για να μας κατά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφινώσε στη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιάς της το τρυπά.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια να με

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Είχε προηγηθεί επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και ακυρεί την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία ξεκινούν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από το 2027. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η του Σεπτέμβρη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα προκάλεσε την αντίδραση της κυβέρνησης και του Πασόκ. Οι προτάσεις Τσίπρα χαρακτηρίζονται ακοστολόγιστες και ανεφάρμοστες, με την Ελλάς να απαντά ότι θα στείλει το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη ΔΕΘ εξαπολύουν πειρά στην κυβέρνηση. Το χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Στον Ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφους στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά όπλα, εξαπολύοντας τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, ενώ κατακεράβνωσε εκ νέου την άρνηση του Λονδίνου να εμπλακεί στη σύραξη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο Ιρανικό καθεστώς: δεν θα σταματήσουμε ως ότου κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόουν προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι, τη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη Γάζα και στο νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία. Έκλεισε να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία σχεδόν 5 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές στα βόρεια επιρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Ομίχλες το πρωί στα δυτικά, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Από 24 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική, φάκελος, τουρκικά αεροπλανοφόρα, τα θανάσιμα όπλα στην κεντρική και ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική απάντηση. AASM, το απαραίτητο υπερόπλο για τα ελληνικά Ραφάλ. Βαλιστική πύραυλη, το δόγμα στρατηγικής κρούσης για τις ένοπλες δυνάμεις. Sniper ATP, αλλάζει τα δεδομένα για την αεροπορία. UGV, μη επανδρωμένα οχήματα εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια Σουντόκου για τον ελέγχο εδάφους για το στρατό. Archer, στόχευση ακριβίας με αυτοκινούμενα πυροβόλα. Μαζί δύο έξτρα περιοδικά. Σταυρόλεξα, παιχνίδια

0: 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στον πύργο Βασιλής Σιλίου. Είσοδος ελεύθερη. Σε χρόνο είναι στότα. Γιατί δεν ήταν, είναι.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι γίνεται, τι κάνεις?
1: Πάρα πολύ καλά εσύ?
0: Μπράβο, πολύ καλά και εγώ, πάρα πολύ καλά.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι.
1: Αχ, ωραία.
0: Αυτή η εβδομάδα πέρασε πιο γρήγορα προηγούμενη νομίζω.
1: Την Τετάρτη το λέγαμε ρε Σερέντι αυτό πάλι.
0: Να μην το πω τώρα στην κατάληξή τη, δηλαδή.
1: Το ίδιο, τα ίδια θα λέμε.
0: Εντάξει, συγγνώμη που ενοχλώ να φύγω.
1: Να πούμε καινούργια πράγματα.
0: Τι?
1: Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στον ρυθμό του ήχου. Πόσο καιρό έχουμε τη Μαρία Παπακυρίτση να την έχουμε στον ήχο?
0: Πριν πάμε διακοπές.
1: Μα βλέπεις?
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ την είχα.
0: Εγώ
1: στις διακοπές δεν είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Εγώ πριν πάω.
1: Αναρωτιέται.
0: Την αποχαιρέτηση.
1: Θα μας πει μετά. Ναι, ναι, ήμασταν.
0: Ήμασταν.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι άλλο καινούργιο έχουμε να πούμε?
0: Δεν ξέρω τι κάνατε εσείς οι δύο. Λοιπόν,
1: έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας.
0: Αυτό δεν είναι καινούριο.
1: Το ξέρουν δηλαδή?
0: Οι τακτικοί ακροατές της εκπομπής, βέβαια.
1: Και αυτοί που δεν είναι τακτικοί και είναι καινούργοι, δεν πρέπει να το μάθουν?
0: Θα έχουν πάθει σοκ ήδη.
1: Viber, Earth News, μία λέξη. Και No Radio, δεύτερη λέξη.
0: Ναι.
1: Μας στέλνετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, έτσι μας βρίσκεται. Μπορεί να τα αλλάξουμε κάποια στιγμή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Κάποια στιγμή μπορεί να τα αλλάξουμε. Να το κάνουμε περικοκλάδα. Λοιπόν. Μας στέλνετε το μήνυμά σας.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραία, το
0: ναι.
1: Περιμένουμε με χαρά. Καλημέρα κύριε Δημήτρη, καλημέρα κύριε Αποθητή. Καλημέρα στη φίλη μας την Κυριακή. Ο Δημήτρης στέλνει αποσιοποιητικά.
0: Γιατί?
1: Ξέρω εγώ. Καλημέρα και στην Κυριακή. 26 βαθμούς στην Καλαμάτα ήδη. Καλημέρα και στον κύριο Δημοσθένη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ορίστε. Εγώ θα ψήφισα με μάτια κλειστά και δαγκωτό το κόμμα το οποίο θα απαγόρευε την εργασία πριν τις 9.
0: Πολύ
1: να
0: ωραία.
1: Ήταν νόμος το ρε παιδάκι μου να απαγορεύεται να ξυπνάς πριν τις 9.
0: Θες να το φτιάξουμε εμείς, Διονύση?
1: Ναι.
0: Ωραία
1: ιδέα. Ωραία ιδέα.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Κόμμα Νάνι. Κόμμα Νανούλια.
1: Κόμμα Νανούλια.
0: Ναι, λοιπόν. Ακούστε τώρα, εκτός από την Παπακυρίτση, είπες ότι είναι η Κολτσίδα εδώ.
1: Όχι.
0: Ωραία. Το λέω εγώ, η Βασιλική Κολτσίδα. Επίσης, έχεις πει ότι η Ραπανανίδη διαλέγεται τραγούδια.
1: Όχι.
0: Μα, μεγάλη παράληψη.

0: Και τι άλλο, και ότι έχει δύο μποφόρ έξω, δηλαδή άπνοια.
1: Δύο μποφόρ έχει.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία πάντως. Χθες το απόγευμα είχαν λίγο ενισχυθεί οι άνεμοι.
0: Ναι.
1: Σε σημείο ανησυχίας είχαν ενισχυθεί.
0: Και εγώ ανησύχησα.
1: Ναι, σε σημείο ανησυχία. Αλλά έφεραν λίγο δροσούλα. Σχετική. Ή, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε πραγματική αίσθηση του καιρού. Νομίζαμε ότι είναι, αν και το θερμόμετρο είναι 26, ας πούμε, αλλά νομίζαμε ότι είναι λίγο πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Έχουμε αυτή η ψευδαίσθηση, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά εμείς που περιμένουμε πώς και πώς. Στη Θεσσαλονίκη έχει βροχές 2-3 μέρες τώρα.
0: Αχ, ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα πας, θα βρεις βροχή.
0: Θα έχει.
1: Έχεις πάρει αδιάβροχο.
0: Όχι.
1: Έχεις πάρει νιτσεράδα.
0: Ποτέ δεν πάρει αδιάβροχο, ούτε ομπρέλα.
1: Παπουτσάκια.
0: Παπουτσάκια έχω πάρει.
1: Αδιάβροχα.
0: Ναι.
1: Όχι κλειστά, αδιάβροχα.
0: Θα πάρω ένα ζευγάρι από εκεί. Έχει ωραία υπόθεση.
1: Θα πάρει από εκεί.
0: Ναι.
1: Γαλότσες να πάρει. Καλημέρα στον κύριο Πάνο.
0: Ναι.
1: Όμορφη Παρασκευή να έχουμε, εύχεται.
0: Επίσης.
1: Ο Παναγιώτης επίσης από τη Νέα Πολυλακωνία, 25 βαθμούς έχει εκεί ήδη. Καλημέρα στον Ευάγγελο. Μία σκέψη για τη ΔΕΘ. Η νέα παραγωγική γενιά δεν ζητά πολλά, ζητά ένα λόγο να μείνει, να δημιουργήσει, να ονειρευτεί εδώ. Κοιτάζει το αύριο με προσδοκία. Αλήθεια τα κάνει όλα αυτά. Αλλά και με ένα βαθύ προβληματισμό. Θα υπάρξει άραγε ένα σχέδιο που να μπορεί να εμπιστευτεί και ένας άνθρωπος που να την κάνει να την πιστέψει ξανά.
0: Ποια?
1: Τη νέα γενιά.
0: Α.
1: Άρα για να το ελαφρύνουμε και λίγο, η Θεσσαλονίκη δεν έχει πολύ ωραία κουζίνα.
0: Πολύ ωραία κουζίνα και ωραία γλυκά.
1: Μην χτυπάτε τώρα φλέβες τώρα.
0: Εντάξει.
1: Ξέρω, επίτηδες το κάνετε, το ξέρω. Για
0: κουζίνα
1: να
0: δεν μπορώ
1: αυτά.
0: Να φέρω, γλυκά ναι. Μπορώ.
1: Καλημέρα στον κύριο Κώστα.
0: Άμα.
1: Η σημερινή να δούμε πώς θα περάσει. Θα περάσει.
0: Γιατί.
1: Δύσκολη μέρα, η Παρασκευή είναι
0: δύσκολη. Γιατί ρε παιδιά που είναι δύσκολη, ωραία μέρα είναι.
1: Εντάξει.
0: Ξημερώνει Σάββατο. Άμα δεν δουλεύει κιόλα, γιατί κάποιοι δουλεύουν το Σάββατο. Δυστυχώς.
1: Ναι. Εγώ θα έχω έκτακτη εκπομπή, ας πούμε, με τον Αργυρό. Καταλαβαίνεις. Γιατί ξέρετε, θα είναι.
0: Συγγνώμη, δεν θα με βγάλετε στην εκπομπή.
1: Πώς δεν θα σε βγάλουμε στην εκπομπή, μη σου πω ότι μισή με σένα θα την
0: Εντάξει,
1: κάνουμε.
0: Τότε.
1: Ναι.
0: Ωραία, ησύχασα.
1: Πολύ
0: τώρα.
1: Ωραία.
0: Γιορτάζει ο Αρών σήμερα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, η Ερμιόνη και ο Μωυσής. Και γιορτάζει και η Ροζαλία στην Καθολική Εκκλησία, άρα γιορτάζει το Ροζαλάκι μας.
1: Οι φίλοι μας.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Ο τελευταίος δίσκος εκπληκτικός.
0: Όλα της τα τραγούδια είναι ωραία. Όλη της.
1: Χρόνια πολλά στο Taekwondo.
0: Γιορτάζει.
1: Είναι διεθνή ημέρα Taekwondo.
0: Και στη σεξουαλική υγεία.
1: Και
0: είναι σημαντικό πράγμα ο άνθρωπος να έχει σεξουαλική υγεία.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Γιατί υποφέρουμε από αυτούς που δεν έχουν.
1: Και θα γλιτώναμε από πολλά. Λοιπόν, ναι. Είναι η μέρα του μετανάστη στην Αργεντινή και η μέρα του εφημεριδοπόλης στη ΣΥΠΑ.
0: Αυτό είναι το.
1: Έχουν ακόμα εφημεριδοπόλες.
0: Έχουν στην Αμερική, έχουν.
1: Πουλάνε ακόμα εφημεριδοπόλες. Έχουν τα, ξέρω τα πιτσιρίκια που με τα ποδήλατα και πετάνε τις εφημερίδες στο κατόφλι.
0: Αυτό δεν είναι εφημεριδοπόλες, είναι.
1: Ναι, είναι κάτι άλλο.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Αλλά έχουν τα stand που πας και ρίχνεστε λεφτά.
1: Ναι, δεν έχουν εφημεριδοπόλη, τι γιορτάζει.
0: Έχουνε,
1: το stand
0: όχι,
1: γιορτάζει.
0: Όχι, βρεσί. Έχουν και τους κλασικούς με τους πάγκους που έχουν τα περιοδικά και τις εφημερίδες σε πλήρη έκθεση, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Πέρα.
1: Δεν έχουν, ρε παιδί μου, τον παλιό, τον κλασικό αυτό που φώναζε εφημερίδες.
0: Όχι, τι να
1: περνούσε,
0: το
1: ας πούμε,
0: τι,
1: και τα λοιπά.
0: Το.
1: Κηρύχθηκε πόλεμο στα Φόκλαντ.
0: Αυτό έτσι χαρίζει δεν το λένε οι εφημερίδες πια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τώρα θα φώναζε εφημερίδες, ανάλυση, τι θα κάνει ο Τραμπ.
1: Όχι. Εφημερίδες, κρύφτε τις. Θηρίδες! Κρύφε τις θηρίδες!
0: Όχι, ρε Στυρνήση, το χόντρινες κατευθείαν. Όμως.
1: Γιατί?
0: Ε?
1: Γιατί?
0: Το χόντρινες τώρα. Μπήκε στα βαθιά, ας πούμε.
1: Εγώ το χόντρινα.
0: Ναι. Έχουν πάντως αυτό το κόμμα.
1: Μισή
0: τροπή
1: δική τους, μισή δική.
0: Όχι αυτό το κόμμα, γιατί δεν είναι το ίδιο.
1: Ποιο
0: είναι
1: κόμμα?
0: Το χώρο.
1: Ναι.
0: Το χώρο αυτόν.
1: Ναι.
0: Έχουν μια μονή με τις τράπεζες. Με κάποιο τρόπο.
1: Όχι, με
0: τα νομίσματα,
1: τις θηρίδες. Και με τις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι που με τον ένα με τον άλλον τρόπο, ναι. Λίγες ώρες πριν τα capital controls, ναι. Ας πούμε, βγάζανε λεφτά έξω.
0: Ναι.
1: Τώρα που χθες που μου θύμισες για την. Για την κυρία Μάρδα και τον κύριο Μάρδα. Ο κύριος Μάρδας δεν είναι που είχε βγάλει τα λεφτά στο εξωτερικό. Την ημέρα των Capital Controls και είχε πει τα έβγαλα γιατί σπουδάζει στις Βρυξέλλες η κόρη μου.
0: Ναι, γεια σου.
1: Είδα το βιογραφικό της κοπέλας. Δεν έχει σπουδάσει ποτέ στις Βρυξέλλες.
0: Πώς έχει κι άλλο παιδί, παιδάκι μου.
1: Έχει κι άλλο παιδί.
0: Δεν μπορεί να έχει κι άλλο.
1: Α, εντάξει.
0: Ένα παιδί, γιατί να έχει
1: δεν αποκλείεται.
0: Ένα παιδί, ναι.
1: Εμείς έχουμε ένα ωραίο δροσερό αεράκι, μας λέει η Κυριακή στην Καλαμάτα. Καλημέρα στη Φωτεινή.
0: Εγώ διάβασα είδηση,
1: ναι.
0: Που έλεγε. τη μέρα που βγήκε η κόρη του κυρίου Μάρδα, η κυρία Κιβέλη Μάρδα, και προλόγησε τον κύριο Τσίπρα στο πρόγραμμα αυτό που ανακοίνωσε.
1: Ναι, εντάξει, okay.
0: Ναι, τη μέρα εκείνη είχαν αφιέρωμα όλα σχεδόν τα site. Ποια είναι η γυναίκα που προλόγησε τον Τσίπρα.
1: Σοβαρή δουλειά, ναι.
0: Ψάξαν να βρουν και ναι, μάθαν, ας πούμε.
1: Μπράβο.
0: Μετά,
1: ναι,
0: επειδή είναι παντρεμένη με τον ποδοσφαιριστή τον Μπέλκα,
1: ναι,
0: του ΠΑΟΚ, γράφανε ποιος είναι ο σύζυγος της Κιβέλης Μάρδα που προλόγησε τον Τσίπρα. Είναι δυνατόν.
1: Σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Ναι,
1: αυτοί που ασχολούνται με αυτά.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν, δεν έχω διαβάσει τίποτα από αυτά, δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
0: Ναι, τα διαβάζω εγώ και στα λέω, ρε μάνα.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1682,
0: ναι,
1: ο Βρετανός ο αστρονόμος ο Έντμουντ ο Χάλεϊ παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομίτη, στον οποίο θα δοθεί το όνομά του. Κομίτης του Χάλεϊ.
0: Εγώ και εγώ κοιτάω στον ουρανό που πέφτουν αστερία, γιατί δίνουν εσένα το όνομά μου, το κομίτη Σερέτη.
1: Αυτό θα κοιτούσε. Όμως τον ανακάλυψε τον κομίτη. Τον είδε.
0: Star,
1: εσύ δεν έχεις. Έχεις, πώς το λένε, αυτό το.
0: Τηλεσκόπιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, γιατί δεν έχω, βέβαια.
1: Έχεις.
0: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορώ να πάρω.
1: Άλλο. Όταν θα πάρεις και άμα βρεις, το συζητάω.
0: Μπορώ να λέω. Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, Σερέτη.
1: Αυτό έχει γίνει τραγούδι.
0: Όχι, εγώ το.
1: Οπότε
0: τώρα
1: έχει άλλο know-how. Το, το ένα αστέρι πέφτει, πέφτει, δεν είναι τραγούδι.
0: Τώρα μου ήρθε.
1: Το κοιτώ στον ουρανό.
0: Το συνέχισες εσύ, πολύ ωραίο.
1: Εγώ το παιδί μου, υπάρχει τραγούδι.
0: Το ξέρω.
1: Λοιπόν, το 1828 σαν σήμερα αρχίζει η αποχώρηση των Τουρκο-Αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο. Κατ' εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας,
0: ναι,
1: μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου, καμία σχέση με τον άλλον, και των τριών εγκυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: Ο ίδιος ο Ιμπραήμ.
1: Ο ίδιος, αναχώρησε.
0: Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οποίου. Πιανού το οποίο. Το οποίο με γιώτα.
1: Το όπιο. Το όπιο με γιώτα.
0: Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά του την ξαναπήρε. Το ξαναπήρε πίσω όμως. Και μετά το ξαναπήρε. Και αυτό το Χονγκ Κονγκ το έχουν κάνει μπαλάκι. Γι' αυτό το λένε.
1: Όχι, τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Γι' αυτό το λένε Χονγκ Κονγκ.
1: Τώρα είναι Κίνα, τέλος.
0: Το πινκ πονγκ.
1: Σ' άρεσε αυτό τώρα. Αυτό που είπες τώρα, σ' άρεσε.
0: Πάντα μου αρέσουν αυτά που λέω.
1: Λοιπόν, το 1955 διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωτοαθλητριών ομάδων Ευρώπης, το Nin Champions League δηλαδή. Έπαιζε η Sporting Λισαβόνας με την Παρτιζάν Βελιγραδίου. 3-3 είχε έρθει ο αγώνας.
0: Ισόπαλος. Πήγαν στα πέναλτι.
1: Δεν το ξέρω τι έγινε τότε, δεν ξέρω τι κανονισμοί
0: υπήρχαν. Αλλά ήταν ο πρώτος αγώνας. Το 1978 ο Γιώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, τότε ήταν, που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση.
1: Υπήρχε δεν ακόμα. Υπήρχε ακόμα.
0: Το 78 βέβαια.
1: Ναι.
0: Κρατεά ήτανε.
1: Ακόμα.
0: Το 78.
1: Μιλές μεγάλες κουβέντες.
0: Το 78.
1: Το 1998, 20 χρόνια αργότερα, δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: Τώρα παιδιά, πού να φανταζόσαντε.
1: Μπρούκλινες γίνανε αυτοί.
0: Γενέθλια θα είχε σαν σήμερα αν ζούσε, αλλά θα ήταν ένα παγκόσμιο και διαγαλαξιακό ρεκόρ, γιατί γεννήθηκε το 1768, ο Φρανσουά Ρενέ Τε Σατομπριάν. Ωραίο το Σατομπριάν. Αλλά
1: είναι ένα φαγητό. Ένα φαγητό δεν είναι το Σατομπριάν.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ναι. Κρατάρα. Τώρα, πιο γνωστό στην Ελλάδα, στην Ελλάδα το κάναμε Σατοβριάνδο.
1: Για να ονομάσουμε την οδό στο.
0: Ναι, ναι, ναι, και υπάρχει εδώ Σατοβριάνδο, εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ναι. Επίσης, η Μέρι Ρενό γεννήθηκε σαν σήμερα το 1905, συγγραφέας. Της άρεσε πάρα πολύ, αγαπούσε στην αρχαία Ελλάδα και έγραφε τέτοια. Και έχει και η Μπιγιονσάρα
1: σήμερα.
0: Σαν σήμερα
1: γεννήθηκε,
0: ναι,
1: το 1981 η υπέρτατη, η θεά. Η Μπιγιονσέ. Τέλεια.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Τόσο καιρό είναι 10 χρόνια μικρότερη από μένα. Δηλαδή.
1: Ναι. Πάρα πολύ καλή. Την αγαπούμε, την τιμούμε, την εκτιμούμε κτλ.
0: Την
1: λατρεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα, ποιοι έφευγαν από αυτόν τον κόσμο. Το 1821 ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι. Μάλλον. Το 1907 ο Έντβαρντ Γκρίνκ, Νορβηγός συνθέτης, και το 1989 ο Ζορ Σιμενών, Βέλγος συγγραφέας.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε.
1: Όχι. Δεν ρωτάει τίποτα.
0: Δεν ρωτάει αν δολοφονήθηκε με ελληνικό.
1: Όχι, παιδί μου, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Για τα γενέθλια δεν ρωτάει.
0: Ναι,
1: ναι. Καλημέρα στον κύριο Παύλο.
0: Γεια σας, κύριε Παύλο.
1: Τι, Διάβασα ξημέρωτα όσα εντυπωσιακά είπε ο κύριος Πιαρακάκης στη συζήτηση με τον καθηγητή Ρανκόφεν στη Θεσσαλονίκη. Αυτό διάβασα τα ξημέρωτα,
0: σας, κύριε Παύλο.
1: Στο τέλος μου ήρθαν στο μυαλό οι πρόσφατες εσχατολογικές, μεταφυσικές και σκοταδιστικές δηλώσεις του Βάντς. Τι συνειρμούς κάνετε. Ασύμβατες και με πορείες αντιπαράλληλες δρόμους η Ευρώπη και οι τωρινές, είπα. Δεν συναντούνται πουθενά. Και απ' την άλλη, ούτε εντυπωσιακή σκέψη του Ευρωπαίου ηγέτη κ. Πιερακάκη δεν συναντάται πουθενά με το Φεστιβάλ Υποσχέσεων και Παροχολογίας του Σεπτεμβρίου. Να τα δούμε όλα αυτά.
0: Πάντως.
1: Θα τα δούμε.
0: Κύριε Παύλο μου.
1: Εγώ δεν ξέρω τώρα για ποιο πράγμα μιλάτε, γιατί δεν ξέρω την συζήτηση που είχε ο κ. Πιερακάκη με τον Ράσμουσεν, με τον Ρανκόφεν.
0: Ναι. Ναι. Να ξέρετε πάντως, κύριε Παύλο, και οι υπόλοιποι, ότι έχει βγει μια σειρά δημοσκοπήσεων,
1: ναι,
0: στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στις περισσότερες, ένα συντριπτικό ποσοστό, μιλάνε για διεφθαρμένη αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαστε μόλις 2 μήνες από τις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Παιδε μου, συγγνώμη, οι άνθρωποι έχουν... Εμένα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακόμα ένα 30% εξακολουθεί και τους πιστεύει και τους ακούει. Με ποια είναι το λέω. Βρε παιδί μου, βγήκε ο Βάντς τώρα, καλή ώρα. Έτσι, βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας ο Βάντς. Και λέει, είμαι 42 χρονών.
0: Ναι.
1: Όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου, 42 χρόνια δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε πολλούς πολέμους.
0: Ναι.
1: Μόνο, κερδίσαμε μόνο όταν βγήκε ο Τραμπ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε.
0: Κανένα.
1: Πες μου εμένα
0: το Βιετνάμ.
1: Ποιον πόλεμο. Επί Τραμπ, ρε παιδάκι μου, κάσε που το Τραμπ που δεν είναι στα 42 χρόνια της ζωής του Βάντς στο Βιετνάμ. Ποιον πόλεμο κερδίσανε.
0: Στο Βιετνάμ.
1: Επί Τραμπ. Ποιος θα το ακούσει αυτό και θα πει, α, ναι, δίκιο έχει.
0: Ναι,
1: ναι, δίκιο έχει. Δηλαδή, επιθεώρηση θα, για επιθεώρηση είναι αυτό το πράγμα, για το Δελφινάριο. Mm. Συγγνώμη τώρα για το... Ναι, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ο Μοχάμεντ Άλι γεννήθηκε στην Καβάλα. Υπάρχει μουσείο με κήπο στην παλιά πόλη, πάνω από το λιμάνι, μας λέει η Φωτεινή. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν το ήξερα αυτό.
0: Ορίστε,
1: για τον Τούρκο το λέει, ναι.
0: Να ορίστε. Έχει εδώ στην Καθημερινή σήμερα,
1: ναι,
0: να πω ποιανού είναι, το Ανδρέα Πετρουλάκη, ναι, το σκίτσο, που λέει ότι ο Τραμπ προσφέρεται να μεσολαβήσει για να λυθούν διαφορές μας στο Αιγαίο και το Καστελόριζο, προϋπόθεση να ονομαστούν Τραμπαίο και Τραμπελόριζο.
1: Μάλιστα. Θα έχουμε πει αυτά εδώ για καιρό, ότι δεν ξέρεις ποια θα είναι η αντίδραση.
0: Τέλος πάντων,
1: ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, επίσης διαβάζω,
1: ναι,
0: ότι το Σαββάτο,
1: ναι,
0: και το ακούτε από εδώ και το ξέρετε πρώτοι, ας πούμε,
1: ναι,
0: το Σαββάτο ο κύριος Μητσοτάκης θα έχει 2 σημαντικές εκπλήξεις στις εξαγγελίες. 2, όχι 1, 2.
1: Μάλιστα.
0: Να μην το πω.
1: Τι να πεις, ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Κάθε χρόνο έχουν 2 εκπλήξεις.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει 2 πάντα.
1: Α, δεν έχει πάντα 2.
0: Μπορεί να έχει 3, μπορεί να έχει 3. Μπορεί να έχει 3, ναι, αυτό, ναι,
1: ναι.
0: Αλλά
1: αυτή τη φορά θα έχει 2. Άμα έχει. Πότε θα χάσεις το στοίχημα.
0: Άμα είναι 1,5.
1: Άμα έχει 1, άμα έχει 3, πότε θα χάσεις.
0: Δεν κάνω, ρε, δεν βάζω στοίχημα. Λένε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις,
1: ναι,
0: και ότι ζήτησε,
1: ναι,
0: όλο αυτό το διάστημα. Κοίτα, έχουν διαρρήξει.
1: Όλο αυτό το διάστημα τι.
0: Ζήτησε όλο αυτό το διάστημα από το επιτελείο του,
1: ναι,
0: τα κυβερνητικά στελέχη, τα υπόλοιπα.
1: Ναι.
0: Τους είπε, θέλετε να κάνετε διαρροές για το τι θα πω.
1: Ναι.
0: Θα πείτε αυστηρά 2-3. Όντως, δεν έχουν διαρρεύσει πολλά.
1: Ναι.
0: Φέτος είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν διαρρεύσει.
1: Τους
0: είναι συγκεκριμένα.
1: Τους έχει πει τις εκπλήξεις και τις έχουν κρατήσει.
0: Όχι,
1: ή δεν τους τις έχει πει καν.
0: Όχι καλά.
1: Δεν πιστεύετε ότι τα κυβερνητικά στελέχη.
0: Όχι, ρε, το στενός του κύκλους το ξέρει.
1: Α, το ξέρει.
0: Αλλά του ζήτησε φέτος να μην γίνει καμία διαρροή. Καμία.
1: Ναι.
0: Παρά μόνο συγκεκριμένες, ρε παιδί μου. Μπορείτε να πείτε 1, 2, 3.
1: Ναι.
0: Αυτά. 15 μέρες αυτοί που γράφουν τα
1: σενάρια.
0: Τα σενάρια
1: και
0: τα κείμενά τους,
1: ναι,
0: για τις εφημερίδες, τα site κτλ. Οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα ίδια πράγματα. Δεν έχουν κάτι καινούριο.
1: Ναι.
0: Έχουν πει.
1: Περιμένουμε να δούμε λοιπόν τις εκπλήξεις. Πότε θα τις ξέρουμε τις εκπλήξεις.
0: Σαββάτο βράδυ.
1: Δεν θα τις μάθουμε λίγο νωρίτερα. Oh. Δηλαδή αύριο που θα έχουμε εκπομπή 5-7, δεν τις ξέρεις, θα τις μας πεις.
0: Πού να τις ξέρω, Μορδιονύση. Εντάξει, θα το προσπαθήσω. Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα.
1: Να κάνουμε παγκόσμια αποκλειστικότητα για τις εκπλήξεις που θα πει ο Μητσοτάκης.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Καλημέρα στον Τάσο από την Κλεισούρα Καστοριάς με 11 βαθμούς. Με ζεστό καφέ και πάπλωμα είναι ο άνθρωπος.
0: Πού, στην Καστοριά.
1: Ωραίο
0: είναι.
1: Στην Κλεισούρα Καστοριάς.
0: Εντάξει, στην Καστοριά.
1: Ωραία είναι.
0: Μπράβο.
1: Πάπλωμα, ωραία.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Όχι. Καλημέρα από τον Νίκο, Στέφανο, Βασίλη και Θανάση. Πάνε για δουλειά σε φωτοβολταϊκό πάρκο στο Τριφύλι Γραβενών. Αυτή τη στιγμή έχει 15 βαθμούς θερμοκρασία. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λέει. Καλή δουλειά.
0: Ναι.
1: Ωραία είναι στα φωτοβολταϊκά. Μ' αρέσουν εμένα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ορεστιάδα 16 βαθμούς, να ξέρεις.
0: Να τηρούνται όλες τις προϋποθέσεις.
1: Χθες ανησύχησα λίγο. Ναι. Γιατί είχε μια φωτιά κοντά σε φωτοβολταϊκό.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν θέλω. Δεν θέλω. Πουθενά δεν θέλω φωτιά.
0: Πουθενά,
1: δηλαδή,
0: παιδάκι.
1: Αλλά ούτε
0: πουθενά,
1: σε φωτοβολταϊκό.
0: Πουθενά. Τέλος πάντων.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε μετά τα υπόλοιπα. Θα σας πούμε και για το τι έγινε στην Κρήτη, τι έγινε, τι πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλονίκη, τον απόϊχο της άλλης Θεσσαλονίκης του νέου προγράμματος Θεσσαλονίκη 2.0, που το παίρνουν πίσω, κάνουν μια δήλωση, μετά την παίρνουν πίσω κτλ. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά.
0: Βέβαια, έχουμε.
1: Γιατί τώρα έχει πάει.
0: Έχουμε άπειρα πράγματα να σας πούμε. Και θα σας πούμε και για τα φοβέρα που έγιναν. Στο Ηράκλειο.
1: Αυτό δεν είπα, ρε Σισερέτη.
0: Βλέπω τα ντρόουν.
1: Ναι, αλλά τα τόπα.
0: Τα ντρόουν τα είδε.
1: Ναι, αλλά εμένα δεν με ακούω.
0: Συγγνώμη, Μωρτίνη.
1: Άμα είναι να βλέπει τα ντρόουν,
0: έβλεπα τον ήλιο τον πράσινο, τον ήλιο που ανατέλει και μα οδηγεί. Τώρα μου ήρθε αυτό.
1: Τώρα σου ήρθε αυτό.
0: Ναι.
1: Παιδιά, έχει πάθει κάτι.
0: Έχω πάθει.
1: Έχει πάθει κάτι. Θέλει βιταμίνη στο μυαλό.
0: Μπίονσε, θα πάμε στου τίτλου.
1: Με
0: Queen B. Queen B.
1: Με τι θα πάμε.
0: Πάμε, παπακίτη.
1: Α, αυτό είναι με τη Σακύρα μαζί, δηλαδή τώρα, εντάξει, ωραίο βίντεο κλιπ, ωραίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Δεν θα δεχτούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσουμε την αμυντική θωράκιση της χώρας, διεμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επισημένοντας ότι δεν νοείται απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζουν ο Πρωθυπουργός και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε χθες από την Κρήτη και την εορταστική εκδήλωση για την 3η Σεπτεμβρίου ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία. Αισιόδοξος ότι η Ευρώπη έστω και με καθυστέρηση κινείται πλέον προς τη σωστή κατεύθυνση, εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist. Στον ανακριτή αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε χθες ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα Στένα του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημίωρο της σημερινής εκπομπής του Έρπιους Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι, Διονύση.
1: Η κυρία Ματίνα έχει ένσταση.
0: Τι?
1: Ο Μοχάμεντ Άλι ήταν πυγμάχος. Αυτός που ήταν από την Καβάλα και έγινε μετά τη βασιλεία της Αιγύπτου λέγεται Μεχμέτ Άλι. Μοχάμεντ, τον γράφει Μοχάμεντ, τον είπαμε. Ούτως ή άλλως αυτό το όνομα σηκώνει πολλά. Δηλαδή, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχάμεντ, άλλοι τους λένε Μοχαμάντ, άλλοι τους λένε Μεχμέτ. Εντάξει, όπως, τι να πούμε τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ.
1: Ναι. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε, για το ίδιο πρόσωπο μιλάμε. Έτσι, ναι. Δεν μιλάγαμε για τον πυγμάχο.
0: Όχι.
1: Αφού λέμε ότι το 1828 η συνθήκη της Αλεξάνδρειας μεταξύ αυτού της Αιγύπτου.
0: Βέβαια.
1: Που του άλλοι. Θέλετε να τον λέμε άλλοι εμείς και το.
0: Ποια
1: για είναι? Να συνεννοούμαστε.
0: Όχι.
1: Άλλοι τον. Αφού έτσι
0: όχι,
1: το λέμε.
0: Γιατί δεν τον λέμε άλλοι.
1: Αφού Μοχάμεντ Άλι ή Μεχμέτ Άλι τον έλεγαν.
0: Ναι.
1: Τι να τον πούμε πώς εμείς.
0: Δεν μπορούμε να τον πούμε Άλι μόνο και το αφού έχει και το μπρουτό, οι δύο.
1: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν κολλήσουμε εκεί. Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Πορτοφόλια να βάλουμε τα χρήματα από τις παροχές που θα πάρουμε. Λέει.
0: Ναι.
1: Να πάρετε πορτοφόλια. Ναι, καλό είναι.
0: Παιδιά, ακούστε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο με 18 ναι. βαθμούς στην Ελασσόνα.
0: Ναι. Μην υποτιμάτε τίποτα. Γιατί φασούλη το φασούλη.
1: Γράφαμε, ξέρετε πόσες εκθέσεις έχουμε γράψει.
0: Μα αποταμίευση.
1: Κάθε ημέρα αποταμίευσης. Ξανά.
0: Ναι.
1: Σταλαγματιά, σταλαγματιά γεμίζει η στάμνα η πλατιά.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: φασούλη το φασούλη γεμίζει το σακούλι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι γίνεται.
0: Βέβαια.
1: 5 ευρώ από εδώ, 3 από εκεί, 7 από το άλλο.
0: Μπορείστε.
1: Να λίγα στην, στη θηρίδα. Πάρ τη θηρίδα
0: να.
1: Κάτω.
0: Γεμίζει με χρυσαφικά.
1: Γεμίζει με χρυσαφικά. Έρχεται ο κύριος παπάς. Αυτό το. Το έχει το όνομα.
0: Το έχει αυτό,
1: ναι. Δεν ξέρω. Ο κύριος. Άλλος, καινούριος παπάς.
0: Γιώργος, Γιώργος.
1: Καινούριος παπάς αυτός. Ναι.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
1: Τι πράγμα?
0: Παράταξη.
1: Ξανά πες το.
0: Αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών.
1: Τι λέει ρε παιδί.
0: Ναι. Σπουδαγμένη. Τίτλο άνθρωπος.
1: Να σου πω. Ναι. Τι θα γίνει με τις θηρίδες τώρα. Βλέπω εγώ.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εντάξει.
1: Το πήρε πίσω.
0: Ναι. Κοίταξε να δεις. Όμως υπάρχει κάποιο
1: εσύ
0: πρόβλημα.
1: Εσύ έχεις θηρίδα.
0: Όχι καλέ.
1: Οι φίλοι ακροατές έχουν θηρίδα.
0: Όχι.
1: Και αν έχουν θηρίδα, χρήματα κρατάνε εκεί. Όχι. Έχω την εξής απορία. Υπάρχει κάποιος σοβαρός οικονομολόγος,
0: ναι,
1: το παιδί μου,
0: ναι, ναι,
1: που
0: ναι.
1: λέει ότι οι Μπρούκλινες, αυτοί που έχουν λεφτά,
0: ναι.
1: δηλαδή το 1% των πλουσίων.
0: Τα έχουν σε θηρίδες.
1: Τα έχουν σε θηρίδες.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζουν αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το έχουν σε κρυπτονομίσματα, δεν το έχουν σε παραδείσους που έχουν αφορολόγητους κτλ. Κτλ. Το έχουν στις θηρίδες.
0: Ναι.
1: Και από εκεί τα παίρνουν κάθε τόσο.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι, πες ότι τα έχουν. Εγώ σου λέω, πες ότι τα έχουν.
1: Παναγία.
0: Όχι, όχι. Ναι. Πες ότι υπάρχουν θηρίδες ναι. αυτή τη χώρα που είναι γεμάτες.
1: Λεφτά.
0: Λεφτά.
1: Ναι. Με ώρα.
0: Έχουν κληρονομικό χάρισμα.
1: Ναι.
0: Αυτοί που θέλουν να ανοίξουν τις θηρίδες, ξέρουν πώς θα τα βρουν. Ή θα πούνε, πάμε εκεί να δούμε.
1: Σε όλες. Όχι, θα τις ανοίξουμε όλες.
0: Όχι, όχι, ρε παιδί μου, πάμε, τις ανοίγουμε όλες. Και λέω, πάμε, ναι. τις ανοίγουμε
1: ναι.
0: τις θηρίδες. Ξέρω εγώ, και λέμε, ό,τι μαζέψουμε από εδώ. Ναι. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, προϋπολογισμός.
1: Ναι.
0: Τόσα από, από τα καύσιμα, τόσα από τη φορολόγηση
1: αυτή ναι.
0: τόσα από εκεί, τόσα από εκεί και τα έσοδα λέω τώρα.
1: Και τόσα από ό,τι θα βρούμε.
0: Θηρίδες να κάνει θηρίδες. Μάνα.
1: Ναι, ναι. Ξέρω εγώ ρε παιδί μου. Δεν καταλαβαίνω. Ίσως γι' αυτό τον βάλα να το μαζέψει μετά, καταλαβες. Ίσως. Βλέπω τώρα εγώ καινούριο. Πώς είναι το κοσκινάκι αυτό με, με τη ΔΕΗ που πηγαίνουν διάφοροι και λένε βάλτε τα χρήματα σε ένα αλουμινόχαρτο και ρίξτε τα
0: ναι.
1: από κάτω γιατί κάνουν κύκλωμα μαζί με το ρεύμα.
0: Βέβαια.
1: Και κάνετε μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
1: Σε λίγο θα είναι διάφοροι τέτοιοι επικίνδυνοι που θα λένε βάλτε τα αυτά που έχετε τα.
0: Στις θηρίδες.
1: Βγάλτε τα, ναι. Βάλτε τα σε αλουμινόχαρτα και ρίξτε τα από κάτω. Θα έρθουμε εμείς να τα μετρήσουμε.
0: Ναι.
1: Τι αποθυμένο είναι αυτό με τις θηρίδες. Το είχαν ξαναπεί εντωμεταξύ, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το ίδιο κόμμα, από την πρώτη του εκδοχή.
0: Μα
1: το είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, το είχε πει. Άκουγα πριν τον Αργυρό, τα Ανέλη εδώ πέρα. Τα είχε πει και η κυρία Βαλαβάνη, ναι. τα είχε πει και ο κύριος Πολάκης.
0: Τα είχε
1: πει
0: και ο ένας κάνει το περιουσιολόγιο.
1: Ναι.
0: Το είχαν κάνει. Δεν πρόλαβα.
1: Α, δεν πρόλαβα.
0: Δεν πρόλαβα. Πολλά είναι που δεν πρόλαβα.
1: Το δέχομαι.
0: Ας πούμε, είδα χτες ή προχτές.
1: Ναι.
0: Που πήγανε εδώ στο Φαλιρικό Όρμο που είπαν ότι. Που πέσαν οι υπογραφές, παιδί μου, για την ανάπλαση εκεί.
1: Ναι.
0: Του Αέναον που θα γίνει.
1: Του?
0: Αέναον θα λέγεται το πάρκο.
1: Το πάρκο.
0: Αέναον. Ναι.
1: Αιώνιο δηλαδή. Έτσι, ναι, χωρίς τέλος.
0: Θα ρέει συνέχεια, ναι.
1: Και πάντα.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εκεί λοιπόν που πέσαν υπογραφές, είδα μετά βίντεο.
1: Ναι.
0: Με την κυρία Δούρου.
1: Ναι.
0: Που λέει, δεν σας λένε όλη την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Επί δικής μου, ήταν περιφερειάρχης, θυμάσαι,
1: ναι.
0: η κυρία Δούρου. Εγώ το είχα
1: οραματιστεί.
0: Ναι, Α, ναι. Δεν προλάβει κι αυτή.
1: Ποιο είχε οραματιστεί, αυτή δεν ήταν που κάνανε ενστάσεις γιατί δεν θέλανε να γίνει το, όλη
0: μετά.
1: Η ιστορία. Α, μετά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν προλάβει.
1: Δεν έχει σημασία, ρε
0: παιδί
1: μου.
0: Θέλω να πω ότι είναι πολλά που δεν τα πρόλαβαν.
1: Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Και έρχονται τώρα. Με φόρο. Καλημέρα από τα Σπαρσπίτια, 25 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας λέει η φίλη μας η Αντωνία. Καλημέρα και στο φίλο μας στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Πηλίου.
0: Άρε,
1: το
0: λάβκο,
1: Γιάννη.
0: Το Λαύκο.
1: Καλημέρα. Λάβκο. Τα φουρναράκια του χωριού μας δίνουν καλημέρα.
0: Τώρα.
1: Πόσα είναι τα φουρναράκια τώρα πλέον. Δηλαδή είναι ο Γιάννης και ποιος άλλος.
0: Ο Γιώργος.
1: Γιατί παλιά ήταν και το Χέλι.
0: Το Χέλι πού είναι.
1: Πού είναι το Χέλι.
0: Ο Μίλτος.
1: Ο Μίλτος. Ο Μίλτος στο Χέλι.
0: Ναι. Καλημέρα. Και Λενίτσα.
1: Στο Δημήτρη, καλημέρα.
0: Ήτανε.
1: Πεταμένα λεφτά το rebranding. Ίδιες ιδέες, ίδιο κακόγουστο χιούμορ. Λέει ο κύριος Δημήτρης από τη Μυτιλίνη. Φίλος της εκπομπής. Σημαντικός. Λοιπόν, τα έλεγε νομίζω χθες και η Κατερίνα αυτά. Ότι το rebranding λίγο δεν έχει πάει και πολύ καλά. Δεν έχουμε δει δηλαδή καινοτόμες ιδέες, αλλά εντάξει, έχουμε καιρό μπροστά μας. Μέχρι τις εκλογές.
0: Έχουμε καιρό. Έχω μια φιλοσοφία για όλο αυτό το πράγμα.
1: Τι φιλοσοφία έχεις.
0: Περιμένετε, μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Είμαι εγώ η Κατερίνα.
1: Εσύ ως Κατερίνα. Ναι.
0: Εγώ σαν Κατερίνα.
1: Σαν Κατερίνα,
0: λένε,
1: Κατερίνα ναι.
0: Λοιπόν, εγώ σαν Κατερίνα, λοιπόν, είμαι, πώς το λένε, και κυβερνάω.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Αχ, τι έχετε χάσει, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχετε εκλέξει πρωθυπουργό. Εντάξει, δεν τα πάω πάρα πολύ καλά, αλλά δεν το παραδέχομαι κιόλας.
1: Ναι.
0: Λέω ότι προσπάθησα, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν έχω δει κανένα πρωθυπουργό που να έχει παραδεχτεί ότι δεν τα έχει πάει καλά.
0: Αυτό.
1: Κανένα.
0: Αλλά τέλος πάντων δεν μ' αρέσει.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Ναι, από παντού. Ναι, ναι. Σε όλο τον πλανήτη. Ναι, ναι, στο ναι, ναι. Σύμπαν και στο γαλαξία ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κάνω εκλογές, τις χάνω.
1: Ναι.
0: Από τη στιγμή που βγαίνω μετά εγώ. Λέω τώρα εγώ τώρα, με το μυαλό που έχω εγώ το λέω. Και λέω, θα κάνω rebranding.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι αποδέχομαι ότι τα θαλάσσωσα πριν. Και ότι αυτή η εικόνα.
1: Το λες χοντρά. Όχι τα θαλάσσωσα, ότι είχα κάποια κενά.
0: Για
1: κάποιες
0: να
1: ελλείψεις.
0: Αναγκαστώ να επαναπλασάρω τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι το προϊόν το οποίο ήμουνα πριν.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν αλλάζει το προϊόν, παιδιά. Το ίδιο είναι πάντα. Δεν αλλάζει.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: αυτό το είχε πει και ένα στη Νέα Δημοκρατία. Είμαστε φθαρμένο προϊόν. Δεν
0: ναι.
1: Το είχε πει και ένα στη Νέα
0: αλλά
1: Δημοκρατία.
0: Αλλά πέρα από αυτό.
1: Χρόνια
0: λοιπόν,
1: πίσω. Ναι.
0: Επειδή το προϊόν δεν αλλάζει. Για να αναγκάζομαι εγώ να κάνω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή rebranding. Να με επαναπλασάρω.
1: Όλοι το κάνουν όμως, Κατερίνα. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τη Μελίνα. Που κάποια στιγμή. Μελίνα Μερκούρη. Που είχε πει κάποια στιγμή στον Παπανδρέου. Αντρέα, δεν αρέσουμε. Προέδρε, δεν αρέσουμε πλέον. Καταλάβες. Οπότε κάτι πρέπει να κάνεις. Να μπαλάρεις διαφορετικά το προϊόν ή να αλλάξεις και προϊόν. Ενδεχομένως.
0: Εδώ δεν έχουμε αλλάξει προϊόν.
1: Αυτό δεν το ξέρω ακόμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: όχι.
1: Δεν το ξέρουμε σε πλήρη έκταση.
0: Just a moment.
1: Ναι.
0: This person is the same person.
1: Άλλο το person
0: αυτό
1: is
0: λέω.
1: The same person.
0: Μα το rebranding.
1: The same English,
0: το rebranding. Ο κύριος Τσίπρας δεν το κάνει στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Δεν έκανε rebranding στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Το έκανε, ναι.
0: Με
1: όχι, το ΣΥΡΙΖΑ το διέλυσε. Δεν έκανε. Και
0: αυτό έκανε και έκανε bombing.
1: Ναι. Εκεί, εκεί ήταν.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Αλλά θέλω να πω ότι το rebranding αφορούσε τον ίδιο.
1: Ναι.
0: Που σημαίνει.
1: Τέλος πάντων. Δεν έχουν όλοι την ίδια άποψη. Κάποιοι θεωρούν ότι έχει έρθει πιο όριμος, πιο έτοιμος, πιο. Το λέει και ο ίδιος. Γιατί τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Καταλαβες. Αυτό σε κάποιους πιάνει, ρε παιδί μου. Αλλιώς, συγγνώμη, αλλιώς στις δημοσκοπήσεις γιατί πιάνει 15%. Από ποιον τα πιάνει.
0: Παποστόμωσες τώρα.
1: Καταλαβες. Καλημέρα στο. Ο Γιάννης μας λέει, παιδιά, είμαι εγώ, ο Φούρναρης και οι τρεις γη. Γιώργος, Νικόλας και Παναγιώτης. Και βέβαια η μαμά Μαρίνα, το Χέλι και ο άλλος Γιώργος πήραν μεταγραφή για φέτος σε φούρνο στη Σκιάθο.
0: Α,
1: πήγαν απέναντι. Πες τα μας αυτά. Αυτοί δεν μας ακούνε δηλαδή. Δεν έχουν μάθει τίποτα από σένα, Γιάννη. Δεν μας ακούνε στη Σκιάθο. Να μας στείλει μια καλημέρα. Καλομούτρα.
0: Καλά λε.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Από Θεσσαλονίκη, 22 βαθμούς. Κοίτα τι θερμοκρασία θα βρεις επάνω που θα πας. 22 βαθμούς έχει τέτοια ώρα.
0: Ωραία.
1: Να βγαίνεις 6 και 45 να κάνεις βόλτα.
0: Τέξ.
1: Με 22 βαθμούς. Όμορφα
0: βγαίνω,
1: είναι.
0: Ναι, να κάνω βόλτα.
1: Καλημέρα στην κυρία Σούλα στην Αρτέμιδα. Υπέροχη μέρα για όλους λέει και καλό Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε πολλή δουλειά. Να, ο κύριος Παύλος, ας πούμε, μας λέει: βιάζεστε. Το rebranding θα επιτύχει όταν θα ολοκληρωθεί η στροφή 360 μοιρών και τότε θα αλλάξουν όλα.
0: Αυτό είναι πρόβλημα.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αυτό, ναι. Πάμε σιγά-σιγά τη στροφή.
0: Εντάξει.
1: Σωστά. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παναγιώτη. Εδώ κάποιοι λένε να του δώσουμε άλλη μια ευκαιρία.
0: Ναι, το λένε. Μα ναι, γιατί, γιατί σε τόσους ανθρώπους έχουν δοθεί 2 και 3 και 4 και 5 ευκαιρίες. Γιατί να μην δοθεί. Ναι. Εγώ δεν λέω αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι εγώ
1: με τη λογική σαν
0: Κατερίνα. Εγώ σαν Κατερίνα δεν θα παρνιόμουν τον εαυτό μου.
1: Πες τώρα για το Ηράκλειο. Πάμε να αλλάξουμε. Πάμε στο
0: Ηράκλειο. Στο Ηράκλειο.
1: Τι έγινε στο Ηράκλειο?
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε.
0: Πολύ. Παλμό είχε.
1: Λαοθάλασσα.
0: Είχε παλμό.
1: Είδα πάλι σημεούλες. Είδα και κάποιους να ανεβαίνουν πάλι σε τρακτέρ.
0: Ναι,
1: είδα τον κύριο Φαραντούρη να πηγαίνει στη συγκέντρωση που πάνω σε τρακτέρ μαζί με
0: έναν.
1: Ναι.
0: Ανεβήκαν στα τρακτέρια,
1: ναι.
0: Και είχε και το τραγούδισε και ο Νίκος Γωνιανάκης τον ύμνο του Πασόκ.
1: Ποιος είναι ο ύμνος του Πασόκ από
0: όλους τώρα? Θέλω να τον βάλω τώρα.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν θέλω. Δεν θέλω. Σε παρακαλώ πολύ. Σε παρακαλώ πολύ. Καλύτερα
0: τον ύμνο.
1: Καλύτερα όχι. Καλημέρα κύριε Μανώλη. Ναι. Καλημέρα στο νεοσύστατο κράτος της Ελλάδας που ξεκινάει από το 2015. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Και έχει και
1: λέει ένα χαρακτηρισμό για τον κύριο Τσίπρα. Εγώ δεν θα τον πω το χαρακτηρισμό.
0: Και είχε και drone show,
1: ναι,
0: που σας έλεγα και πριν, που έκανε τον ήλιο τον πράσινο, τον οποίο οπότε τον εμβλέπω.
1: Ναι.
0: Έλεγε 3 Σεπτέμβρη.
1: Τι θα πει, αφού χθες ήταν 3 Σεπτέμβρη και είχε γενέθλια.
0: Εντάξει.
1: Τι θα πει, άλλη ημερομηνία.
0: Όχι.
1: 18 Οκτώβρη θα πει.
0: Όχι, ρε μάνα μου. Πώς το λένε, είχε τον ήλιο που λες, τον οποίο κολλάς. Αμά τα βλέπεις και με drones αυτά.
1: Ναι.
0: Λέω πώς.
1: Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ είμαι πιο παλιός από σένα, και θυμάμαι όταν είχε βγει το πρώτο σήμα, δεν ήταν έτσι με γραμμές ευθείες. Ήτανε οι ακτίνες του ήλιου, ήτανε σαν φλόγες, δηλαδή κινούμενη γραμμή. Ήτανε τεθλασμένη, δεν ήτανε ευθεία.
0: Καλή, και εγώ το θυμάμαι.
1: Μετά αυτό άλλαξε. Ήταν από το 1974 μέχρι το 1977 το παλιό σήμα και μετά εξυγχρονίστηκε, έγινε σκέτο γραμμές.
0: Ναι. Και είχε όλα τα τέτοια, τα του Πασόκ.
1: Του σταθμούς, ας πούμε.
0: Όχι, εσύ. Πώς τα λένε μόνο τώρα.
1: Ξέρω εγώ πώς τα λένε.
0: Περίμενε.
1: Τι θες να μου πεις.
0: Τα έχω εδώ σημειωμένα, γιατί τα ξεχνάω.
1: Να πω εγώ καλημέρα στον κύριο μέχρι να βρεις εσύ, τον κύριο Παντελή.
0: Τετράπτυχο.
1: Ποιο τετράπτυχο?
0: Εθνική Ανεξαρτησία.
1: Τρίπτυχο ήταν.
0: Τρίπτυχο.
1: Εθνική Ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική. Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία.
1: Όχι, η δημοκρατική διαδικασία ήταν όλα αυτά θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή δεν θα γίνουν με επανάσταση, δεν θα γίνουν με γιουρούση, θα γίνουν με δημοκρατική διαδικασία. Αυτό. Αλλά το τρίπτυχο ήταν ένα. Εθνική Ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση. Έχω την διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη. Πώς τη λένε, μουσιακά.
0: Από εκεί το πήρα.
1: Παιδιά μου την έχω στο βιβλιαράκι.
0: Και έλεγε διακήρυξη τη 3η Σεπτέμβρη.
1: Σε μια μετακόμιση την βρήκα, ναι. Τέλος, δεν ήταν τετράπτυχο.
0: Εντάξει, τέλος πάντων.
1: Ερμηνείες είναι αυτό.
0: Το πράσινο.
1: Σε πράσινο.
0: Ναι,
1: σε τι άλλο, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Κόκκινο βιβλιαράκι είχαν το ΜΑΟ κάποιοι. Και μετά και κάποιοι άλλοι από την ΚΝΕ. Αλλά δεν έχει σημασία.
0: Είδα χτες και τον τηλέμαχο Χιτήρη. Εδώ. Τον είδα ενώ ήρθαμε face to face.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε. Συγκινήθηκα, λέω μια τέτοια μέρα.
1: Ευγενέστατος άνθρωπος.
0: Υπέροχος άνθρωπος.
1: Υπέροχος.
0: Επειδή τον
1: έχει τύχει να τον γνωρίσει, είναι από τους ανθρώπους που έχω γνωρίσει από την πολιτική. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος.
0: Οπότε βλέπω τέτοιο παλιό Πασόκο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πάω να του πω γεια σας, τι κάνετε, μου κουμπάρε το Διονύση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί.
1: Άσχετο.
0: Μου βγαίνει μόνο το χέρι στη μέση που δεν βάζει.
1: Καλημέρα στον κύριο Ηλία. Στο Κιλαλέρα έχει 18,5 βαθμούς. 6 Μαρτίου 1910, ακόμα θυμάμαι το τραγούδι του Σαββόπουλου.
0: Ελάτε, ρε παιδιά.
1: Ναι, ναι. Κιλελέρ, ωραία. Στο Κιλελέρ,
0: ναι.
1: Το οποίο, επειδή λέμε για Πασόκ, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά πήγε εκεί, επειδή υπάρχει μια στήλη, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Πήγε ο Ανδρέας Παπανδρέου για πρώτη φορά μετά το 81, όταν βγήκε πρωθυπουργός. Ή ήταν πριν το 81. Πάντως είχε πάει για πρώτη φορά στο Κιλελέρ και το τιμούσε γενικώς.
0: Ναι.
1: Ναι, επειδή λέμε τώρα για το Πασόκ.
0: Εντάξει,
1: το
0: γι' αυτό καλά κάνεις και τα λέει.
2: 5,8 να θυμίσουμε για τη συχνότητα.
0: Γεια σας, ρε παιδιά.
1: Πολύ καλά κάνετε που θυμίζετε τη συχνότητα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι. Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά.
0: Καλά εσείς.
1: Λέμε για τα κόμματα και την πολιτική επικαιρότητα κτλ. Αφού μας έχει υποσχεθεί και η Κατερίνα ότι θα έχει 2 εκπλήξεις ο Πρωθυπουργός το Σάββατο στην έκθεση.
2: Έτσι. Ισχύει αυτό.
1: Ποιο? Και εσύ ξέρεις για 2 εκπλήξεις?
0: Όχι, ρε παιδί, αφού είναι εκπλήξεις.
1: Καλά, όλοι ξέρετε ότι θα έχει 2 εκπλήξεις.
3: Ξέρετε το νούμερο δηλαδή, αλλά δεν ξέρετε το περιεχόμενο.
0: Γιατί κάνουμε ρεπορτάζ, παιδιά.
1: Δεν κάνετε ρεπορτάζ.
0: Για όνομα του Θεού.
1: Κάντε μισή δουλειά. Άμα ξέρετε μόνο τον αριθμό, χωρίς να ξέρετε την ουσία, κάντε μισή δουλειά.
2: Δεν ξέρω και το περιεχόμενο, αλλά να με συγχωρείτε, έχω και μια εφημερίδα που βγαίνει αύριο και πρέπει να κρατήσω κάτι να γράψω.
1: Δηλαδή, συγγνώμη. Θα ξέρουμε την έκπληξη που θα ανακοινωθεί το βράδυ, θα την ξέρουμε από το πρωί από την εφημερίδα σου.
2: Αν δώσει τα τίμια 2 ευρώ σου να την αγοράσει, ναι, θα
1: την. Γιατί δεν μπορώ να ξέρω. ξεκλέψω άμα είναι στο περίπτερο απλωμένη.
2: Ναι, το εκεί το ποδοσφαίρι.
1: Δεν μπορώ να κάνω ματάκια από εκεί.
2: Λέει τα δύο μέτρα έκπληξη, αν μπει μέσα δεν είναι.
1: Α, θα είναι κομπίνα. Ναι.
0: Θα κάνει έτσι, ναι.
2: Εντάξει, για να μην λέω, δεν ξέρω στην ουσία. Ξέρω γενικό.
3: Άρα είναι μυστικό που έχει διαρρεύσει η Κατερίνα.
0: Όχι, παιδιά, εγώ δεν ξέρω.
1: Η Κατερίνα ξέρει μόνο τον αριθμό, το 2.
0: Μα τα ξέρω, θα τα είχα πει τώρα. Εγώ δεν έχω
2: τίλιγμα.
1: Δεν κρατάει μυστικό η Κατερίνα, δεν είναι τέτοια. Θα τα έλεγε. Ναι. Και δεν θα έλεγε, ξέρω εγώ, να τα πούμε, να τα δει η εφημερίδα, να τα πούμε στο site.
2: Εγώ πάντως να σου πω, από όλα όσα έχουν ακουστεί τα μέτρα, τα οποία νομίζω ότι τα περισσότερα μέσα θα πέσουν, δηλαδή οι δημοσιογράφοι.
0: Δεν έχουν ακουστεί και πολλά.
2: Πώς, μείωση τεκμαρτού, μείωση της κατάρρευσης τέλους επιδεύματος, μείωση του...
1: αυτά, ας πούμε, το τέλος επιδεύματος. Το τέλος επιδεύματος είναι ένα πράγμα που κρατάει κάποιο ευρώ. Προδιαγεγραμμένο θέλω να πω. Δεν είναι καμιά έκπληξη. Όχι, δεν είναι.
2: Το επίδομα να ξεκινήσει από 300 ευρώ να πάει στα 450. Έχουν γραφτεί όλα αυτά αυτές τις ημέρες.
1: Έχουν γραφτεί,
0: ναι. Τα ξέρουμε αυτά.
3: Α, θα είναι κάτι που δεν έχει γραφτεί.
0: Βέβαια, αφού είναι
3: κάτι που δεν το φαντάζεσαι. Κάτι που δεν το φαντάζεσαι.
0: Κάτι που θα με τρελάνει είναι. Παπαχλημίτζο, πε.
2: Όχι. Λοιπόν,
1: βρήκαμε πετρέλαιο στο κατάκολο. Όχι.
2: Ναι. Ναι, κάτσε να δούμε εδώ στην Κέρκυρα, ανοιχτά.
1: Στην Κέρκυρα το ξέρω.
2: Ξεκινάει ερευνητική γεώτρηση τον Φεβρουάριο. Εγώ από όλα αυτά που θέλω να πω προκαταβολικά, έχω τι ενστάσει μου για το τεκμαρωτό φορολογικό εισόδημα. Τις ανάποδες ενστάσεις από ό,τι είχε όλος ο κόσμος. Γιατί είμαι και εγώ λίγο ανάποδος. Δηλαδή το 99% του κόσμου θέλει να καταργηθεί ή να μειωθεί να κάνει. Εγώ είμαι στο 1% που το θεωρώ σωστό το μέτρο αυτό. Γιατί πράγματι έχει μια λογική μέσα στον παραλογισμό της φοροδιαφυγής που είναι εδώ και δεκαετίες στη χώρα. Δεν είναι ό,τι πιο ορθολογικό μέτρο υπάρχει, αλλά πας να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση η οποία δεν είναι φυσιολογική. Δηλαδή, το έχω πει πολλές φορές που τα έχω διαβάσει στη Γέλα, πώς λέει και ο άλλος, διαβασμένο το έχω. Ότι, για παράδειγμα, όταν έχεις μια χώρα όπου 6 στα 10 κομμωτήρια και 7 στα 10 μπαρ δηλώνει ζημίες, τα στοιχεία περσινά, δηλώσει 25 για εισοδήματα 24. Όχι, δηλώνουν ζημίες, μπαίνουν μέσα. 7 στα 10 μπάρ που είναι στη χώρα και στα 6 στα 10 κομμωτήρια δουλεύουν για την ψυχή της μάνας τους. Και δεν βγάζουν λεφτά και δεν το κλείνουν, συνεχίζουν. Όταν προφανώς κοροϊδευόμαστε, ο ταξιτζής αμέσως δηλώνει 252 ευρώ καθαρό εισόδημα.
1: Ναι, αλλά είναι άδικο.
2: Θα πραμπεί το τεκμαρτό.
1: Το τεκμαρτό είναι.
2: Δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι.
1: Αυτό λέμε, δεν είναι δίκαιο. Εγώ το λέω άδικο, το χοντρένω λίγο. Λοιπόν, δεν είναι δίκαιο όμως. Πρέπει να ας βρουν έναν τρόπο. Δεν μπορεί την εποχή που είμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη και ετοιμαζόμαστε να πάμε στον χρόνο, ας πούμε. Επικίνδυνα. Δεν είναι ωραία, γιατί έχει πέτρες γύρω-γύρω που τρέχουν. Λοιπόν, την εποχή αυτή να μην βρίσκεται ένας τρόπος για να φορολογηθεί το εισόδημα, το πραγματικό.
0: Ρε παιδιά, έτσι, συγγνώμη.
1: Αλλά να φορολογείται ένα επί δικαίων και αδίκων.
0: Ποιο πράγμα είναι το πράγμα. Πείτε μου εμένα έναν άνθρωπο, ένα μάστορα που έχει έρθει στο σπίτι σας να σας κάνει μια δουλειά. Και έχει έρθει και σας έχει πει. Και λες εσύ, λοιπόν, τι σας χρωστάω, και σου λέει 50 ευρώ με απόδειξη, 30 χωρίς.
1: Ωραία, το δέχεσαι.
3: Τώρα, εκεί όμως, ρε παιδιά, τι να κάνει το κράτος.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Να βρει έναν τρόπο, να δώσει σε αυτόν που θα δηλώσει ότι εγώ πλήρωσα στον τεχνικό τόσο. Να του δώσει ένα κίνητρο για να το δηλώσει.
0: Το έχουν κάνει.
1: Ξέρω εγώ, να κάνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω ποιον τρόπο, δεν είμαι ειδικό σε αυτό. Αλλά δεν γίνεται στην εποχή μας να πηγαίνουμε με ένα μη φυσικό τρόπο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν και φορολογούμενοι δύο ταχυτήτων.
1: Προφανώς
0: δεν γίνεται να πληρώνω εγώ κάθε μήνα ντάγκα την εφορία.
1: Προφανώς, γιατί το έχουμε πει. Τα υποζύγια, τα μόνιμα υποζύγια είναι οι συνταξιούχοι και οι μισθωτοί. Αυτό είναι δεδομένο. Τα μόνιμα υποζύγια του κρατικού προϋπολογισμού. Το έχουμε πει αυτό. Δεν το συζητάμε. Εντάξει. Αλλά...
2: Ας πούμε λοιπόν ότι αυτοί που λέει κατένα, λοιπόν, οι μαραγκοί, οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι άνθρωποι διαμαρτύρονται. Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονται, το καταλάβουμε. Ότι σου λέει αν έχει 5 χρόνια, δεν σου λέει αν έχει μόλις ξεκινήσει το επάγγελμα, αν έχει 5 χρόνια. Θα εικάζω, τεκμέρω, ότι βγάζει τουλάχιστον τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, ποιο είναι το κατώτατο, καθαρά περίπου 700 ευρώ. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύετε ότι υπάρχει υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, μηχανικό που βγάζει λιγότερο από 700 ευρώ το μήνα?
0: Δεν ξέρω, γιατί δεν μπορώ να του βρω.
3: Αυτή ήταν η καλύτερη απάντηση. Λοιπόν, πραγματικά.
1: Αυτό, ακόμα και αν αυτό είναι πιστευτό, δεν είναι πιστευτό ότι 7 στα 10 μπαρ τα στοιχεία που έλεγες πριν. 7 στα 10 μπαρ, οι ιδιοκτήτες μπαρ, ας πούμε, μπαίνουν μέσα, ή 6 στα 10 κομμωτήρια. Ναι. Κανείς δεν το πιστεύει αυτό και τα λοιπά. Γιατί εσύ τις άλλες τρώνε σαν μανιτάρια. Αλλά, okay, να βρεθεί κάτι το οποίο να είναι αντικειμενικό και μη αμφισβητήσιμο, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι αυτό με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Κατάλαβες, γιατί οι άνθρωποι έχουν στενάξει. Έχουν στενάξει γιατί έχουν πληρώσει.
2: Όχι, δεν το έχουμε εμεί. Εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια πρόταση σοβαρή μέχρι τώρα από οπουδήποτε. Πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες, ξέρω εγώ κάτι. Δεν έχουν πει, πρέπει να καταργηθεί, αλλά που λες, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι.
1: Και μπορεί να είναι ένας τρόπος να πληρώνονται όλοι με POS. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι ένας άλλος τρόπος. Κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
3: Και λέει και ο Διονύσης αυτό με τα τεχνολογικά μέσα, δηλαδή υποτίθεται ότι η ΑΔΑΕ βλέπει κάποιον από το Facebook, από το Twitter, από οτιδήποτε τη ζωή που κάνει.
0: Βέβαια.
3: Έτσι, δηλαδή, άμα ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, διασταύρωση τα στοιχεία του υδραυλικού με το Facebook και το Twitter και δεν ξέρω εγώ, ή με άλλα τέτοια μέσα. Κάπως δηλαδή να μην αμφισβητεί και ο άλλος ότι αυτό που κάνεις είναι επί δικαίων και αδίκων.
2: Τώρα μην κάθε και η Αδέρα μπαίνει στα Instagram όλο
3: τον
2: τραπεζικό.
3: Δεν ξέρουμε εσύ Κώστα. Λέμε προσπαθούμε να βρούμε τρόπους που να μην υπάρχει το κριτήριο της αμφισβήτησης.
1: Στέλλα, δεν θα τους βρούμε εμείς τώρα.
0: Όχι, εμείς όχι. Δεν θα τους βρούμε. Εμείς προτάσεις
1: κάνουμε. Ούτε θα υποδείξουμε, εν πάση
0: περιπτώσει. Εμείς προτάσεις.
1: Όχι, εγώ δεν υποδεικνύω σε κανένα.
0: Λέμε, ρε παιδί μου, ρίχνουμε ιδέες. Brainstorming κάνουμε. Πώς κάνουν οι άλλοι και λέει θηρίδες.
1: Εγώ είμαι εδώ για να κρίνω αυτά που θα αποφασίσουν οι άλλοι, καταλαβες.
0: Κοσμήματα.
1: Τι θέλετε με τις θηρίδες.
2: Λέει, αυτό, εγώ το καταλάβω αυτό με τις θηρίδες. Ναι. Θα μπουν σε όλες υποχρεωτικά αν η θηρίδα σου κατάγραψε ναι. Έχει μέσα και πες το μας.
0: Και τις θηρίδες.
1: Το πιο ενδιαφέρον, το έλεγα νωρίτερα.
2: Δεν έχω τίποτα.
1: Το πιο ενδιαφέρον το έλεγα νωρίτερα στους ακροατές. Ότι θεωρούν ακόμα εν έτη 2026 ότι οι πλούσιοι, το 1% που είναι οι πλούσιοι στην Ελλάδα, έχουν τα λεφτά στις θηρίδες. Αυτό νομίζουν.
3: Και έχουν λέει, τα λεφτά στην Ελλάδα.
1: Αυτό ναι.
2: Πώς υπολογίζεις
1: αυτή η ιδέα εμένα με παλαβώνει.
2: Πώς το υπολογίζεις. Το 1% πώς το υπολογίζεις.
0: Το ένα, δεν ξέρω.
1: Είναι αυτοί που έχουν ένα εισόδημα από ένα εισόδημα και πάνω.
2: Ή ακίνητη περιουσία.
1: Ένα εισόδημα από τόσο και πάνω, ρε παιδί μου.
2: Αφού δεν το δηλώνει κανείς όταν δουλευόμαστε.
1: Έλα, στα λόγια μου έρχεσαι. Δουλευόμαστε, αυτό.
3: Ναι. Κώστα.
1: Τι.
2: Ναι, με το εισόδημα είναι ή με συνολικά με τα κίνητη περιουσία, με όλα.
1: Με όλα. Κανονικά θα είναι με όλα. Κανονικά. Θα είναι με όλα συν τις θηρίδες.
2: Η περιουσία στην Ελλάδα
1: που θα δούμε
2: εξαιρετικό.
1: Που θα γίνει ακριβώς.
2: Αν
1: γιατί
2: έχω
1: ακόμα
2: δύο σπίτια στο Λονδίνο,
1: παίζει.
2: Αν έχω δύο σπίτια στο Λονδίνο, μετράνε αυτά.
1: Πώς δεν μετράνε.
2: Και πού τα βρίσκω ότι τα έχω.
1: Δεν τα δηλώνεις.
0: Όχι, τα έχω δηλώσει σε εταιρείες άλλες.
1: Τώρα δεν κάνεις σωστή τη δουλειά. Καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάει και 58.
3: Λοιπόν,
0: αυτό έχω να σας πω. Και εμείς.
2: Λοιπόν.
3: Ραντεβού μετά τη Δεύτερη.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Να είστε καλά.
0: Κωστάκι.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Εντάξει,
0: ναι.
2: Έγινε. Θα λέμε εκεί.
1: Φροντίστε για το τι θα φέρετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γεια σας.
2: Θα λέμε σε λίγο.
1: Να είστε καλά. Πάμε.
0: Λοιπόν, πάμε κι εμείς.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τρίμερο πρόγραμμα επισκέψεων και επαφών με παραγωγικούς φορείς στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη Μακεδονία αρχίζει ο Πρωθυπουργός, καθώς και κυβερνητικά κλιμάκια εν ώψη των αυριανών επίσημων εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να εξαγγείλει φορολογικό πακέτο τετραετίας για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά. Στο επίκεντρο βρίσκονται επίσης η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, που έδωσε περισσότερα από 14.000 δάνεια με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία εν ώψη Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης εξαπολύουν πείρα στην κυβέρνηση. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφιότητα. Χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει 27 χώρες, πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα, πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας τον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε ένα από μήνα σε οικονομική γραμμή ζωής. Ουκρανική επίθεση με ντρόνους προκάλεσε πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Σότσι. Στη ρωσική πόλη λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασνοντάρ. Έκκληση να βρεθούν 100 εκατομμύρια δολάρια για την προστασία 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης. 4,9 εκατομμυρίων ανθρώπων από τις πιθανές επιπτώσεις νέου Ελ Νίνιο, απευθύνει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.

0: Καλημέρα.
1: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
1: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο,
1: ειδήσεις με ρυθμό
0: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
0: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
1: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
1: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
1: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση. Κατάλαβες. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχει ψύχρα ρε παιδιά πρωί-πρωί. Εντάξει, δεν είναι.
0: Γκρινιάζουν κάθε μέρα. Έχει γροσούλα, αλλά δεν είδα πόσο ήταν.
1: Ήταν 15 έχει. Τι έχει. Τι έχει. Κάτσε να δω. 16. Είναι.
0: Κοίταξε.
1: 15 βαθμούς πρωί-πρωί.
0: Να, 15,5 λέει, γι' αυτό εσένα σου δείχνει. Μόνο. Πάει στρογγυλοποίηση προς τα πάνω.
1: Σε όλα τα ορεινά τμήματα. Κοιτάξτε. Ο Εύρος από τη μέση και πάνω έχει τελείως διαφορετικό κλίμα. Είναι η Ροδόπη που κλείνει εκεί κάπου στο σουφλί και είναι τελείως διαφορετικό το κλίμα. Αν πάμε τώρα προς την άλλη μεριά, προς Σέρες μεριά, δηλαδή στα ορεινά, και εκεί έχει χαμηλότερες. Έχει 12 βαθμούς, ας πούμε, 10 βαθμούς, 14 βαθμούς στη Δράμα. Και εκεί είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Όμως στα παιδινά και στα νότια τμήματα, στα παραθαλάσσια, εκεί ξεπερνάει και τους 20 βαθμούς αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε.
0: Σταθερά 20 άδεια. Α, δες.
1: Βλέπω, γι' αυτό το λέω, ότι δεν θα δω ακόμα.
0: Αυτό, ναι.
1: Οπότε, ναι, κάπως έτσι είναι η κατάσταση. Τώρα, σύμφωνα με την πρόβλεψη, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 32, λέει σήμερα. Καλά είναι.
0: Εντάξει.
1: 32, μια χαρά είναι.
0: Πάλι, σε στούλα είναι, μια χαρά.
1: Ναι, αύριο μεθαύριο θα ανέβει και άλλο, όμως θα πάει στους 35-36.
0: Σαββατοκύριακο δηλαδή.
1: Και μετά μάλλον θα πάει να σταθεροποιηθεί κοντά στους 30 το μεσημέρι, μετά στις πτώσεις πολύ αργότερα βέβαια.
0: Εντάξει, μακριά είναι και
1: μακριά είναι και
0: εμείς ας κρατήσουμε το πρώτο δεκαήμερο λίγο, που περίπου βλέπουμε τα τριαντάρια.
1: Κάποιες νεφώσεις που πιθανά να πυκνώσουν τις μεσημβρινές ώρες και να σημειωθούν κάποιες του πολύ τοπικού χαρακτήρα καταιγίδες και εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη πιθανά. Αυτό.
0: Κάτι λίγα.
1: Κάτι λίγα πράγματα. Εάν και εφόσον, όπως και χθες συνέφιασε, ας πούμε, και δεν είχε τίποτα, ίσως τώρα καμιά βροχούλα να πάρει. Θα το δούμε αυτό.
0: Δεν είδες και το Σαββατοκύριακο έχει φαινόμενα.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει, όχι. Να το ξαναδούμε, αλλά δεν νομίζω. Κάτσε να δούμε. Γιατί θα πας για μπάνιο?
0: Όχι.
1: Όχι. Θα έρθεις από το μπάνιο? Όχι, δεν έχει τίποτα. Καθαρός. Λοιπόν, ο Αρών γιορτάζει.
0: Ξέραμε έναν Αρών από Δήμησης Κύριου.
1: Α, ναι, σωστά. Ψηλό βουνό, λιοντάρι πολεμιστής, εξυψωτικός φωτισμένος. Όλα αυτά,
0: όλα αυτά
1: σημαίνει ο Αρών. Ναι. Του πρώτου, ήταν ο πρώτος αρχιερέας. Να, τι μαθαίνεις πρωί-πρωί πια. Τι μαθαίνεις.
0: Ο πρώτος αρχιερέας των Εβραίων και δεξί χέρι του αδελφού του Μωυσή.
1: Μάλιστα. Επίσης, ο Άνθιμος χθες δεν γιόρταζε, παιδιά, και σήμερα γιορτάζει. Α, και σήμερα είναι το οσίου Ανθίμου του Εκκεφαλινίας σήμερα.
0: Α, χθες ήταν Ανθίμου Ιερομάρτυρος.
1: Ναι, που γιόρταζε και ο Δεσπότης Αλεξανδροπόλεως, έτσι.
0: Ναι.
1: Η Ερμιόνη δεν έχει ετυμολογικό. Από το Ερμής λέει και παραγωγικό επίθυμα το Όνι. Και γιορτάζει και ο Μωυσής, ο σωσμένος λέει από το νερό. Ωστόσο, τον Μωυσή λέει τον φωνάζουν και Σάκη. Τι Σάκη, βρε!
0: Μωυσάκης Σάκης. Ναι. Αυτό κοιτούσα τώρα. Δηλαδή, έπεσε το μάτι μου πάνω στο Σάκης. Μάκης Σάκη, Σάκη Σούλα.
1: Τέτοιο ωραίο όνομα στο κάτω-κάτω. Μωυσής. Πολύ σπάνιο. Δεν είναι από τα ονόματα που τα συναντάς. Να σε φωνάζουν Σάκη και όπου βγαίνει το Μωυσάκης.
0: Ναι. Μωυσής, Μωυσάκης, Σάκης.
1: Ναι. Σαν το Νάκης. Στέφανος ο άλλος, Νάκης.
0: Εγώ έναν
1: Ιορδάνη. Τι Νάκης?
0: Ήξερα που τον έλεγαν Νάκη.
1: Ποιος?
0: Έναν Ιορδάνη.
1: Α, και Ιορδάνης. Ιορδανάκης Νάκης.
0: Ναι.
1: Ελληνάκης Νάκης, γιατί σε φοράς και σε έναν Νάκη. Με γιώτα θα μπορούσε.
0: Ιωνάκης Νάκης.
1: Ναι. Με γιώτα θα μπορούσε να είσαι εσύ.
0: Να κάνω τη διαφορά.
1: Νάκη.
0: Ναι.
1: Καλλιτεχνικό.
0: Σαν το Γιάννη με έναν Ι.
1: Ακριβώς. Εγώ με τρία το γράφω.
0: Γιατί να μην το γράψεις πληθωρικό.

0: Τι τώρα, άμα είσαι να είσαι. Τι τώρα, δεν κατάλαβα. Ό,τι θες γράφεις, δεν μπορεί.
1: Όχι, βέβαια. Ναι. Ό,τι θες.
0: Δικαίωμά μου.
1: Είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε σε δικτύωση 4 σταθμοί όπως κάθε μέρα.
1: Εγώ θα το κάνω μικρό γιώτα.
0: Ποιο, το Ελένη.
1: Το Ελένη.
0: Να είστε πολλές Ελένες.
1: Μαζεμένες σε μία.
0: Και
1: τι είπες?
0: Είπα ότι είμαστε 4 σταθμοί πάλι μαζί.
1: Είμαστε.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε. Όχι, δεν αμφισβητείτε. Μαζί μας αυτή την ώρα είναι και η Δώρα Δασκάλου που φροντίζει τον ήχο. Και όλοι αυτοί οι 4 σταθμοί σε λιγάκι θα αρχίσουν να τηλεφωνιούνται, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Θα πάμε Κομωτινή να μιλήσουμε με τη Βασιλική Μαχαίρα. Θα πάμε Καβάλα, γιατί εκεί είναι η Ρένα Πανταζόγλου που μας περιμένει. Θα πάμε σε Έρες, μας περιμένει η Δέσποινα Γιαννακίδου. Και τώρα για τα τοπικά μας
0: θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Δεν σας φτάνουμε εμείς, σας φτάνουμε και σας περισσεύουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Λοιπόν,
1: Γιάννης με έναν και Ελένη με όμικρον γιώτα.
0: Ακριβώς, αυτό να το δω πια. Σου λέει αυτοί οι άνθρωποι πάει. Διεθνής ημέρα Ταϊκβοντό η σημερινή.
1: Ναι.
0: Κορεάτικη τέχνη, αυτό άμυνας, έτσι. Ξέρουμε,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Ναι.
1: Από πότε γιορτάζεται?
0: Τι από πότε?
1: 4 Σεπτεμβρίου του 1994 η διεθνής, τότε ανακοίνωσε την ανακήρυξη του Ταϊκβοντό ως ολυμπιακό άθλημα και
0: εντάξει,
1: την εισδοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αρχής Γενομένης από το Σίδνεϊ. Από το Σίδνεϊ το 2000.
0: Ναι.
1: Η Μόρφο Δροσίδου δεν συμμετείχε.
0: Νομίζω.
1: Αλλά ήταν πριν την ένταξη, ενώ είχε πάρει μετάλλιο, ήταν πριν την ένταξη
0: του
1: αθλήματος. Το
0: 1992 λέει. Η Δροσίδου.
1: Η Δροσίδου τότε ήταν, έτσι.
0: Πολύ πίσω.
1: Έτσι ακριβώς. Και έτσι δεν θεωρείται.
0: Ήταν άθλημα επίδειξης τότε, λέει, ακόμα.
1: Ναι, δεν ήταν.
0: Τι λες?
1: Άθλημα μετάλλιο Ολυμπιακών Αγώνων. Ναι,
0: ναι, είχαμε και άλλες επιτυχίες, ναι, όμως, έτσι. Η Μεταχάλκη είναι της Γκρέντζου και της Παπασταματοπούλου το 24 στο Παρίσι.
1: Εντάξει, αυτό μιλάμε για μετά, όταν
0: ναι, για τώρα. Το, εντάξει, πρόσφατα. Προχθές. Τι είναι το 24.
1: Τι είναι το 24. Όπως το είπες, προχθές.
0: Τι είναι. Ναι. Όχι, χθες, προχθές.
1: Χθες, προχθές.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Χθες το 25, προχθές το 24.
0: Ναι. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα Σεξουαλικής Υγείας η σημερινή.
1: Ναι. Γιορτάζεται κάθε χρόνο από το 2010 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας.
0: Γιατί πριν δεν γιορταζόταν?
1: Δεν
0: το γιορτάζει. Γιατί ήταν σεμνότυφη.
1: Α, γι' αυτό δεν το γιορτάζει.
0: Όχι, εγώ λέω.
1: Α, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Σκοπός της ημέρας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για το ρόλο της σεξουαλικότητας στην ανθρώπινη υγεία και η ανάδειξη του γεγονότος ότι η σεξουαλική υγεία είναι εφικτή μόνο μέσα από τα σεξουαλικά δικαιώματα του ανθρώπου.
0: Ναι.
1: Τι θεωρείται σεξουαλική υγεία?
0: Τι θεωρείτε?
1: Μια κατάσταση συναισθηματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με τη σεξουαλικότητα του ατόμου. Όταν μιλάμε για τη σεξουαλική υγεία, αναφερόμαστε στην απουσία ασθένειας, οργανικής διαταραχής, δυσλειτουργίας αλλά και αναπηρίας.
0: Να δούμε τα δικαιώματα.
1: Να τα δούμε.
0: Υπάρχει μια. Στο Παγκόσμιο Συνέδριο Σεξολογίας που είχε γίνει το 1999 στο Hong Kong, υπήρχε μια χάρτα εκεί. Υιοθετήθηκε αυτή και έχει 11 επιμέρους δικαιώματα. Πάμε να τα δούμε.
1: Δικαίωμα στη σεξουαλική ελευθερία.
0: Δικαίωμα στη σεξουαλική αυτονομία, τη σεξουαλική ακεραιότητα και την ασφάλεια του σεξουαλικού σώματος.
1: Δικαίωμα στη σεξουαλική ιδιωτικότητα.
0: Στη σεξουαλική ισότητα.
1: Στη σεξουαλική ευχαρίστηση.
0: Στη συναισθηματική σεξουαλική έκφραση.
1: Στο ελευθέρως συνεταιρίζεστε σεξουαλικά.
0: Συνεταιρλίκ θα κάνουμε που λέμε. Ναι. Στις ελεύθερες και, υπεύθυνες αναπαραγωγικές επιλογές.
1: Στη σεξουαλική πληροφόρηση βασισμένη στην επιστημονική έρευνα.
0: Στη στοιχειώδη σεξουαλική αγωγή.
1: Και στη σεξουαλική ιατρική φροντίδα.
0: Αυτά
1: που είναι
0: θέλουν ένα προς ένα να τα αναλύσουμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν προλαβαίνουμε για ανάλυση.
0: Δεν προλαβαίνουμε και θα μας πούν και πρωί-πρωί τι είναι αυτά που λέτε. Δεν τρέπεστε. Αυτό πάλι. Μην ακούσουν κάτι τέτοιο από κάποιες
1: ναι,
0: κυρίες.
1: Ναι, δεν τα κάνετε. Εμείς σας φταίμε που τα λέμε.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι η μέρα των μετανάστων, όχι σε εμάς, μόνο στην Αργεντινή.
1: Και αν πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εκεί είναι η μέρα του εφημεριδοπόλη.
0: Νομίζω υπάρχουν ένα, ακόμα εφημεριδοπόλη.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ένα επάγγελμα που αν δεν έχει εκλείψει, είναι στα τελευταία του.
0: Ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει εφημεριδοπόλης.
1: Λες εκεί να υπάρχει, τώρα, να πια μοιράζει εφημερίδες.
0: Στο
1: διαδίκτυο
0: περίπτερα
1: νομίζω, ποια περίπτερα, έχουν σταματήσει καλά-καλά να κυκλοφορούν.
0: Πολύ ναι, δεν ξέρω. Μάλιστα, αυτά για τη σήμερα ημέρα. Κατά τα άλλα
1: μια χαρά μας ξημέρωσε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και θα βάλεις τραγούδι.
0: Θα βάλω ένα τραγούδι. Θα κάνουμε μια βόλτα στο Αιγαίο, λέω, πρωί-πρωί και να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
1: Δεν μας φτάνει η βόλτα εδώ γύρω.
0: Να αφού σ' αρέσει η θάλασσα, μωρέ.
1: Μ' αρέσει να τη βλέπω.
0: Να τη βλέπεις, όχι να μπαίνεις μέσα.
1: Άντε και να μπω να κολυμπήσω εκεί που παθητώ. Αλλά κάτι τύπου κρουαζιέρες και τέτοια. Πολύ ξενύχεσαι.
0: Αυτό καλύτερα.

0: Αχ, δεν μου αρέσει η αμμονία, παιδιά.
1: Πολύ δυνατή μυρωδιά.
0: Καθόλου.
1: Πολύ δυνατή μυρωδιά.
0: Ναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, αφού κάναμε αυτή τη βόλτα στο Αιγαίο και μας βοήθησε η Άννα Βύση, θα πάμε τώρα στην Κομωτινή να συναντήσουμε τη Βασιλική Μαχαίρα. Στα Παιδινά είναι. Καλημέρα, Βασιλική.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ακριβώς στο μέσο, Παιδινού και
0: Νεωρινού.
2: Λοιπόν, λέγατε για την Άννα Βύση. Προχθές πήγαινα. Είχα μία δουλειά στην πανέμορφη Καβάλα και άκουγα, εννοείται, δεύτερο πρόγραμμα και άκουσα το Μεθυσμένη Πολιτεία.
0: Παιδιά, τι τραγούδι είναι αυτό.
2: Νομίζω, παιδιά, δεν ξέρω, εσείς είσαστε, ξέρετε πολύ περισσότερα πράγματα, μουσική παραγωγή χρόνια, αλλά δεν νομίζω ότι έχει πει καλύτερο τραγούδι η Άννα Βύση.
0: Ναι, είναι από τα πολύ πολύ σπουδαία τραγούδια.
2: Και πολύ όμορφο τραγούδι, γλυκό, με νοσταλγία σε ταξιδεύει. Δεν νομίζω ότι έχει πει καλύτερο τραγούδι η Άννα Βύση. Θα μπορούσε να το πει κανένας άλλος καλύτερα από την Άννα Βύση αυτό το συγκεκριμένο, όπως η Τάνια Τσανακλίδου έχει πει το «Σ' αγαπώ».
0: Ναι, και
2: είναι, είναι κάποια που είναι χαρακτηριστικά για τις φωνές τους. Λοιπόν, έχουμε χωρίς μολύνσεις στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, χωρίς μολύνσεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου μέχρι στιγμής καταγράφεται ως περιοχή στην Ελλάδα. Αυτό τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων Κώστας Βενετίδης. Όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός πως η περιφέρεια κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν αυτά, γιατί έχουν και έχουν κλωβούς με πουλερικά που τα δοκιμάζουν, γίνονται προληπτικοί ψεκασμοί. Οπότε δεν φτάνει το μολυσμένο κουνούπι να μεταφέρει τον ιό στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος. Και το καινοτόμο φέτος είναι πιο ότι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών που ξεκινάει από το Μάρτιο και ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο, φέτος θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, για πρώτη φορά. Και αυτό γιατί? Γιατί οι χειμώνες είναι ήπιοι, διαχυμάζουν τα κουνούπια και είναι...
0: Πώς όλη λένε, τη χρονιά μου κάνει εντύπωση αυτό, ναι.
2: Ναι, οπότε θα συνεχιστεί και θα δούμε, θέλω να πιστεύω ότι του χρόνου, πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά, δεν θα έχουμε αυτές τις ενοχλήσεις από τα κουνούπια. Γιατί θα γίνει μια άλλη, πολύ πιο προσεγμένη δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Τώρα, φεύγουμε από τα κουνούπια και πάμε πού? Πάμε στα χιλιάδες πραγματικά κενά με τα οποία ξεκινάει η χρονιά η εκπαιδευτική μετά την πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, αναπληρωτριών. Κάνει λόγο η ανεξάρτητη ριζοσπαστική παρέμβαση και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας, Στέφανος Μακρυγιάννης. Εννοείται ότι έχουμε το κάλεσμα της ΑΔΔΗ και της ΕΝΙΔΙΚ, της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής, για τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο το αυριανό στη Θεσσαλονίκη. Θα μπουν λεωφορεία. 9 η ώρα ξεκινάει μπροστά από το σπαθί το λεωφορείο της ΑΔΔΗ, που έρχεται και από Αλεξανδρούπολη. Και τη ΕΝΙΔΙΚ θα ξεκινήσει στις 11.30 η ώρα το πρωί του Σαββάτου από το ίδιο σημείο, δηλαδή το σπαθί. Θα έχουμε ένα πολύ ωραίο διήμερο στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νέας Γενιάς και την ΚΙΝΣΕΠ Κομωτινή Ενδράση.
0: Ναι.
2: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις ιστορίες και διαδρομές Κομωτινή 2026, μια διήμερη γιορτή αφιερωμένη στη λογοτεχνία, την ανάγνωση, την εικονογράφηση και τη σύγχρονη αφήγηση. Αυτό θα γίνει βέβαια, όπως είπαμε, στην Δημοτική Βιβλιοθήκη. Και βέβαια να πω ότι έχουμε μια πολύ ωραία... έχουμε το κλείσιμο των γιορτών Παλιάς Πόλης, την Κυριακή που μας έρχεται. Το Σάββατο ολοκληρώνονται οι Παρασκευή και Σάββατο έχουμε δύο πολύ δυνατά ονόματα. Παρασκευή
0: σήμερα
2: είναι...
0: και αύριο είναι...
2: Νατάσα ναι, σήμερα.
0: Σήμερα και αύριο, ναι.
2: Ναι, Νατάσα Μποφίλιου, το μέτρημα, μαζί της ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος ο Βαγγελάτος. Και αύριο Σάββατο, στις 8.30 ώρα όλα αυτά, στην κεντρική σκηνή, στην πλατεία Μητροπόλεως, συναυλία με τη Μαρίνα Σπανού. Αυτά, παιδές.
0: Λοιπόν, ωραία. Καλημέρα στην Κομωτινή, καλημέρα στην Ξάνθη και σε όλη
2: καλά,
0: την περιοχή.
2: Καλά, έχουμε και τον Κωστή Μαραβέγια που έρχεται.
0: Α, στο Μέγαρο, ναι.
2: Στο Μέγαρο,
0: ναι.
2: 12 και 13 Σεπτεμβρίου.
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Αυτό θα μας το ξαναπείς.
0: Μια χαρά. Καλημέρα, σε ευχαριστούμε
2: αυτά
0: πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια, καλώς από το Κυριακό.
0: Αυτά από εκείνη την περιοχή. Αμάν, Ελένη, μαζί μου ασχολείσαι.
1: Και με ποιον ασχοληθώ.
0: Με τη Δώρα ασχοληθείς.
1: Δώρα, τι με αυτή η Δώρα, με τη χαραπέδη.

0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα, φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας. 28 λεπτά μετά από τις 7 ήδη βρεθήκαμε, παιδιά, και πάμε τώρα στην Καβάλα. Εκεί να μυρίζει η θάλασσα ήδη και είναι μαζί μας η Ρένα η Πανταζόγλου να μας δώσει τα νέα της περιοχής. Γεια σου, Ρένα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ρένα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την Καβάλα. 22-23 περίπου η βαθμή σήμερα στην πόλη της Καβάλας.
0: Μια χαρά. Έλα εδώ να δροσιστείς, 15 έχουμε.
2: Ζεστά με 18 η θερμοκρασία στη Δράμα. Εντάξει, είχαμε αυτές τις αστάθειες στον καιρό που προκάλεσαν αρκετές βροχές σε όλη την Ανατολική Μακεδονία. Εδώ στην Καβάλα είχαμε αστραπόβροντα στην πόλη της Καβάλας, αλλά μια περιορισμένη διάρκεια ήπια βροχή, ενώ σε άλλες περιοχές είχαμε έντονη βροχή και στη ορεινά της Καβάλας και προς τη Δράμα. Τώρα, σήμερα καιρός φαίνεται να είναι καλύτερος και μακάρι έτσι να συνεχιστεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και τις τελευταίες επισκέψεις των κυβερνικών κλιμακίων εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το μεσημέρι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας της Καβάλου, ο κ. Κατσαφάδος, θα προηγηθεί η επίσκεψή του στη Δράμα. Στη Δράμα θα βρεθεί και ο Γιάννης Βρούτσης. Τώρα να πούμε, υπάρχει μια ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναδεικνύει αυτή την εποχή τι άλλο το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και των διορίστων εκπαιδευτικών. Να υπάρχει πρόβλημα και στην Καβάλα, τα ακούγαμε για τα νησιά, δεν το πιστεύαμε, και η ηπειρωτική χώρα και περιοχές όπου υπάρχει έντονη τουριστική κίνηση και ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, έχει πρόβλημα και για τους εκπαιδευτικούς. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι η επιστροφή δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, κάνει μια σειρά από προτάσεις και καταλήγει λέγοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Τα σχολεία λειτουργούν όλο τον χρόνο και οι άνθρωποι που τα στελεχώνουν χρειάζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης. Τώρα, την Κυριακή έχουμε την έναρξη του 49ου Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομυϊκούς, λίγο πριν συμπληρώσει μισό αιώνα ζωής. Θα διεξαχθεί στη Δράμα έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Πλούσιο πρόγραμμα, 157 ταινίες. Οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους. Κινείται στους ρυθμούς του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομύκου στη Δράμα, αλλά και διαδικτυακά για όσους δεν μπορέσουν να βρεθούν κοντά. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένα επιπλέον ερέθισμα συν για τους δημιουργούς να φέρουν τις ταινίες τους στη Δράμα είναι οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις εθνικό αλλά και διεθνές διαγωνιστικό τμήμα που θα εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ.
0: Ναι, τώρα, μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια. Ολοκληρώνονται οι προβολές της κινηματογραφικής λέσχης Καβάλα στην αυλή του 5ου Γυμνασίου. Απόψε θα παρουσιαστεί η ταινία, θα προβληθεί η ταινία Σπασμένη Φλόγα, αλλά Φλέβα, συγγνώμη, αλλά θα είναι και ο σκηνοθέτης, ο Γιάννης Οικονομίδης και οι ηθοποιοί, οι οποίοι θα συνεργαστούν με το κοινό για την ταινία. Και αύριο θα κλείσει τον κύκλο των προβολών με μια εκδήλωση που έχει να κάνει με την ιστορία του σουηδικού σπιτιού που λειτουργεί στην Καβάλα. Το σουηδικό σπίτι, μια ζωντανή ιστορία της Καβάλας, δημιουργήθηκε από την πρεσβεία της Σουηδίας την εποχή του Καπνεμπορίου και για πάρα πολλά χρόνια λειτουργεί για τον πολιτισμό, φέρνοντας πολύ σημαντικούς σκανδιναβούς καλλιτέχνες και λογοτέχνες στην περιοχή της Καβάλας.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε και για το φεστιβάλ, το φεστιβάλ Φιλίππων, το οποίο κλείνει τις πύλες του με μια συναυλία. Μάρθα Φριτζίλα με τους αδερφούς Καλογεράκη και τους Κουμπάρα Project. Βεβαίως, μια μουσική παράσταση γεμάτη ποιήση, τρέλα, έρωτα και μνήμη την Κυριακή στο αρχαίο θέατρο των Φιλίππων. Αλλά να μην πάτε πεινασμένοι, υπάρχει πρόσκληση την ορεινή λεκάνη Καβάλα το πρωί της Κυριακής για τη γιορτή πατάτας. Να γνωρίσουμε το παραδοσιακό προϊόν και να απολαύσουμε μαζί αέρα βουνού, αρώματα φύσης και φυσικά αγνές γεύσεις χωριού, γιατί προσφέρονται στο κοινό εθέσματα με βάση την πατάτα.
0: Πω, πω, πω. Και φαντάζομαι θα έχει και διάφορες έτσι, εκδοχές της πατάτας. Μου αρέσει τόσο
2: ναι,
0: πολύ.
2: Δε, ναι, φυσικά.
0: Ναι, και αυτό είναι. Μάλιστα, πολύ ωραία, Ρένα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρένα. Καλημέρα.
2: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Μέρα καλή.
4: Η πρωινή σας παρέα.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
4: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Ένα γάμο το σώνομαι πάντως.
1: Εννοείται.
0: Κανονικά.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Θα πάμε πίσω στο χρόνο, στο 1682, γιατί τότε ο Βρετανός αστρονόμος Έντμουντ Χάλεϊ είχε παρατηρήσει έναν κομίτη και λέει: δεν τον βαφτίζω κιόλας εγώ με το όνομά μου.
1: Και μόνο που ακούς το όνομα του Έντμουντ Χάλεϊ, καταλαβαίνεις τι ακολουθεί.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, αυτοί που ξέρουν τις Χάρλεϊ θα μπερδεύονται, βέβαια.
1: Ένα ρο βγάζεις.
0: Ναι. Καλά, μιλάμε για έναν πολύ διάσημο πλανήτη, όπως και να το κάνουμε, ο οποίος κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια εδώ στη γειτονιά μας. Έρχεται καλούτσικα, κάνει μια βόλτα. Τι κάνετε,
1: άμα
0: παιδιά, καλά, γεια σας.
1: Άμα προλάβεις, τον βλέπεις.
0: Ναι. Να δούμε λίγο την ιστορία του, γιατί έχει ενδιαφέρον.
1: Να πούμε γενικά τι είναι οι κομήτες. Οι κομήτες είναι μεγάλα σε μέγεθος ουράνια σώματα, τα οποία κινούνται σε ελλειπτική τροχιά γύρω από τον ήλιο. Έτσι μπορεί να γίνουν ορατοί σε εμάς και στη συνέχεια να χαθούν με ταχύτητα στο μακρύτερο σημείο του ηλιακού μας συστήματος. Σε ό,τι αφορά τη σύνθεσή τους.
0: Δεν βγαίνουν από αυτό, στο δικό μας είναι σύστημα. Ναι. Πώς κάνουν μια μεγάλη βόλτα. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Αποτελούνται από παγωμένο νερό, διοξίδιο του άνθρακα, σκόνη, πετρώματα και άλλα σωματίδια. Καθώς λοιπόν πλησιάζουν τον ήλιο, το ηλιακό φως θερμαίνει τον πάγο, ο οποίος και υποβάλλεται σε εξάχνωση.
0: Ξατμίζεται δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Το αέριο αυτό απομακρύνεται από τον ήλιο και είναι ακριβώς εκείνο που εμείς βλέπουμε ως ουρά του κομήτη.
0: Τι λες. Μάλιστα. Ναι. Πάντως εντάξει, έχει ενδιαφέρον γιατί τώρα πήρε το όνομά του από τον Χάλεϊ, τον Έντμουντ. Ήταν σαν σήμερα το 1682, γιατί όπως είπα τον παρατήρησε για πρώτη φορά και το περιέγραψε. Υπάρχουν πάνω καταγεγραμμένες αστρονομικές παρατηρήσεις για τον συγκεκριμένο κομήτη στην Κίνα από το 240 π.Χ. παρακαλώ.
1: Τόσο τώρα, πίσω.
0: Τόσο πίσω.
1: Χαϊλάντα.
0: Απλώς έφτασε το 1682 προηγουμένου να περιγραφεί ο συγκεκριμένος και να παρατηρηθεί περισσότερο. Η εμφάνισή του τώρα, το 12 π.Χ., είχε παρακινήσει και πολλούς θεολόγους να εικάσουν ότι το άστρο της Βιθλεέμ που καθοδήγησε τους τρεις μάγους όταν θέλησαν να επισκεφθούν τον νεογέννητο Ιησού μπορεί να ήταν ο κομήτης Χάλεϊ.
1: Δεν αποκλείεται τίποτα.
0: Δεν αποδεικνύει ότι από το 12
1: συν
0: 75 χρόνια δεν πάμε. Δεν βγαίνει.
1: Τότε μπορεί να κάνει πιο συχνά την εμφάνισή του. Ή πιο αργιά.
0: Δεν ξέρω, τι να πω.
1: Να μην ήταν σταθερά τα 75. Από τα αρχαία χρόνια λοιπόν οι κομήτες αποσπούσαν την προσοχή των ανθρώπων, λογικό, κυρίως ως κακίωνοι όμως, λόγω της σπανιότητας της εμφάνισής τους. Συνήθως συνδέονταν με επερχόμενα γεγονότα καταστροφής, με λοιμούς, θανάτους βασιλέων και καταστροφή αυτοκρατοριών. Έβλεπαν ένα κομήτη.
0: Ναι.
1: Μαύρη μέρα ξημερώνει τον αυτοκράτορα.
0: Ακριβώς.
1: Παιδιά,
0: έτσι δεν γινόταν τότε.
1: Έτσι γινόταν. Οπότε έμπαινες, είχες και το άλοθη. Εμφανίστηκε το κακό σημάδι.
0: Άστο. Τι γάτα μαύρη και τι.
1: Ναι, τον έφαγε η μαρμάγκα. Το Μάιο του 1910 η ανθρωπότητα είχε πιστέψει ότι έφτασε στο τέλος της όταν εμφανίστηκε ο κομήτης του Χάλεϊ. Παρακινούμενοι από αστρολόγους και μελλοντολόγους που υποστήριζαν ότι θα συγκρουστεί με τη γη. Ο πανικός μεγιστοποιήθηκε όταν αποκαλύφθηκε ότι η ουρά του κομήτη περιείχε ένα δηλητηριώδες και ανιούχο αέριο. Μερικοί απατεώνες βρήκαν τότε την ευκαιρία να θησαυρίσουν πουλώντας αντισφυξιογόνες μάσκες στους αδαείς.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: 1910 μιλάμε.
0: Τώρα να πούμε, πριν πάμε και σε άλλα λεπτομέρειες για τον κομήτη, να πούμε ότι τελευταία φορά που εμφανίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα, εδώ κοντά μας τέλος πάντων στη γειτονιά, το 1986. Εγώ το θυμάμαι.
1: Δεν είναι μακρινό το 1986.
0: Ναι.
1: Για να μην το θυμάσαι.
0: Τότε λοιπόν έγινε ορατός από τη γη. Υπολογίζεται ότι θα ξαναρθεί στη γειτονιά μας το 2061.
1: Όχι.
0: Άμα είμαστε γεροί. Ναι. Σιγά μην είμαστε το 61.
1: Όχι κι εσύ.
0: Δεν
1: πώς το θέσαι, δηλαδή βάλε.
0: Μπορεί να είμαστε κι εμείς από τη σκόνη του κάνα πράγμα.
1: Άλλα 30 φεύγα χρόνια.
0: Όχι, είναι
1: όχι.
0: Πολλά.
1: Πολλά είναι.
0: Α, κρίμας. Δεν θα τον ξαναδώ.
1: Αλλά μπορεί να έχει γονίδιο, Χαϊλάντερ.
0: Ναι, καλά. Στην Οκλαχώμα πάντως υπάρχει μια θρησκευτική σέκτα. Εκεί αυτή προσπάθησε να θυσιάσει, λέει, μία παρθένα για να εξορχίσει το κακό, αλλά εμποδίστηκε από την αστυνομία. Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Κάθε πειραγμένος, ναι.
0: Στην Βιέννη, ένας μικροσεισμός πανικόβαλε τους κατοίκους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την πρωτεύουσα των Αμψβούργων και κατέφυγαν στους γύρω λόφους για να παρακολουθήσουν την συντέλεια του κόσμου.
1: Καλά.
0: Ναι,
1: μπάζει. Ο Αλβέρτος Αϊνστάιν, διατηρώντας την ψυχραιμία του, δήλωσε όταν τον ρώτησαν αν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη γη, με βεβαιότητα σας λέω όχι. Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: αν δεν πέσει, θα επιβεβαιώσω.
0: Σωστά.
1: Αν όμως πέσει τελικά, κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος.
0: Ναι. 25, όπως είπαμε. Εντάξει, καταστροφολόγοι κτλ. Αυτό που είπαμε, επόμενη στάση 28 Ιουλίου του 2061. Παρακαλώ.
1: Όσοι
0: ζείτε, τα νέα παιδιά, θα δείτε τον κομήτη Χάλεϊ να πλησιάζει και να γίνεται ορατός από τον πλανήτη μας, αυτός πλανήτης πάλι, ο οποίος είναι στρόγγυλος. Πώς δεν πέφτουν, λέει.
1: Είχε μια κορία στην από πάνω πλευρά.
0: Οι άνθρωποι που είναι από κάτω. Εμείς είμαστε στο πλάι.
1: Δεν ξέρω ποιοι είναι από κάτω. Εμείς είμαστε πάνω. Άμα είμαστε στο πλάι, θα μας έχει πάρει λοξά.
0: Ναι, έτσι έλεγε μια γιαγιά. Σιγά, μασάλια είναι αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αντίξερη γυναίκα.
0: Λοιπόν,
1: έλα, βάλε τραγούδι.
0: Πάμε σε αίρες.

0: παλιά οι πενηντάριδες ήταν.
1: Άστο τι ήταν.
0: Παππούδες. Ναι. Τώρα αυτό. Πια είναι τη σημερινή εποχή. Τι
1: τώρα
0: είναι.
1: Δεν το συζητάς. Νιάτα. Δεν το λες.
0: Νιάτα, βλέπεις. Ορίστε, να εδώ. Λοιπόν, ο πενηντάρης εδώ το καινούριο τραγούδι, η διασκευή τέλος πάντων του τραγουδιού, το σπουδαίο αυτού του τραγουδιού του Γιώργου Ζαμπέτα. Και αφορά την εποχή που γράφτηκε βέβαια, αλλά και πάλι λέει ότι ακόμη και τότε ήταν πια νέος την εποχή εκείνη. Και γιατί τώρα θυμηθήκαμε τους Λοκομόντο? Γιατί αύριο θα είναι στις Αίρες και σήμερα, μια μέρα πριν δηλαδή, στις 4 και 10 περίπου το απόγευμα, ο Μάρκος Κούμαρης, ο ιδρυτής των Λοκομόντο, θα είναι μαζί μας, έτσι, με την ευκαιρία και αυτού του τραγουδιού αλλά και της συναυλίας των Σερών αύριο. Πάμε Αίρες, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαννακίδου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Δέσποινα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίταξε, παλιά οι πενηντάριδες ένιωθαν ότι ήταν και μεγάλοι.
0: Ακριβώς. Ναι.
2: Σήμερα δεν νιώθουν οι άνθρωποι. Τώρα 50 χρονών θεωρείται ένας νεότατος.
0: Ακριβώς. Με τι, φυσικά.
2: Νιώθουν ότι ήταν μεγάλοι. Δηλαδή, έβλεπα φωτογραφίες συγγενών, φαντάζομαι κι εσείς, ναι. Και μου έλεγαν ότι ο παππούς εδώ είναι πολύ μεγάλος. Είναι, ναι. 50 χρονών.
0: Είναι πολύ μεγάλος.
2: Και
0: ναι.
2: Σήμερα, ας πούμε, δεν υπάρχει. Και όντως έτσι πρέπει να διαβάζεται η ηλικία. Αυτή είναι η γνώμη.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και το ντύσιμο κάνει μεγάλη διαφορά. Βλέπεις κάποιον άνθρωπο, ας πούμε, που είναι 50 χρονών και νομίζεις ότι είναι 70, και κάποιον άλλον που είναι, ξέρω εγώ, 60 και τον νομίζεις ότι είναι 40. Ένα τέτοιο πράγμα.
2: Γιάννη, όταν έχεις αυτή την αίσθηση για τον εαυτό σου ότι είσαι πολύ μεγάλος, ανάλογη είναι μετά και η συμπεριφορά σου στον ντύσιμο και γενικότερα παντού.
0: Έτσι είναι.
2: Λοιπόν, αφού το ξεκαθαρίσαμε λοιπόν αυτό.
0: Ναι.
2: Πάμε στην ειδησιογραφία. Δύο πλήρως ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας σε Αίρες και Στριμωνικό εγγενίασε χθες στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της περιοδίας στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αρχικά ο κύριος Υπουργός εγγενίασε το κέντρο υγείας Σερών, στο οποίο έγινε πλήρης ανακαίνιση συνολικού προϋπολογισμού 1.880.000 ευρώ. Επόμενος σταθμός, το κέντρο υγείας Τριμονικού, όπου έγιναν τα εγγένεια της ανακαινισμένης δομής. Στο κέντρο υγείας Τριμονικού ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, ο προϋπολογισμός και εδώ 1.868.000. Να σας πω πως ο κύριος Γεωργιάδης είχε επαφές και συναντήσεις σε δήμους του νομού, με δημάρχους, αυτοδιοικητικούς, στο διοικητήριο με τον Αντιπεριφερειάρχη, με τη Δήμαρχο Σερών και συναντήθηκε επίσης και με τη διοίκηση του νοσοκομείου Σερών. Αμέσως μετά τη συνάντηση υποστήριξε πως η κατάσταση στο νοσοκομείο έχει βελτιωθεί σημαντικά το τελευταίο διάστημα, πως οι προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και η ενίσχυση της ψυχιατρικής κλινικής με δύο νέους γιατρούς αναμένεται να αποσυφορήσουν την κατάσταση. Επίσης, έκανε λόγο για αύξηση παραγωγικότητας του νοσοκομείου, σημειώνοντας πως το 25 καταγράφηκε ρεκόρ και αναφέρθηκε και στην αύξηση των χειρουργικών επεμβάσεων, των απεικονιστικών και μικροβιολογικών εξετάσεων, των εξετάσεων στα ΤΕΠ και των ιατρικών ραντεβού. Επίσης, χαρακτήρισε και την επικείμενη λειτουργία του νέου μαγνητικού τομογράφου, ενώ σημείωσε ότι αυξάνεται και ο αριθμός των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Να σας πω ότι σήμερα αναμένουμε στις Αίρες τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη.
0: Μάλιστα.
2: Σοπή αγροτών από τις Αίρες θα συμμετέχουν στο συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, η μέρα εγγενείων της ΔΕΘ. Η απόφαση ελήφθη στη σύσκεψη εκπροσώπων της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στην περιοχή των Μαλγάρων. Η συγκέντρωση των αγροτών με τρακτέρ έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Ξεκινούν σήμερα Πέμπτη οι εκδηλώσεις της... ξεκίνησαν μάλλον χθες οι εκδηλώσεις για την εμποροπανήγυρη της Κοτούσας. Συνεχίζονται και σήμερα, Παρασκευή, θα διαρκέσουν έως στις 11 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός κάνει έτσι πολλά τσαλίμια και σήμερα με συννεφιά ξυπνήσαμε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι χθες αναμέναμε βροχή.
0: Δεν ήρθε, ευτυχώς.
2: Το βράδυ έτσι κάποια στιγμή έβρεξε, αλλά όχι όπως ήταν οι προβλέψεις, ότι είχαμε έντονη βροχή χθες σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για σήμερα Παρασκευή θέλω να σας πω ότι έχουμε τις 8.30 ώρα τη χοροδία της Κοτούσας, χορευτικά τμήματα παραδοσιακών χωρών. Το Σάββατο στις 7, προσέξτε λίγο, ποδηλατοδρομία στις Κοτούσα, με ποδήλατο όμως παλιού τύπου. Mm-hmm. Και την Κυριακή έχουμε το αθλητικό κομμάτι, έχουμε τον 24ο αγώνα δρόμου, η μαραθώνιο με 20 χιλιόμετρα. Έχουμε όμως και λιγότερες διαδρομές, και 5 χιλιόμετρα και 1 χιλιόμετρο. Πάμε τώρα στη γιορτή τέχνης, την ένατη γιορτή τέχνης. Επανέρχεται, ξεκινά το πολυθεματικό φεστιβάλ στο πρώην στρατόπεδο Μανουήλ Παπά. Έχουμε ένα πυκνό και αρκετά ενδιαφέρον, όχι αρκετά, εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που ενώνει καταξιωμένους δημιουργούς, νέες φωνές και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Σήμερα θέλω να σας πω ότι την αυλαία ανοίγουν οι Pixlax και αύριο, Γιάννη, είπαμε...
0: Αύριο Λοκομόντο, είπαμε. Μια μέρα πριν σε εμάς.
2: Ναι, βλέπετε και μικρός κλέφτης και συνεχίζεται και όλη την εβδομάδα. Θα σας πω από Δευτέρα το πρόγραμμα από την Δευτέρα. Πάμε στην περιοχή της Βυσσαλτίας. Σήμερα, όπως σας είπαμε και χθες, έχουμε την ωραία παρέα. Νίκος Γιώγαλας, Μανολής Φάμελος, Γιάννης Γιοκαρίνης, Λάκης Παπαδόπουλος. 8.30 ώρα θα έχουμε χορευτικά από παιδικά και εφηβικά τμήματα, από πολιτιστικούς συλλόγους. Και αμέσως μετά, μεγάλη συναυλία στο κέντρο της Νιγρίτας με την ωραία παρέα που είπα πριν από λίγο.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία πράγματα έχετε και εκεί. Σέρες, θα βοηθήσει και ο καιρός, θα τα χαρείτε. Σας σε ευχαριστούμε. Καλό Σαββατοκύριακο, Δέσποινα.
1: Να σε καλά. Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν και από εκεί. Είμαστε στα... Πώς περνάει η ώρα,
1: 51 λεπτά μετά τις 7.

0: Δυτικές συνοικίες εδώ και θυμηθήκαμε το μοιάζουμε και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά σε άλλα γεγονότα που συνέβησαν.
1: 1828 και αρχίζει η αποχώρηση των τουρκο-αιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο κατά εφαρμογή της συνθήκης της Αλεξάνδρειας μεταξύ του Μοχάμεντ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυήτριων δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ.
0: 1839 τώρα, τότε που άρχισε η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Κίνας, θα μείνει στην ιστορία σαν ο πρώτος πόλεμος του οποίου θα λήξει στις 29 Αυγούστου του 1842, μετά από 3 χρόνια, με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία.
1: 1955 και διεξάγεται ο πρώτος αγώνας του πρώτου κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης, το NIN Champions League, Sporting Λισαβόνας και Παρτιζάν Βελιγραδίου. Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι 3-3.
0: Ο Γεώργιος Ράλης, ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών, έγινε επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση σαν σήμερα το 1978.
1: Άκου τώρα, ήταν το 1998 όταν δύο φοιτητές του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ιδρύουν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google INS.
0: Και από τότε και αν δεν λειτουργήσε, ναι, και αν δεν μας διευκόλυνε τη ζωή.
1: Πολύ όμως, έτσι, ναι.
0: 1768 γεννήθηκε ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν, ο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατομπριάνδος, με ωμέγα εννοείται. Ο Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός διπλωμάτης και φιλέλληνας, προς τιμή του μάλιστα υπάρχει και η οδός Σατομπριάνδος στην Αθήνα.
1: 1905 και γεννιέται η Μέρι Ρενό, Αγγλίδα συγγραφέας, γνωστή και στη χώρα μας από τα μυθιστορήματά της που έχουν ως θέμα την αρχαία Ελλάδα.
0: Η Beyoncé έχει γενέθλια. 1981 σαν σήμερα γεννήθηκε. Beyoncé Knowles.
1: Ναι, το μάθαμε και το επώνυμο.
0: Ναι.
1: Το 1821 φεύγει από τη ζωή ο Παναγιώτης Καρατζάς, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, που δολοφονήθηκε κοντά στην Πάτρα από ελληνικό χέρι.
0: Ο Έντβαρντ Γκρίγκ, ο νορβηγός συνθέτης, σαν σήμερα πεθαίνει το 1907.
1: Ενώ το 1989 φεύγει από τη ζωή ο Ζόρτζ Σιμενόν, ο Βέλγος συγγραφέας αστυνομικών μυθιστοριωμάτων, με ήρωα τον
0: Πες το
1: κομμιά
0: φορά για να το πει σωστά.
1: Δεν θα το
0: πει. Μυθιστοριωμάτων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για τη σήμερα ημέρα. Έρχεται ένα Σαββατοκύριακο και ευχόμαστε πραγματικά από καρδιάς να είναι ό,τι πιο ωραίο, έτσι προς το τέλος του καλοκαιριού και λίγο πριν και την έναρξη σχολικής χρονιάς που είναι μέσα στη βδομάδα που έρχεται.
1: Δεκατό μηνός, την άλλη Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Είναι, στην ουσία σε μια
0: όσοι, όσοι μπορείτε να κάνετε διακοπές ακόμη και μπορείτε να ξεφύγετε,
1: θα
0: κάντε το.
1: Ναι,
0: γιατί κρατάει ο καιρός και θα κρατήσει ακόμη όσο γίνεται παραπάνω. Αυτό ευελπιστούμε και αυτό λένε και οι μετεωρολόγοι τουλάχιστον. Και όσοι μπορείτε, αν μπορείτε, και όσο σας παίρνει και η τσέπη, γιατί είναι από εκεί ξεκινάει.
1: Αυτό, από εκεί ξεκινάει. Πολλές φορές, ναι, την έχεις την άδεια και απλά την κυκλοφορείς.
0: Ναι, τι να κάνεις. Λοιπόν, αυτά τα νέα.
1: Μείνετε συντονισμένοι, δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 8 από το Earth News. Μαζί θα είμαστε και πάλι το πρωινό της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7.
0: Ωραία. Θέλει 10 δεύτερα, λέει, για να μας δώσει, να μας, μη μας βγάλει στον αέρα, να μας κλείσει από τον αέρα. Οπότε 10 δεύτερα. Θέλεις να σου πω την ιστορία της ζωής μου? Ανοίχτε τευτέρια και γράφετε.
1: Σε 10 δεύτερα θα μας πει την ιστορία της ζωής του. Δηλαδή.
0: Πολύ γρήγορα. Τι είπατε.
1: Και αυτό το συνήθιο.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Τις πύλες της ανοίγει αύριο η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλείνοντας συμβολικά τον πρώτο αιώνα της ιστορίας της. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριακού Μητσοτάκη στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα καλάθι που επιχειρεί να μοιράσει το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο σε όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, αλλά και δεσμεύσεις που θα ξεδιπλώνονται σταδιακά έως το 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων μετά το Σπίτι μου 2, με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Τον χώρο των κινητοποιήσεων των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη ανοίγουν σήμερα οι υγειονομικοί. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν. Διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Σημείωσε μάλιστα πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας είναι προϋπόθεση για την ευρωπαϊκή πορεία κάθε υποψηφίας χώρας. Είναι κάτι το οποίο προβλέπουν μια σειρά από αποφάσεις του ίδιου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, πρόσθεσε. Δεν εννοείται ενεργή απειλή πολέμου και αφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα απορρίπτει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την ανάγκη για ταχύτερες αποφάσεις, κοινή στρατηγική και μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, ανέδειξε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, επισημένοντας ότι οι γεωπολιτικές και τεχνολογικές εξελίξεις δεν αφήνουν περιθώριο για καθυστερήσεις. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει στις 27 χώρες. Πρέπει να γίνει μία, υπογράμμισε. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφου. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου. Η γυναίκα φέρεται να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της, αποδίδοντας στον σύντροφό της μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για όσα συνέβησαν. Δεν είναι πόλεμος η σύγκρουση με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος, καθώς η σύγκρουση προκαλεί εντυνόμενη δυσαρέσκεια σε πολλούς Αμερικανούς ψηφοφόρους, ενώ πλησιάζουν οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Ενώ ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση στα στενά τορμούς έχει σχεδόν επανέλθει στην ομαλότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, τονίζοντας ότι ο κόσμος στέλνει ένα σαφές μήνυμα στο ιρανικό καθεστώς. Δεν θα σταματήσουμε όσο του κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, τοπικές βροχές στα βόρεια υπηρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ότι πωλήστε αντίθετη με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: δύο Σάμου.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, πολύ καλημέρα σας. Στα 8 λεπτά μετά από τις 8. 08:08 ακριβώς. Εδώ συντονισμένη εννοείται, πολύ σωστά, στο Δημόσιο Ραδιόφωνο, η εκπομπή Αθέατα Δημοσιογραφικά στους δέκτες σας. ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής μαζί και αυτή την εβδομάδα. Τελειώνει αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω αν θα είμαστε μαζί και την επόμενη. Εμείς πάντως σταθήκαμε σε πολλά θέματα έτσι, της επικαιρότητας που αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια. Ευαγγελία Θεοδωρίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Σήμερα λέει Μωυσέους Προφήτου και Ερμιώνης, γιορτάζει Ερμιώνη η δικιά μας. Θα τη ρωτήσουμε. Ναι. Χρόνια της πολλά πάντως. Και χρόνια πολλά σε κάθε Ερμιώνη που γιορτάζει. Εγώ τη λέω πλέον αλλιώς. Τη λέω Χερμίνα. Δεν είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι από πλευράς. Έχουμε από την πυροσβεστική. Είχαμε χθες μία φωτιά στο πεδίο βολής της Ξάνθης, η οποία ελέγχθηκε. Και επίσης στην Ξάνθη ενημερωθήκαμε για μία ληστεία και σύλληψη 2 ημεδαπών. Αργότερα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό. Οπότε, οι ρυθμοί όλοι βεβαίως είναι ρυθμοί ΔΕΘ. Σήμερα είναι η ομιλία του Πρωθυπουργού για την κοινή αγροτική πολιτική στην Αμερικάνικη Σχολή, στις 12 η ώρα νομίζω το μεσημέρι. Και βέβαια αύριο είναι η ομιλία στο Βελίδιο με τις τοποθετήσεις και τις εξαγγελίες επί του οικονομικού κομματιού που βέβαια πάντοτε μένει και έχουμε και την συνέντευξη την Κυριακή, αυτή την καθιερωμένη συνέντευξη όπου ο Πρωθυπουργός θα κληθεί να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις. Θέλω να πιστεύω και από την περιφέρεια ότι θα προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια έτσι να υπάρχει χρόνος και χώρος και για τους δημοσιογράφους της περιφέρειας. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Καλό θα είναι αυτό να πάρει έτσι μια πιο μεγάλη έτσι, έκταση και καλό θα ήταν κάποια στιγμή, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, αλλά και οι επικεφαλής των κομμάτων να κάνουν συνεντεύξεις τύπου με τα μέσα της περιφέρειας μόνο. Δεν ξέρω, κάπως θα μπορούσε να βρεθεί ένας τρόπος. Τώρα, πάμε με το πρώτο μας τραγούδι και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Είπαμε ότι κινούμαστε σε ρυθμούς death, σε ό,τι αφορά την πλευρά της κυβέρνησης με τις ομιλίες που θα κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός για την κοινή αγροτική πολιτική στην Γεωργική Αμερικάνικη Σχολή και στην την ομιλία αύριο στο Βελίδιο, που περιμένουμε να ακούσουμε τι θα έχει να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διανύουμε. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχει πυρετός έτσι οργανωτικός για την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη και τη συγκέντρωση που θα γίνει εκεί στην πλατεία Χάνθ και όχι μόνο, ίσως και σε άλλα σημεία. Έχουμε εμείς τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, τον κύριο Γιάννη Κυριακίδη, να μας πει για το λεωφορείο που θα φύγει από εδώ αύριο 11.30 ώρα. Να υπενθυμίσω ότι θα φύγει και ένα άλλο λεωφορείο που σου μεταδώσαμε χθες, αυτό της Αδεδής, στις 9 η ώρα το πρωί από το Σπαθί. Είναι ένα λεωφορείο που έρχεται από την Καβάλα, παίρνει για κάποια άτομα από την Κομωτινή, από την Αλεξανδρούπολη, παίρνει κάποια άτομα από την Κομωτινή και εν συνεχεία θα πάρει και από την Καβάλα με προορισμό την Θεσσαλονίκη. Αλλά έχουμε και λεωφορείο που βάζει η ΕΝΙΔΙΚ αύριο στις 11.30 το πρωί. Ο πρόεδρος λοιπόν της ΕΝΙΔΙΚ, της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κομωτινής, κοντά μας, ο κύριος Γιάννης Κυριακίδης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαίρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Ναι, αύριο 11.30 το πρωί από το Σπαθί αναφορεί το λεωφορείο για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους Κομωτινής. Φέτος είναι μια ξεχωριστή ΔΕΘ, κάθε χρόνο κατεβαίνουμε να διαδηλώσουμε, αλλά φέτος έχει μια ιδιαίτερη σημασία.
0: Δηλαδή,
1: με βάση και τις εξελίξεις, αλλά και τις εξαγγελίες που περιμένουμε να ακούσουμε, γιατί κάθε χρόνο ακούμε τα χιλιοεπομένα από την κυβέρνηση που προσπαθεί να παρουσιάσει το άσπρο μαύρο, αλλά δυστυχώς κάθε χρόνο ο λογαριασμός είναι ακόμα και πιο βαρύς για τους εργαζόμενους σε διάφορες πλευρές, από το πετσοκομμένο εισόδημά μας, από την ακρίβεια, από το στεγαστικό κόστος που χρειάζεται για να επιβιώσουμε. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο, έχει μια μεγάλη σημασία να δώσει το παρόν, να σκεφτεί μέχρι τελευταία στιγμή να συμμετάσχει και ο ίδιος σε αυτή τη μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση που θα συναντηθούν εργαζόμενοι από όλη την Ελλάδα, συνταξιούχοι, φοιτητές, αυτοαπασχολούμενοι, όπου εκεί πέρα ο λαός θα δώσει τις δικές του εξαγγελίες την ώρα που θα μιλάει ο Πρωθυπουργός. Εμείς θα βάζουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες, αυτές που πραγματικά δεν χωράνε στα κοστολογημένα προγράμματά τους. Γιατί κάθε χρόνο, όπως είπαμε, βλέπουμε τα πράγματα να χειροτερεύουν. Και γιατί εντάξει, τώρα βρισκόμαστε σε μια δύσκολη, όπως είπατε, συγκυρία και περίοδο. Βγαίνουμε από ένα χειμώνα όπου τα εργατικά ατυχήματα, τα έχουμε αναδείξει και άλλες φορές μέσα από την εκπομπή σας, είναι πάρα πολλά. Η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς στα 13 ώρα, όλο και φθηνότερα να δουλεύουμε, τα σπαστά ωράρια. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο μπροστά σε όλα αυτά ότι υπάρχει λύση, πρέπει να δώσει μια απάντηση σε όλα αυτά στην κυβέρνηση και ότι δεν μας χωράει, τέλος πάντων, αυτές οι εξαγγελίες, δεν μπορούν να χωρέσουν και τα κέρδη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αλλά και τις ζωές των εργαζομένων, οι οποίες δυστυχώς κάθε χρόνο χειροτερεύουν. Οπότε καλούμε κάθε εργαζόμενο 11.30 ώρα από το Σπαθί στην Κομωτινή να έρθει να συμμετάσχει στο συλλαλητήριο και να δώσουμε μια μαζική απάντηση πανελλαδικά, οργανωμένα, συντονισμένα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Τι πιστεύετε θα είναι ηχηρό το συλλαλητήριο αυτό της διαμαρτυρίας? Είναι ηχηρό όπως πρέπει δεδομένων των καταστάσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε με την ακρίβεια, όλες οι επαγγελματικές τάξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες και οι συνταξιούχοι, είναι τόσο ηχηρό για να τα ακούσει η κυβέρνηση, κύριε Κυριακίδη?
1: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι πως πρόκειται για ένα συγκλονιστικό συλλαλητήριο το οποίο θα γίνει το Σάββατο. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Και προφανώς θεωρώ ότι κάθε φορά μας ακούνε, πόσο μάλλον φέτος που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Και έχει μια μεγάλη σημασία να ενωθούν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι, όλοι αυτοί οι απασχολούμενοι, όλοι αυτοί οι κλάδοι, όλος αυτός ο λαός. Γιατί πραγματικά δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε μεταξύ μας. Γιατί τα ίδια βάσανα περνάμε ανεξάρτητα σε ποιον. Ποια κοινωνική τάξη ανήκεις, όπως είπατε, σε ποιο χώρο. Όμως τα ζητήματα είναι κοινά και πρέπει να δώσουμε μια μαζική απάντηση οργανωμένα μέσα από τα σωματεία μας, μέσα από τα συνδικάτα μας, τους φορείς μας, και γι' αυτό και καλούμε 11.30 ώρα στο σπαθί για να φύγει να χώρο, 5.30 ώρα είναι στο δελτίο στην πλατεία Χάνθ.
0: Έχει γίνει κάποια προετοιμασία το προηγούμενο χρονικό διάστημα γι' αυτό, γιατί εντάξει, δεν είναι τώρα το μήνυμα που λέτε μόνο από εδώ, η ανακοίνωση που στείλατε. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει μια προεργασία.
1: Εμείς βγαίνουμε καθημερινά στους, σαν σωματείο, καθημερινά στους χώρους δουλειάς, ενημερώνουμε τους εργαζόμενους και με στην πόλη και στη βιομηχανική περιοχή, καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν. Φαίνεται το μήνυμα ότι είναι καλό, ότι θα έχει μεγάλη συμμετοχή του συλλαλητήριου Πανελλαδικά στη Θεσσαλονίκη.
0: Για να το δούμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κυριακίδη.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δώσατε.
0: Ό,τι καλή σας
1: μέρα.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: ιδιαίτερη φωνή της αγαπημένης Λιζέτας Καλημέρη, που βεβαίως την ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτή η χρειά, αυτή η ποιότητα ανήκει σε αυτή την εξαιρετική ερμηνεύτρια. Συνεχίζουμε και μια και ήμασταν στα της έκθεσης, να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, όπου όλα τα φώτα βεβαίως εκεί επικεντρώνονται αυτό το δεκαήμερο. 90η έκθεση, λοιπόν, φτάσαμε στον μαγικό αριθμό 90 και μην νομίζετε ότι η ΕΡΤ 3 δεν θα έχει περίπτερο στην έκθεση, θα έχει η ΕΡΤ 3 εκεί. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ 3, τον κύριο Άρη Παναγιωτίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική, καλημέρα στους ακροάτες και τους ακροατές σας. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε?
1: Καλά. Προσπαθούμε.
0: Όλοι προσπαθούμε. Όλοι προσπαθούμε. Λοιπόν, θα έχει περίπτερο η ΕΡΤ 3 στην έκθεση? Τι θα μπορεί
1: έχει
0: να...
1: Περίπτερο, mm-hmm. Έχει περίπτερο η ΕΡΤ.
0: Συγγνώμη. Ναι.
1: Είναι αυτό που λέμε το κύτταρο, έτσι το λέμε. Εδώ πέρα, λοιπόν, έχει ένα περίπτερο η ΕΡΤ μέσα, στο οποίο και φέτος νομίζω ότι κάνει την διαφορά. Θα έχει και μια έτσι, έκπληξη, την οποία επειδή ακριβώς είναι έκπληξη, δεν μπορούμε να την πούμε.
0: Τι έκπληξη, λίγο, βάλτε μας λίγο, πού θα έχουμε.
1: Θα έχει δύο εκπλήξεις έτσι μεγάλες.
0: Ναι.
1: Θα έχει, κοίτα, αρχικά, όπως αντιλαμβάνεσαι, θα παίζουν τρέιλερ από όλα τα κατάλληλα, έτσι. Και από, το Earth News, την Earth 1, την Earth 2 Sport, την Earth 3, το Earth Cosmos. Και εννοείται από την πλατφόρμα της ψηφιακής μας που είναι το Netflix. Ιδιαίτερη μνημεία φέτος γίνεται στο Dub Plus, το πρόγραμμα το οποίο υπηρετεί με πολύ μεγάλη επιτυχία η ΕΡΤ και τα ραδιόφωνα της, γιατί πλέον το Dub έχει μπει πάρα πολύ έτσι, μέσα στη ζωή μας, ειδικά όσοι ακροατές και όσοι ακροατές έχουν αυτοκίνητο νέας τεχνολογίας, παρατηρούν ότι εκτός από την πάντα των

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Το θέμα της ίδρυσης μεταβατικού εφετείου με έδρα την Καβάλα έθεσε στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος επισκέφθηκε την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου Γιώργος Γραμμένος. Ο ίδιος εξήγησε ότι προχωρούν τις ενέργειες αφού έκαναν κάποιες προκαταρκτικές επαφές με την ηγεσία του Αερίου Πάγου. Πρόθεση του Συλλόγου είναι να υποβάλουν αίτημα στον Άριο Πάγο, η γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οποίου είναι βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει η διαδικασία για να ζητήσουν την ίδρυση μεταβατικού εφετείου, όχι νέου δηλαδή, να εκδικάζονται στην Καβάλα υποθέσεις του εφετείου που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Καβάλας και Θάσου. Έκκληση στους πολίτες της Καβάλας που έχουν οφειλές προς τη ΔΙΑΚ να κάνουν διακανονισμό για να αποφύγουν να περάσουν οι οφειλές τους στην εφορία και μάλιστα προς αυξημένες κατά 50%, απίφθαινε η επιχείρηση. Ο πρόεδρος της Αποστολός Χρόνης υπογράμμισε ότι ανακοίνωσαν το δοσολόγιο, το οποίο έχει συμφωνηθεί με την ΕΔΕΙΑ και έχει γίνει νόμος του κράτους από τα τέλη Ιουνίου. Εξήγησε δε ότι με τον νέο νόμο, ο οποίος είναι ιδιαίτερα σκληρός πλέον με αυτούς που έχουν οφειλές προς τη ΔΕΙΑ της χώρας, το επόμενο διάστημα οι ΔΕΙΑ θα αναγκαστούν να τις οφειλές που ξεπερνούν τους 6 μήνες να τις στείλουν στην εφορία προς αυξημένες κατά 50%. Ικανοποίηση επικρατεί στη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα στον τομέα του τουρισμού. Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Παναγιώτης Αρκοντής υπογράμμισε ότι είναι αλήθεια ότι εδώ και 3 χρόνια από την ώρα που ξεκίνησαν να σχεδιάζουν την καμπάνια εξωστρέφειας με τον Περιφερειάρχη κ. Τοψίδη, τα αποτελέσματα τους δικαιών. Μάλιστα, χρησιμοποίησε σαν παράδειγμα τη Θάσο, που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα 1.400.000 τουρίστες περίπου, κερδίζοντας το στοίχημα του τουρισμού. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας με ανακοίνωσή του αναδεικνύει το πρόβλημα της στέγασης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωση τονίζει ότι η επιστροφή 2 ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος. Ιδιαίτερα στις περιοχές όπως η Καβάλα, όπου η εξέβρεση οικονομικής κατοικίας για μακροχρόνια μίσθωση γίνεται ολοένα και δυσκολότερη, οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλά ενίκια και περιορισμένη διαθεσιμότητα. Το Επιμελητήριο Καβάλας θα συμμετέχει και φέτος στην έκθεση του Επιμελητηρίου Σερών Σερέξπο 2026, η οποία θα προγραμματοποιηθεί στο επιχειρηματικό κέντρο Σερέξπο Χρήστος Μπέγκλας από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου. Η Σερέξπο προσελκύει ιδιαίτερος μεγάλο αριθμό εκθετών όσο και εμπορικών επισκεπτών, με την επισκεψιμότητά της να ξεπερνά κάθε προσδοκία, αγγίζοντας κατά μέσο όρο της ίσως τους 160 εκθέτες και τους 60.000 επισκέπτες. Το Μουσικό Σχολείο Καβάλας ενημερώνει τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών Β και Γ τάξης γυμνασίου, καθώς και των μαθητών Α, Β και Γ τάξης λυκείου, που επιθυμούν την εισαγωγή των παιδιών τους στο Μουσικό Σχολείο Καβάλας μέσω κατακτηρίων εξετάσεων, να καταθέσουν σχετική αίτηση στην διεύθυνση του σχολείου το αργότερο έως την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου έως τις 2 η ώρα. Οι κατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί στο Μουσικό Σχολείο της Καβάλας. Στις 6 Σεπτεμβρίου, στη συνεργασία με τον ΟΘΑΚ, ο Δήμος Παγκαίου διοργανώνει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακουάθλων, που είναι συνδυασμός αγώνα δρόμου και κολύβησης. Θα πραγματοποιηθεί στην παραλία της Νέας Ηρακλήθας, όπου θα υπάρχει το τετράγωνο μέσα στα όρια του οποίου θα κολυμπούν οι αθλητές και θα υπάρχει διαδρομή στον πεζόδρομο που φτάνει μέχρι τον Βουρνέλη, όπου θα γίνει το τρέξιμο του αγώνα. Ηλιοφάνεια και αέρας νεώσεις θα επικρατήσουν σήμερα στην Ανατολική Μακεδονία με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι πλέον από βόρειες διευθύνσεις εντάσσεως έως 5 μποφόρ. Σας μεταδώσαμε δελτίο τοπικών ειδήσεων.

0: Ερτ Καβάλας, 96,3 στα FM.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Σήμερα Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου και εμείς εδώ. Πρωινή διαδρομή, Γιώτα Δημούδη, τεχνική επιμέλεια του ήχου. Έξω ζεστά στην επιμέλεια της εκπομπής και 251-0-25-49. Για όσοι θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί μας, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας με τον κύριο Χιρέα Γερόπουλο, τον διοικητή του νοσοκομείου της Καβάλας, να μας ενημερώσει για τα τεκτενόμενα. Χτες είχαμε και την επίσκεψη του Υπουργού Υγείας του κυρίου Φλωρίδη. Κύριε Γερόπουλο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δεσσά.
0: Θα μας κάνετε μια ενημέρωση.
1: Από την αρχή του χρόνου έχει ξεκινήσει στο νοσοκομείο Καβάλας η λειτουργία του νεκροτομείου και της ιατροδικαστικής υπηρεσίας. Ήταν ένα αίτημα πάγιο της περιοχής της Καβάλας από χρόνια. Όλα τα περιστατικά που χρήζανε νεκροψίας της περιοχής της Καβάλας από χρόνια, όλα τα περιστατικά που χρήζανε

0: νοσοκομείο και έναν στα επίγοντα για να μπορούμε να καλύψουμε σωστά και να δίνουμε λύσεις σε πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα βίας, όλων των μορφών βίας και τις νεκροτομές, νεκροψίες για να γίνεται σωστά η διαχείριση των σωρών για να δίνεται λύση στο πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης μας βοήθησε, αλληλοβοηθηθήκαμε και έφτασε η ώρα που ήρθε ο Υπουργός για να εγγενιάσει. Εμείς λειτουργούμε από την αρχή του χρόνου, υπάρχει ιατροδικαστής, υπάρχει νεκροτόμος, υπάρχουν οι χώροι και δίνονται οι λύσεις που σας προανέφερα.
1: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, πώς έχει το νοσοκομείο? Από ό,τι ξέρω έχουν προκηρυχθεί και κάποιες προσλήψεις που θα το ενδυναμώσουν.
0: Ναι, περιμένουμε τώρα να έρθουν οι γιατροί οι οποίοι έχουν κάνει τα χαρτιά τους για τις προσλήψεις που κάναμε. Mm-hmm. Βέβαια, να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή όλα τα νοσοκομεία, τώρα και της Καβάλας, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα σε δύο ειδικότητες. Στους αναισθησιολόγους και στους παθολόγους. Mm-hmm. Εκεί, παρόλο που γίνονται προκηρύξεις, αυτές οι ειδικότητες είτε δεν υπάρχουν είτε δεν θέλουν να μπουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς με τη βοήθεια της υγειονομικής περιφέρειας για να μπορούμε να καλύψουμε αν τυχόν χρειαστεί τις ανάγκες που δημιουργούνται.
1: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά να μην σας απασχολούμε άλλο. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
0: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Αχιλλέας Γερόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στο Δήμο Καβάλας, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Κώστα Χατζηγαναστασίου, να μας ενημερώσει λίγο για κάποιες εργασίες βελτίωσης που θα γίνουν στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Κύριε Χατζηγαναστασίου, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, μετά την άνοδο της γυναικείας ομάδας των Πανθύρων στην Α1, και την παραμονή της ομάδας αμαξιδίων του ΑΟΚ, μπάσκετ ΑΟΚ, το γήπεδο Αλεξάνδρα Δήμογλου θα φιλοξενεί πλέον δύο ομάδες, οι οποίες είναι στις κορυφαίες κατηγορίες, και άσχετα που το γήπεδο αυτό, είπαμε, έχει μπει σε χρηματοδότηση και του χρόνου τέτοιου καιρό, εκτός απρόπτου, έχει μπει στη διαδικασία ανακατασκευής, πρέπει να γίνουν κάποιες βελτιωτικές εργασίες στον χώρο των αποδυτηρίων, στον αγωνιστικό χώρο, και κάποιες μικρές παρεμβάσεις στη σκεπή για το γνωστό θέμα διαρροής υδάτων. Οπότε μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχουν ξεκινήσει κάποιες μικρές παρεμβάσεις, οι πλέον απαραίτητες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα γήπεδο το οποίο πρόκειται να γκρεμιστεί. Οπότε κάνουμε σαφώς ό,τι είναι υποχρεωτικό και απαραίτητο. Οπότε αυτό που με ρωτάτε έχει να κάνει με αυτό.
0: Μάλιστα. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί πραγματικά τώρα και αυτή η εξέλιξη με τους Πάνθερς ήταν πάρα πολύ σημαντική. Έδωσε φτερά στην ομάδα και θα πρέπει φυσικά, όπως το γνωρίζουμε όλοι, να αγωνίζονται πλέον και σε ένα γήπεδο με κάποιες προδιαγραφές.
1: Σωστά, σωστά. Ισχύει αυτό που λέτε. Δεν μπορούν όλα τα γήπεδα να φιλοξενήσουν αγώνες Α1. Οπότε έχουμε πει σε αυτή τη διαδικασία. Απλά είναι η συγκυρία τέτοια που τα τελευταία χρόνια δεν έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις, ειδικά μετά την έγκριση της χρηματοδότησης για την ανακατασκευή. Και θα επαναλαμβάνω ότι θα γίνουν τα πλέον απαραίτητα.
0: Μόνο μία ερώτηση.

0: μόνο μια ερώτηση. Αυτές οι εργασίες για την ανακατασκευή πότε περίπου θα ξεκινήσουν?
1: Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες και θεωρώ ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Χατζηαναστασίου.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Χατζηαναστασίου, αντιδήμαρχος αθλητισμού.

0: Ακούτε την Ερτ Καβάλας και την πρωινή μαζί δρομή. Ώρα για να πάμε στο αστικό κτέλ, στον κύριο Στράτο Μακροπιανίδη, τον πρόεδρό του, να μας δώσει λίγο κάποιες εξηγήσεις σε ό,τι αφορά τις επικρίσεις που έγιναν από την πλευρά της Λαϊκής Συσπήρωσης αναφορικά με κάποια μειωμένα δρομολόγια που γίνονται σε γραμμές του φορέα, που φυσικά η μείωση αυτού των δρομολογίων έχει να κάνει με την επιβατική κίνηση που είναι η συχνή, ειδικά το απόγευμα. Κύριε Μακρογιαννίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές του σταθμού σας. Όντως, όπως προείπατε, η κρίση του αστικού είναι μηδενική, δεν έχουμε μετρήσει πολλαπλές φορές και δεν συμμετέχει κανένα στα απογευματινά δρομολόγια αυτά που οι κύριοι καταθέσανε στην περιφέρεια. Όντως και εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε μαζί τους, αλλά να μην επικομιστούμε όλο το βάρος εμείς της όλης υπόθεσης, δηλαδή να βοηθηθούμε και από κάποιον φορέα, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς να συμμετέχουμε χρηματικά, γιατί εμείς είμαστε μια ιδιωτική επιχείρηση που ξέρετε ότι προσδοκάει και προς το κέρδος. Εγώ κάθε πρωί όταν πηγαίνω στους αδερφούς Πούλου εκεί πέρα πρέπει να δώσω 200 ευρώ για να βάλω πετρέλαιο. Όπως ξέρετε το πετρέλαιο πήγε 2 ευρώ το λίτρο. Και καταλαβαίνετε ότι και εμείς έχουμε κάποια έξοδα. Είπαμε να συνεισφέρουμε κι εμείς, να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τα προηγούμενα δρομολόγια και όταν τα κάναμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά είχε επιβατική κίνηση. Αυτή τη στιγμή η επιβατική κίνηση είναι μηδαμινή, δηλαδή δεν ανεβαίνει κανένα στο απόγευμα στο λεωφορείο. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία των πραγμάτων. Όλοι απαιτούμε και εμείς, και εγώ προσωπικά που είμαι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, θέλω από το σπίτι μου μπροστά να περνάει το αστικό, να έχω ένα εκδοτικό μηχάνημα να μου δίνει εισιτήρια για το αστικό. Καταλαβαίνετε τα θέλω, είναι σωστά του καθενός, αλλά να μπορεί να επιβιώσει και η επιχείρηση αυτή. Γιατί αν αυτή η επιχείρηση με τα θέλω των κυρίων που θέλουν και τα βάλουμε εμείς στα δρομολόγια αυτά, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε και τα υπόλοιπα που έχει τη βατική κίνηση και εξυπηρετούμε τις καταστάσεις σε όλες τις πόλεις. Mm-hmm. Σωστά συνεισφέρουμε κι εμείς, αλλά να έχουμε και κάποια βοήθεια από την περιφέρεια ή από το Δήμο κτλ.
0: Μάλιστα. Ποιες γραμμές είναι αυτές για να ξέρει και ο κόσμος, γιατί δεν τις ανέφερα?
1: Αυτές είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο επάνω, στον Προφητηλία, καθώς επίσης αυτό το δρομολόγιο το κάνει το 2 της Δεξαμενής. Δηλαδή ξεκινάει από κάτω, από εδώ, από την αίθουσα επιβατών, συνεχίζει προς τον Καραγιάννη, εκεί που πουλάει τα ρούχα ο κύριος Καραγιάννης, και πηγαίνει δεξιά επάνω πίσω από το Κιανής και ανεβαίνει οδός της Θεσσαλονίκης, πάει από την Δεξαμενή, πάει από τον Περιφερειακό επάνω και καταλήγει εκεί μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και επιστρέφει από τα Πεταβούδια. Καθώς επίσης και την Προφωτιλία το πρωί, όπως ξέρετε εκεί είναι και ο δρόμος δεν επιτρέπει να βάλουμε ούτε μεγάλο αυτοκίνητο κτλ. Και αυτό το δρομολόγιο είναι αυτά τα δύο δρομολόγια που δεν κάνουμε τα απογευματινά, γιατί δεν υπάρχει επιβατική κίνηση. Mm-hmm.
0: Από την άλλη, εκείνη η περιβόητη επιδότηση που θα παίρνατε από το Δήμο Καβάλας, τι γίνεται?
1: Μείναμε στις υποσχέσεις του Δήμου. Είπαμε και εμείς να συνεισφέρουμε τα μισά χρήματα να τα βάλουμε εμείς και τα μισά ο Δήμος, για να μπορέσει αν υπάρξει κάποιος να εξυπηρετηθεί τη μέρα, καταλαβαίνετε, να κάνουμε δηλαδή όλες τις γραμμές αυτές και τις δύο για να μήπως κατεβεί κάποιος από εκεί, αλλά δυστυχώς δεν ευρωδότησε, αν και βγήκαμε στα μέσα μαζικής τηλεθέασης και τα είπαμε μαζί με τον Δήμαρχο, τελικά δεν ξέρω τι προέκυψε και δεν... Να φανταστείτε, ήμουνα και εγώ μαζί με όλους τους προέδρους των συνταξιούχων που πήγαμε και το ζητήσαμε από τον Δήμαρχο, ήμουνα και εγώ μαζί τους. Εγώ συνεννώ μαζί τους, γιατί και εμείς θέλουμε έργο, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Παλίμωνο τώρα να μην θέλουμε εμείς να εξυπηρετήσουμε μια κατάσταση η οποία υπάρχει όμως, έτσι. Όταν δεν υπάρχει, τι να κάνουμε κι εμείς? Και εμάς δεν μας βάζουν ούτε πετρέλαιο δωρεάν, ούτε και στα συναγεία που πάμε, και εμείς πρέπει να πληρώσουμε τον οδηγό. Αν δεν πληρώσουμε τον οδηγό, δεν θα έρθει να δουλέψει την άλλη μέρα.
0: Έτσι.
1: Οπότε, είναι αμοιβαία τα αισθήματα. Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως καταλαβαίνω, κύριε Μακρογιαννίδη. Σας ευχαριστώ θερμότατα για την ενημέρωση.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Και θέλω να ενημερώσω τη λαϊκή συσπήρωση ότι εγώ είμαι μαζί τους. Αλλά λίγο να βρούμε μια κοινή συνενέση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως,
1: να
0: πω, βεβαίως.
1: Οπότε είμαστε μαζί με τους κυρίους αυτούς να μας βοηθήσουν να μπορέσουμε να συνεισφέρει κάποιος για να μπορέσουμε να κάνουμε, να δημιουργήσουμε τις γραμμές της απογευματινής.
0: Ωραίοτατα.
1: Σας και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Στράτος Μακρογιαννίδης, ο πρόεδρος του αστικού ΚΤΕΛ Καβάλας.

0: συνεχίζουμε να πάμε στον Αμυγδαλαιώνα, στον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Πουσαϊτίδη, να μας ενημερώσει για το αίτημά τους για πυρασφάλεια στον Αμυγδαλαιώνα. Κύριε Πουσαϊτίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σας κύριε Ζεστά, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Ενημερώστε μας λίγο αυτό το θέμα.
1: Πράγματι, σαν τοπικό συμβούλιο Αμυγδαλαιώνα, πήραμε μια απόφαση με όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα και φοβούμενοι μη συμβεί και στη δικιά μας περιοχή, αποφασίσαμε και κάναμε ένα αίτημα και ζητάμε να γίνει αντιπυρική ζώνη, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του Αμυγδαλαιώνα συνορεύει με δασική έκταση και δεν υπάρχει αντιπυρική ζώνη. Το καταθέσαμε το αίτημα αυτό και περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Το αίτηματός μας.
0: Και πολύ δίκαιο αίτημα, γιατί έχει αναπτυχθεί και πάρα πολύ ο Αμυγδαλαιώνας τα τελευταία χρόνια και μεγάλωσε και το δάσος, επεκτάθηκε.
1: Στην περιοχή στην οποία ζητάμε να δημιουργηθεί αντιπυρική ζώνη, κύριε Ζεστά, υπάρχει μια κλινική λιδία, υπάρχουν κατοικίες, υπάρχουν βιοτεχνικές και κτηνοτροφικές μονάδες και είναι επικίνδυνο και ζητήσαμε να γίνει αυτό ώστε να προστατεύσουμε την περιουσία των πολιτών αλλά και τη δημόσια περιουσία.
0: Μάλιστα. Τώρα εκεί πώς έχει κίνηση? Προχτές που πέρασα σημειωτών πήγαινα. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Ακόμη το καλοκαίρι καλά κρατεί, έτσι?
1: Η αλήθεια είναι ότι η κίνηση είναι πολύ αυξημένη. Οι ουρές δημιουργούνται, είναι αλήθεια αυτό. Μεγάλες ουρές. Βέβαια υπάρχει και η αστυνομική δύναμη η οποία προσπαθεί να βοηθήσει. Αλλά είναι η εθνική οδό που συνδέει την Καβάλα με τη Δράμα. Τα αυτοκίνητα πάρα πολλά από τις βαλκανικές χώρες περνάνε από εκεί, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, και δημιουργούνται αυτές οι ουρές. Όχι βέβαια όλο το 24ωρο, είναι κάποιες ώρες αιχμής το πρωί και κάποιες το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Άλλα θέματα έχετε εσείς εκεί? Κάτι άκουσα για δέσποτα σκυλιά, ισχύει, είναι fake news?
1: Και όσον αφορά τα δέσποτα σκυλιά, θεωρώ ότι είμαστε καλά. Έχουν γίνει κάποιες περισυλλογές. Το διάστημα, όχι, δεν έχουμε κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εγώ για την επικοινωνία. Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πουσαϊτίδης, ο πρόεδρος της κοινότητας Αμυγδαλαιώνα.

0: Πάμε στον Δήμο Παγκαίου, στον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού, τον κύριο Μποσβότη, να μας ενημερώσει για μία ακόμη μεγάλη αθλητική διοργάνωση που θα διοργανώσει ο Δήμος Παγκαίου προς τιμήν του και μας κάνει και υπερήφανος. Κύριε Μποσβότη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, κύριε Ζεστά.
0: Ενημερώστε μας για αυτή τη διοργάνωση που είναι πραγματικά πρωτόγνωρη για τα τοπικά δεδομένα.
1: Ναι. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Aquathlon. Το Aquathlon είναι ένα σύγχρονο, θα μπορούσαμε να πούμε, αγώνισμα που συνδυάζει κολύμβηση και αγώνα τρεξίματος από 1500 μέχρι 2.500 μέτρα. Θα φιλοξενήσουμε λοιπόν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά και από πρόταση της Ομοσπονδίας του Aquathlon στον καταπληκτικό έτσι χώρο της Νέας Ηρακλήτσας μπροστά από το Κάμπινγκ Παραδείσο, όπου εκεί θα γίνει και ο κολυμβητικός της αγώνας και στον πεζόδρομο που έχουμε δημιουργήσει πλέον που φτάνει μέχρι το τέλος της Ηρακλήτσας, μέχρι το Βουρνέλι να το πούμε έτσι, εκεί θα γίνει ο αγώνας του τρεξίματος. Περιμένουμε πολλές συμμετοχές, πιθανόν θα ξεπεράσουν τις 500. Ο καιρός προμηνύεται καλός και καλούμε όποιον θα ήθελε να παρακολουθήσει έστω αυτόν τον αγώνα, να πάρει και τον καφέ του εκεί στην καταπληκτική παραλία της Νέας Ηρακλήτσας. Την Κυριακή το πρωί από τις 9 αρχίζουν οι αγώνες και θα τελειώσουν γύρω στις 1 το μεσημέρι.
0: Πάντως διπλός αγώνας, έτσι, και κολύμβη και δρόμου.
1: Ναι, είναι συνδυασμός κολύμβησης και δρόμου ή μη αντοχής, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Είναι αυτά τα νέα αγωνίσματα, τα οποία πλέον έτσι, μπαίνει και στα Ολυμπιακά αγωνίσματα. Α, και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Είναι έτσι, συνδυασμός κολύμβησης και αγώνας δρόμου. Mm-hmm. Παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρον. Οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας που είδαν την παραλία της Νέας Ηρακλήτσας έμειναν και αυτοί κατενθουσιασμένοι. Είναι ένας όμορφος, στενός έτσι, όρμος που μπορεί να φιλοξενήσει τους αγώνες και το ευχάριστο είναι ότι επειδή είναι συγκεντρωμένα μπορεί και ο θεατής να παρακολουθεί ευχάριστα τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Τώρα είχατε και επισκέψεις υπουργών το τελευταίο
1: Είναι η εποχή τώρα που λόγω της έκθεσης και της έλευσης του Πρωθυπουργού στην την έκθεση το Σαββατοκύριακο, συνηθίζεται κάθε χρόνο οι υπουργοί να βγαίνουν, να βλέπουν έργα ή να υπόσχονται και καινούργια έργα. Εδώ σε εμάς ήρθε χθες ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος επισκέφθηκε το δικαστικό μέγαρο εδώ στην Ελευθερούπολη, όπου σαν Δήμος το έχουμε παραχωρήσει δωρεάν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και τώρα εκεί γίνεται για να υπάρχει και πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Δημιουργείται ένα εξωτερικό ασανσέρ για να λύσουμε και τέτοια προβλήματα κινητικότητας. Όπως ήρθε και η υφυπουργός, η οποία ασχολείται με την αστική ανάπλαση κτλ., είδε και επισκέφθηκε τα δύο καταπληκτικά κτίρια που έχουμε ετοιμάσει, τη Λέσχη Αξιωματικών Ελευθερούπολης και το Πολιτιστικό Κέντρο στη Νέα Πέραμο. Χρηματοδοτούμε ένα από τον τομέα της υφυπουργού που ήρθε. Μείναν ικανοποιημένοι άνθρωποι. Εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε τις μελέτες μας, προτείνουμε έργα. Αυτοί ας είναι γεροί να μας τα εγκρίνουν και να τα υλοποιούν.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Να είναι σωστά μελετημένα και να τα χρηματοδοτούν.
1: Να τα χρηματοδοτούν και να έρχονται μετά να απολαμβάνουν αυτές τις χρηματοδοτήσεις. Όπως τώρα για παράδειγμα είπαμε ότι χρηματοδοτείται το νέο κλειστό κολυμβητήριο της Ελευθερούπολης με 7 εκατομμύρια. Ας είμαστε γεροί σε 2-3 χρόνια να έρθουν να το εγκαινιάσουν οι άνθρωποι αυτοί που επέλεξαν να μας χρηματοδοτήσουν. Όπως και κάτι πολύ σημαντικό, να τελειώνουμε και με αυτό πάλι στον αθλητικό τομέα.
0: Ναι.
1: Η αλλαγή χρήσης γης που έγινε για τον χώρο δίπλα από το κλειστό γυμναστήριο της Ελευθερούπολης προς την Καβάλα, υπάρχει και ένας μεγάλος χώρος γύρω στα 47 στρέμματα, που εκεί χωροθετούμε το καινούριο κολυμβητήριο και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Αλλά μέχρι τώρα αυτός ο χώρος ήταν χαρακτηρισμένος για βιοτεχνική χρήση. Ξέρετε, παλιότερα από τον αείμνηστο τον Βαγγέλη τον Μαρμύρη, τον Δήμαρχο Ελευθερούπολης, τη δεκαετία του 80, έτσι, η τάση ήταν για βιοτεχνικά πάρκα και όλα αυτά τα πράγματα και αυτός ο χώρος είχε δεσμευτεί για βιοτεχνική χρήση. Με αποτέλεσμα, θέλοντας εμείς να αναπτύξουμε κι άλλο το αθλητικό μας κέντρο εκεί στο ΤΑΚ Ελευθερούπολης, να μας δεσμεύει αυτή η τέτοια η χρήση βιοτεχνική. Μετά από προσπάθειες 4 ετών, καταφέραμε στις 28 Αυγούστου πλέον να εγκριθεί το ΦΕΚ, να δημοσιευθεί το ΦΕΚ και να αλλάξει η χρήση αυτών των 47 στρεμάτων από βιοτεχνική σε αθλητική. 4 χρόνια μας πήρε αυτό. Καταλαβαίνετε γιατί με τι γραφειοκρατία έχουμε να παλέψουμε. Παρά τα αυτά πλέον αυτός ο χώρος τώρα, αυτός ο χώρος θα αποδοθεί τώρα για αθλητικές χρήσεις, για τις υποδομές που θέλουμε να αναπτύξουμε εκεί, όπου εκεί θέλουμε να στεγάσουμε και το καινούριο κολυμπητήριό μας. Έτσι, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μετά από 4 χρόνια καταφέραμε αυτή την αλλαγή χρήσης.
0: Mm-hmm. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Χρήστος Μποσμπότης, αντιδήμαρχος αθλητισμού Δήμου Παγκαίου.

0: Πάμε τώρα στο Φιλανθρωπικό Σωματείο Άγιος Νέστορ, στην πρόεδρο, την κυρία Νίκη Ανέστη, να μας ενημερώσει για κάποιες υποτροφίες, μια διαδικασία που είναι συνηθισμένη τα τελευταία χρόνια από την πλευρά του Σωματείου. Κυρία Ανέστη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Μια διαδικασία που είναι συνηθισμένη τα τελευταία περίπου 50 χρόνια. Έτσι, είναι παλιά ιστορία οι υποτροφίες από τον Άγιο Νέστορα. Πάρα πολλά παιδιά της πόλης μας έχουν δεχθεί αυτή την υποστήριξη και χαιρόμαστε γι' αυτό ότι μπορούμε, εμείς προσπαθούμε πάντα για να μπορούμε και 10 παιδιά κάθε χρόνο της πόλης μας κερδίζουν την υποτροφία αυτή που είναι για τους προχωρημένα έτη 1500 ευρώ για τους πρωτοετής 1350. Έτσι λοιπόν και φέτος ήδη έχουμε ξεκινήσει τη δημοσιοποίηση των αιτήσεων, ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και τα λοιπά από τον Ιούνιο. Μέχρι 5 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία μας. Δίνουμε με δελτίο τύπου, έχουμε δώσει κατ' επανάληψη τις λεπτομέρειες και το τι χρειάζεται, γιατί είναι αρκετά τα δικαιολογητικά. Αν κάποιος που μας ακούει σήμερα ενδιαφέρεται, 6947 937 107 είναι το τηλέφωνό μου. Μπορεί να μου στείλουν το email τους και να τους γνωστοποιήσουμε όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται για να υποβάλουν αίτηση. Είναι τα παιδιά που είναι οι πρωτοετής και φυσικά χρειάζεται μόνο να κάνουν την εγγραφή τους και να μας παρουσιάσουν ένα αποδεικτικό ότι ή μισθωτήριο ή ότι θα μείνουν σε εστία. Είναι κάτι που θέλουμε, γιατί θέλουμε να δίνουμε τις υποτροφίες σε παιδιά που πραγματικά θα σπουδάσουν, όχι ας πούμε που γραφτήκανε φέτος αλλά θα ξαναδώσουν του χρόνου και δεν πάνε να σπουδάσουν για την πρώτη τους χρονιά. Και τα παιδιά των μεγαλύτερων ετών, που είναι 7 οι υποτροφίες για αυτά, πρέπει πρώτιστα να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα των προηγουμένων ετών, όλων των ετών. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά είναι από τις απαιτήσεις, η πρώτη μάλλον βασική προϋπόθεση για τις υποτροφίες για τα παιδιά των προχωρημένων ετών. Από εκεί και πέρα λαμβάνονται υπόψη αν υπάρχουν άλλα παιδιά φοιτητές στην οικογένεια, αν υπάρχει ανεργία, το εισόδημα το οικογενειακό και γενικά όλοι οι κοινωνικοί παράγοντες μιας οικογένειας. Τα λαμβάνουμε όλα υπόψη για να μπορούμε πραγματικά αυτό που δίνεται να στηρίξει το παιδί που έχει πρώτιστα και κυριότερα ανάγκη.
0: Μάλιστα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό και είναι και ένα κίνητρο αυτό, κυρία Ανέστη, για τα παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Ειδικά όταν τα παιδιά το καταλάβουν μετά την πρώτη χρονιά. Γιατί μπορεί ένα παιδί να στηριχτεί καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Εφόσον οι προϋποθέσεις συνενούν, δεν το αφήνουμε έξω, δηλαδή φέτος πήρες του χρόνου, δεν υπάρχει τέτοια δικλίδα απαγορευτική. Οπότε παιδιά συνεπή που πέρασαν τα μαθήματά τους, που το οικογενειακό τους ήταν πολύ χαμηλό, πέρασε και κάποιο άλλο παιδί, αδελφός, αδελφή στο πανεπιστήμιο ή προϋπήρχε. Είχαν τις προϋποθέσεις και με αυτόν τον τρόπο μείνανε και μείναν υπότροφοί μας καθ' όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Δεν συμβαίνει σε όλους, αλλά υπάρχουν παιδιά που έχει συμβεί σε αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ότι, αυτό το λένε και οι γονείς, αχ δεν ξέρετε τι καλό μας κάνετε. Διαβάζουν λέει και επιμένουν να περάσουν τα μαθήματά τους για να μπορούν την επόμενη χρονιά να ξανακάνουν αίτηση για την υποτροφία. Δεν καλύπτουμε τις ανάγκες τους όλες, αλλά για την οικογένεια είναι μια πραγματική υποστήριξη.
0: Έτσι, έτσι, πραγματικά. Λοιπόν, κύριε Ανέστη, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε γιατί είστε πάντα δίπλα μας. Παρακαλούμε όλους, εμείς γνωστοποιήσαμε και σε όλα τα λύκεια της πόλης μας, να διευκρινίσω εδώ να μην το ξεχάσω, αναφερόμαστε σε παιδιά που είναι καβαλιοτόπουλα, που μένουν στην πόλη της Καβάλας και τελείωσαν γενικό λύκειο ή το μουσικό σχολείο της πόλης μας. Όχι για παιδιά, ας πούμε, της Ελευθερούπολης, της Θάσου, του Νέστου κτλ. Είναι καθαρά τοπικές. Οι υποτροφίες αναφέρονται σε παιδιά της πόλης της Καβάλας.
0: Μάλιστα. Και πάλι σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν η κυρία Νίκη Ανέστη, πρόεδρος του Φιλανθρωπικού Σωματείου Άγιος Νέστορ.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Δήμο Καβάλα, στον αναπτυξιακό οργανισμό και τον πρόεδρό του, τον κύριο Κωστή Σιμιτζή, να μας δώσει λίγο την εικόνα της τρέχουσας κατάστασης για τον οργανισμό, που πατάει πλέον γερά στα πόδια του, ξεπέρασε τα διαδικαστικά από όσο γνωρίζω. Κύριε Σιμιτζή, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Σβεστά, καλημέρα και στους ακροατές σας. Ναι, κοιτάξτε, τα διαδικαστικά πάντα υπάρχουν. Δεν τελειώνουν ποτέ στην Ελλάδα τα διαδικαστικά. Έτσι. Τώρα θα σας δώσω για παράδειγμα. Έχουμε προγραμματικές συμβάσεις που ψηφίστηκαν μάλλον από τη Δημοτική Επιτροπή τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Και οι εγκρίσεις από την αποκεντρωμένη μας ήρθαν έξω από τον Ιούλιο. Μάλιστα, από τις τρεις προγραμματικές συμβάσεις, οι δύο επιστράφηκε πίσω γιατί είχε κάποια θέματα τα οποία καλώς ή κακώς κατά τη γνώμη μου. Έκρινε με λάθος τρόπο τέλος πάντων η αποκεντρωμένη. Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε και για αυτήν την προγραμματική σύντομα. Έτσι συνοηθήκαμε με τον Δήμαρχο. Mm-hmm. Λοιπόν, να κάνω μια ανακεφαλαίωση. Έχουμε αναλάβει να λύσουμε τρία προβλήματα, ας το πούμε έτσι, του Δήμου Καβάλας. Το ένα είναι ο Διόνυσος, το άλλο είναι η περίφραξη του στρατοπέδου Ασημακοπούλου. Mm-hmm. Και το τρίτο είναι να κάναμε κάποιες δράσεις τουριστικής προβολής της πόλης μας μέσα στο 2026. Η τελευταία προγραμματική σύμβαση είναι αυτή που δεν έγινε δεκτή από την αποκεντρωμένη, για μια αιτιολογία τέλος πάντων, η οποία επιδέχεται να διορθωθεί. Θα διορθωθεί λοιπόν και μέσα στο Σεπτέμβριο πιστεύω θα υπάρξει καινούρια διορθωμένη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος τώρα μας πιέζει, γιατί μπροστά μας έχουμε την έκθεση την τουριστική της Βαρσοβίας τον Νοέμβριο, mm-hmm. την φιλοξένεια των πάλι εκείνη την εποχή περίπου. Πρέπει να συμμετάσχουμε επίσης και στην Καβάλα Expo, δεν υπάρχει περίπτωση να απουσιάσουμε. Έτσι πρέπει να ενισχύσουμε τους τοπικούς θεσμούς και το επιμελητήριο. Άρα επήγει να γίνει αυτή η προγραμματική και θα γίνει. Οι άλλες δύο προγραμματικές ήδη έχουν ξεκινήσει. Είμαστε τώρα στο στάδιο του προγραμματισμού των εργασιών που θα γίνουν. Συγκεκριμένα όσον αφορά τον Διόνυσο, έχει γίνει η συλλογή των εγγράφων που αφορούν το σύνολο του κτηρίου, την ιστορία του, το πώς κάηκε, το σε ποια κατάσταση είναι. Κάποια στιγμή είχαν βγει καρότα από εκεί. Καρότα, καταλαβαίνετε, τεμάχια του τσιμέντου για να δούμε την κατάστασή του. Όλα αυτά έχουν συλλεχθεί, τα έχουμε, τα αξιοποιούμε, τα επεξεργαζόμαστε. Σύντομα θα βγουν προκηρύξεις για πρόσληψη μηχανικών που θα μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Το ίδιο γίνεται και όσον αφορά την περίφραξη του στρατοπέδου Ασημακοπούλου, η οποία να κατεδαφιστούν κάποια κτίρια και κάποιες μάντρες εκεί πέρα, κάποιοι μαντρότυχοι, για να γίνει ο καινούριος περιμετρικός δρόμος, αφού προβλέπεται από το σχέδιο πόλης ότι ο δρόμος που λειτουργεί σήμερα, ο παραλιακός, θα μετατραπεί σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας. Αυτά είναι τα μέχρι τώρα δεδομένα. Σύντομα θα έχουμε και άλλες ανακοινώσεις. Εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ήδη και με την συμφωνία του Δημάρχου, του Θόδωρου του Μουριάδη, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε και σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑ Καβάλας μια εκδήλωση παρουσίασης πτυχιακών εργασιών νεαρών επιστημόνων, αρχιτεκτών κυρίως της Καβάλας, αλλά και από, υπάρχουν κανένα δύο και από άλλες πόλεις, αναφορικά με το Διόνυσο και το υδραγωγείο των Αμισιανών. Mm-hmm. Νεαροί επιστήμονες και νεαρές επιστήμονες έχουν προτείνει διάφορες ιδέες για το πώς θα αξιοποιηθούν ο Διόνυσος και το ακίνητο του παλιού υδραγωγείου στα Αμισιανά. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί πραγματικά μας δίνουν πολύ ωραίες mm-hmm. και φρέσκες και πρωτότυπες ιδέες. Αυτό θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου. Πρώτος το μαθαίνετε, ανεπίσημα, γιατί θα υπάρχουν οπωσδήποτε επίσημες ανακοινώσεις από τον Δήμαρχο και από τον Απόστολο τον Χρόνη, μια που οι δύο θεσμοί και εμείς μαζί τους θα συνεργαστούμε mm-hmm. για την προβολή αυτών των εργασιών.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σιμτζή.
1: Να είστε καλά, κύριε Ζωστά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Ήταν ο κύριος Κωστής Σιμτζής, πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Καβάλας.

0: Συνεχίζουμε να πάμε στον Οργανισμό Λιμένα Καβάλα, στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κύριο Άγγελο Βλάχο, να μας ενημερώσει για την επίσκεψη που δέχτηκαν χτες από τον Υπουργό τον κύριο Κικίλια. Κύριε Βλάχο, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ενημερώστε μας λίγο για αυτή την επίσκεψη.
1: Κοιτάξτε, είχαμε την ευκαιρία πράγματι να υποδεχτούμε χθες τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Κικίλια, ο οποίος στο πλαίσιο της σχετικής περιοδίας, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, που έκανε στην ευρύτερη περιοχή, επισκέφθηκε αρχικά τη Θάσο και στη συνέχεια στην Καβάλα. Υπό την έννοια αυτή είχε την δυνατότητα να μπορεί να συνομιλήσει με φορείς της πόλης, πρακτικά με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με τη διαδικασία των λιμενικών δραστηριοτήτων, περιφέρεια, δήμους, επιμελητήρια, φυσικά και τον ΟΛΚ. Νομίζω ότι είμαστε μάλλον ικανοποιημένοι και θεωρώ πως εκφράζω μια γενική σκέψη των συμμετεχόντων, υπό την έννοια ότι τέθηκαν από όλους τους φορείς τα ζητήματα που απασχολούν τον καθένα και τη συνδρομή που τυχόν θα μπορούσε να παράσχει το Υπουργείο. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι καταγράφηκαν μια σειρά από πράγματα, έγινε ένας ανοιχτός, δημιουργικός και ειλικρινής θεωρητής διάλογος πάνω σε θέματα ενδεικτικά, σας λέω έτσι, στην ατζέντα, από θέματα ακτοπλοϊκής διασύνδεσης μέχρι ζητήματα τυχόν περαιτέρω διευκόλυνσης των έργων που μπορεί το Υπουργείο Ναυτιλίας να παράσχει προς όλους τους φορείς της ευρύτερης περιοχής. Εγώ κρατώ τόσο την θετική διάθεση του Υπουργού, ο οποίος έδειξε διατεθειμένος να συνδράμει, όπως είπα, σε αυτά που του θέθηκαν, όσο και το γεγονός ότι εκφράστηκαν ακριβώς οι απόψεις όλων για το πώς πρέπει να είναι η λειτουργία της πόλης, ας το πούμε, την επόμενη μέρα. Mm-hmm. Από πλευράς του ΟΛΚ, εμείς αυτό που πάντα ζητάμε παγίως, όχι δεν το έχουμε, αλλά το ζητούμε γιατί πήραμε αφορμή την επίσκεψη, είναι η επίσπευση των διαδικασιών του αρμόδιου Υπουργείου και η στήριξη των ετοιμάτων μας. Ξέρετε, φέτος είχαμε καταιγίδες, είχαμε έκτατα περιστατικά, mm-hmm. δαπάνες που μπορούσαμε να καλύψουμε. Νομίζω ότι ήταν μια γόνιμη μέρα εχθεσινή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορώ να σας καταθέσω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι ένα σημείο που είναι κλειδί είναι το γεγονός ότι ο Υπουργός νομίζω ότι άκουσε με ενδιαφέρον και με προσοχή, εκτός των άλλων, mm-hmm. Το θέμα που θέσαμε, σας το έχω ξαναθέσει και στην εκπομπή σας,
0: ναι,
1: της κρουαζιέρας, η οποία πλέον με βάση τα σημερινά στοιχεία μετράει 35 αφίξεις εκτός σεζόν. Έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή κάτι το οποίο πραγματικά μας απογειώνει και βέβαια θέσαμε και τα ζητήματα, όπως ξέρετε, των πλωτών εξεδρών στο κεντρικό λιμάνι, διαδικασία την οποία σιγά σιγά δρομολογούμε για να μπορεί να βγει στον αέρα και να σας πω περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στους επόμενους mm-hmm. μήνες. Ένα-δύο μήνες.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ κρατώ από αυτή τη συνάντηση μία εκτεταμένη συζήτηση. Έτσι, προφανώς δεν γνωρίζω τι διεμήφθη στη Θάσο, αλλά η αίσθηση που μεταφέρθηκε είναι ότι συναντήθηκε, νομίζω, με όλους ή σχεδόν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Επομένως, υπήρχε δυνατότητα μια συζήτηση με την κεντρική διοίκηση που πολλές φορές, ξέρετε, λέμε ότι λείπει. Νομίζω ότι αυτή η κουβέντα έγινε και νομίζω θέματα καταγράφηκαν και απαντήσεις δόθηκαν. Εκτιμώ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μπορεί και τα αιτήματα του καθενός μας να μην είναι όλα το ίδιο έγκυρα και το ίδιο, αν θέλετε, αποδεκτά ως προς τη δυνατότητα υλοποίησής τους. Νομίζω όμως ότι σε καλό πιστό πνεύμα τα σοβαρά θέματα έφυγαν επιτάπητος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Βλάχο, μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμότατα.
1: Και εγώ να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα. Ήταν ο κύριος Άγγελος Βλάχος, Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας.

0: Να ολοκληρώσουμε με τον κύριο Κυριάκο Σταυρίδη, τον αντιδήμαρχο Πρασίνου, να μας ενημερώσει πώς κύλησε το καλοκαίρι. Η υπηρεσία τους, όπως το είδα και με τα μάτια μου και κυριολεκτικά το εννοώ αυτό, έτρεχε και δεν έφτανε το καλοκαίρι και τα πήγε περίφημα. Κύριε Σταυρίδη, καλημέρα σας καταρχήν.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό μήνα να έχουμε.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Για πείτε μας οι προηγούμενοι...
1: Λίγο αργά, αλλά δεν μιλήσαμε.
0: Έτσι, έτσι. Για πείτε μας πώς κύλησαν οι προηγούμενοι τρεις μήνες.
1: Σίγουρα αυτοί οι μήνες του καλοκαιριού με τις θερμοκρασίες δημιουργεί ένα θέμα στην υπηρεσία. Ήμασταν έξω, σώσαμε, προσπαθήσαμε και σώσαμε πολλά πράγματα. Αρχίσουμε τώρα το φθινόπωρο να δημιουργούμε. Σήμερα ξεκινάμε από το Ασημακοπούλου μπροστά να αλλάξουμε τη χαμηλή φύτευση, γιατί δεν άντεξαν οι λεβάτες που είχαμε. Γενικά αντιμετωπίζουμε προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να λύσουμε με το υπάρχον προσωπικό, το οποίο φανταστείτε σε μια υπηρεσία Πρασίνου σε όλο το Δήμο Καβάλας τελεχώνεται από 4 άτομα. Αντιμετωπίζουμε το μόνο θετικό είναι πως τα παιδιά έχουν διάθεση και προσπαθούμε με αυτό το άτομο να λύσουμε πάρα πολλά προβλήματα που υπάρχουν. Και τα περισσότερα προβλήματα είναι με την αλλαγή του καιρού που έχουμε, αυτά τα μπουρίνια τα ξαφνικά, με κάποιες πτώσεις κλαδιών, δέντρων. Εκεί εστιάζουμε και φέτος θα κάνουμε μεγάλη προσπάθεια το φθινόπωρο που αρχίζουμε κλαδέματα και απομάκρυση επικινδύνων δέντρων, να προσπαθήσουμε να έχουμε ένα πιο ασφαλή Δήμο, να μην υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Φανταστείτε, την προηγούμενη εβδομάδα μπήκαμε στο ειδικό σχολείο στο Περιγέλη, κάναμε μια δουλειά οικονομικά πάνω από 10.000, ώστε όλα εκείνα τα δέντρα που υπάρχουν μέσα σε μια όμορφη αυλή να είναι πολύ πιο προσιτά, πολύ πιο ασφαλή για τα παιδιά που στεγάζονται εκεί. Και θα συνεχίσουμε σε όλη την πόλη τώρα το φθινόπωρο, οι υπηρεσίες και η εργασία πιο πολύ θα την εστιάσουμε σε αυτό. Στα κλαδέματα, σε κοπές και απομάκρυση επικίνδυνων δέντρων. Εντάξει, η καθημερινότητα στο Δήμο μας είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Όλη τη μέρα είμαστε έξω με όσο προσωπικό υπάρχει. Θα πετύχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, αυτό πιστεύω.
0: Ωραιότατα. Να μείνουμε σε αυτά. Σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Σταυρίδη.
1: Να είστε καλά και εσείς ευχαριστώ και εγώ για την φιλοξενία.
0: Ήταν ο κύριος Κυριάκος Σταυρίδης, ο αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου της Καβάλας. Τον ακούσατε, πραγματικά μεγάλους φόρτους εργασίας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Τα πήγαν καλά, είναι μια ιδιαίτερη έτσι, υπηρεσία και όπως είπε και ο άνθρωπος έχουν μόλις 4 άτομα για προσωπικό. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα την πρωινή μας διαδρομή. Ήμασταν κοντά σας από τις 9 το πρωί μέχρι και τώρα. Σε λίγα λεπτά στις 10 θα έχουμε μία σύνδεση με την Αθήνα για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με τη Ρένα, την Πανταζόγλου και τον Κώστα Δολκούμη. Από όλους εμάς ευχές για καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε ρυθμούς διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρίσκεται στην πόλη με όλο το επιτελείο του. Από το βήμα της έκθεσης, ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Το απόγευμα του Σαββάτου αναμένεται να διεξαχθεί η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, ενώ την Κυριακή το πρωί θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 11 έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διαμήνυσε στην Άγκυρα ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσματοπωλείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.T. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα $96 το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Καβάλας 96,3 στα FM.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Και είναι το στούντιο από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας που ξεκινάμε για να μεταδώσουμε την καθημερινή μας 2ωρη εκπομπή με τον τίτλο Χάρτης Επικαιρότητας. Καλή σας μέρα. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή που ακούτε, 2ωρη εκπομπή με τον τίτλο Χάρτης Επικαιρότητας. Καλή σας μέρα. Είναι ο Χάρτης Επικαιρότητας, η καθημερινή εκπομπή.

0: από τα FM και διαδικτυακά από την πλατφόρμα ERTECO της ERT, όπου είναι ανεβασμένα όλα τα ραδιόφωνα της ERT. Είναι σήμερα Παρασκευή, είχαμε ουσιαστικά σχεδόν κλείνει ως εργάσιμη μέρα μια εβδομάδα με πάρα πολλές επισκέψεις εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης και γενικότερα στην Βόρεια Ελλάδα. Και κορυφώνεται αυτό το κύμα των επισκέψεων στην περιοχή μας με την σημερινή παρουσία υπουργών στην Ανατολική Μακεδονία και την Θεράκη και βέβαια αύριο στην παρουσία όλων στην έκθεση Θεσσαλονίκης και στην
1: ομιλία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη. Διαβάζω μέτρα για όλους, αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, το επίκεντρο συνταξιούχοι, οικογένειες, αγρότες και ελεύθεροι επαγγελματίες. Ενώ από σήμερα θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός, όπου θα έχει κάποιες επισκέψεις. Θα πάει στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, στο Παπα-Νικολάου, και στη συνέχεια θα επισκεφθεί, από ό,τι βλέπω, το βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο των Αμπελοκήπων, Μενεμένης, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Έχει την καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους σε γνωστό ξενοδοχείο. Ενώ το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της DEFHEL Expo και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8.30 θα έχει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της έκθεσης.
0: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, τροχέας, τάξης, περισσότερο από 3.500 αστυνομικοί επιποδούς, ντρόνς, προληπτική έλεγχη, συνθέτουν το σχεδιασμό της Ελλάδας εν όψη των εγγενείων. Όμως έχουμε και τις συγκεντρώσεις και το κάλεσμα σε συγκεντρώσεις, διαμαρτυρίες και απορίες που έχουν προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να έχουμε και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό.
1: Ναι, δεν είναι καλές μέρες για να κατέβεις βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης. Ας που πολλοί δρόμοι θα είναι κλειστοί.
0: Θα είναι κλειστοί. Το ξέρει ο κόσμος, δεν κατεβαίνει. Και συγχρόνως, επειδή υπάρχουν και αυτά οι αναστολοί, όσοι βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουν πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει λόγος, αποφεύγουν το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κινούνται περιφερειακά.
1: Να πούμε επίσης ότι με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν στην 90η Διεθνή Έκθεση. Το ΕΡΤ News από σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αλλά και ενημερωτικές εκπομπές.
0: Έχουμε και σήμερα επισκέψεις στην περιοχή μας, αρκετές επισκέψεις, θα τα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής, στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Θα δούμε και το τι επισκέψεις είχαμε χθες, ήσουν χθες στην Θάσου Κώστα.
1: Στην περιοδία του κυρίου Κικίλια, σε
0: Καβάλα
1: και Θάσου.
0: Δεν ήσουν μόνο στη Θάσου, ναι, ήσουν σε Καβάλα και Θάσου. Ήταν εδώ και ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Φλωρίδης. Γενικότερα είχαμε επισκέψεις, θα τα πούμε αυτά στην διάρκεια της εκπομπής, θα δούμε τι είχαμε και τι είπαμε και τι θα έχουμε και για σήμερα. Και θα δούμε και άλλα θέματα, γιατί μπορεί όλα τα βλέμματα να στρέφονται προς την Θεσσαλονίκη, αλλά εμείς στρέφουμε τα βλέμματά μας και σε άλλες δράσεις που υπάρχουν εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, από τη γιορτή πατάτας που έχουμε στην Λεκάνη την Κυριακή, μέχρι την έναρξη του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρομήκους της Δράμας, που είναι επίσης την Κυριακή και για μια εβδομάδα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλου του κόσμου που αγαπά τον κινηματογράφο και την ταινία μικρού μήκους στη Δράμα. Αυτά για έναρξη της εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας τραγούδι.

αυτά που ονειρευόμουνα τις νύχτες. Οι άλλοι χρόνια τα έχουν αποκτήσει μετρώντας τις δικές μου μαύρες ήττες.

0: Δεν μπορώ, θα το πω. Βλέπω παράλληλα το Earth News, την εκπομπή που βγαίνει από την καρδιά της Θεσσαλονίκης. Τι ωραίο φόντο και τι ωραία πόλη που είναι η Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Ήθελα να το πω.
1: Να, έτσι το έχουν οι παραλιακές πόλεις. Όταν βλέπεις πίσω τον ορίζοντα και τη θάλασσα, τις κάνει πιο γοητευτικές, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο να πάμε να δούμε μια μέρα σαν σήμερα. Και δεν θα σε πάω μακριά. Θα σε πάω μέχρι την Προσετσάνη. Στο σαν σήμερα.
0: Τι έγινε, για καλό λόγο ελπίζω.
1: 4 Σεπτεμβρίου 1944 και η Ανατολική Μακεδονία βρίσκονταν ακόμη υπό βουλγαρική κατοχή. Στην κεντρική πλατεία της Προσετσάνης, δύο άντρες αποφάσισαν να κάνουν κάτι που μπορεί να τους κοστίσει τη ζωή. Κατέβασαν τη βουλγαρική σημαία από τον ιστό και στη θέση της ύψωσαν την ελληνική. Ήταν ο δημοδιδάσκαλος Κωνσταντίνος Καζάκνας και ο Αστέριος Αστεριάδης. Και μάλιστα η δική τους, σε αντίθεση που πολλές ενέργειες αντιστασιακές γινόταν κρυφά, η δική τους έγινε μέρα μεσημέρι μπροστά στα μάτια των κατοίκων και ενώ οι δυνάμεις κατοχής ακόμη παρέμεναν στην πόλη. Η Προσετσάνη ήδη είχε πληρώσει βαρύ τίμημα στα χρόνια της κατοχής και γενικότερα η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη που είχαν περάσει από το 1941 υπό βουλγαρική διοίκηση στο πλαίσιο της κατοχής της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα. Στην περιοχή εμφανίστηκε πολιτική εκβουλγαρισμού και καταστολής του ελληνικού στοιχείου, ενώ η ίδια η Προσετσάνη είχε γνωρίσει αιματηρά αντίπεινα κατά την εξέγερση του Σεπτεμβρίου του 1941. Τρία χρόνια αργότερα, το Σεπτέμβριο του 1944, η ήττα του Άξονα διαπεγραφόταν πλέον καθαρά, όμως η περιοχή δεν είχε ακόμη απελευθερωθεί. Έτσι, ο δάσκαλος, ο οποίος μάλιστα είχε γεννηθεί το 1910 στην Προύσα, είχε φτάσει παιδί στην Ελλάδα με τη μικρασιατική καταστροφή, είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Προσετσάνη, είχε εργαζόταν ως δάσκαλος στα χωριά της περιοχής, τα οποία πήγαινε με τα πόδια κάθε μέρα για να διδάξει τα παιδιά. Εκείνη τη μέρα η ελληνική σημαία, σύμφωνα με μεταγενέστερη αφήγηση, η ελληνική σημαία που υψώθηκε στην πλατεία ήταν εκείνη που ο Καζάνας είχε διασώσει από το σχολείο στο οποίο δίδασκε πριν τη βουλγαρική κατοχή. Την είχε κρυμμένη στο σπίτι του για να μην χαθεί ή βεβηλωθεί. Οι δυο τους άρχισαν να κατεβάζουν τη βουλγαρική σημαία. Οι κάτοικοι αντιλήφθηκαν αμέσως τον κίνδυνο. Κατά την ίδια μαρτυρία, η πλατεία άδειασε μέσα σε λίγα λεπτά, με τον κόσμο να παρακολουθεί από τα παράθυρα των σπιτιών και των καταστημάτων. Στη θέση της βουλγαρικής ανέβηκε η ελληνική. Η απάντηση των αρχών ήταν άμεση. Μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, οι Βουλγαροί στρατιώτες πήγαν στο σπίτι του Καζάνα, το συνέλαβαν. Δεν επιχείρησαν να αρνηθεί την πράξη του. Μεταφέρθηκε στη Σόφια, φυλακίστηκε. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια αφήγηση, υπέστηκε βασανιστήρια. Κατάφερε, θεραπεύτευσε. Επέστρεψε μετά από πολυήμερη πορεία στην περιοχή της Δράμας. Έμεινε για χρόνια εκεί. Πήγε στη συνέχεια στην Θεσσαλονίκη, όπου έζησε και έφυγε από τη ζωή το 1972. Ήταν μία από τις αντιστασιακές κινήσεις.
0: Και λες, που... τι θάρρος και ανιδιοτέλη χρειάζεται για να κάνεις κάτι τέτοιο.
1: Πολύ. Πολύ μεγάλο θάρρος, πολύ μεγάλη ένταση από μέσα σου για να μπει σε αυτή τη διαδικασία και σε μια περιοχή η οποία ήταν τότε υπό βουλγαρική κατοχή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι περιοχές μας υπό τη βουλγαρική κατοχή δεινοπάθησαν σε σχέση με άλλες περιοχές που ήταν υπό τη γερμανική, περιφερειακές που είχαν, ήταν υπό τη γερμανική κατοχή. Δεν μιλάμε για Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Σαν σήμερα το 1882 ο Τόμας Έντισον θέτησε λειτουργία τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Pearl Street στη Νέα Υόρκη, τον πρώτο εμπορικό σταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ που άνοιξε το δρόμο για τη μαζική ηλεκτροδότηση. Το 1886 ο ηγέτης των Απάτσι Τζερόνιμο παραδίδεται στον Αμερικανικό στρατό στην Αριζόνα ύστερα από χρόνια ένοπλης αντίστασης στο πρόγραμμα επέκτασης των ΗΠΑ σε περιοχές των αυτοχθόνων. Έχουμε 1955 τον πρώτο αγώνα στην ιστορία του κυπέλου πρωταθλητριών Ευρώπης του σημερινού Champions League. Sporting Λισαβόνας, Παρτιζάν Βελιγραδίου, 3-3 το αποτέλεσμα. Και έχουμε το 1958 σε ισχύ το νόμο 4000 του 58 περί τεντιμποϊσμού, που πρόβλεπε δηλαδή κούρεμα με ψηλή και δημόσια διαπόμπευση νεαρών παραβατών.
0: Ναι, υπάρχει με την ταμπέλα δηλαδή.
1: Με την ταμπέλα, ναι, υπάρχει. Είμεθα Teddy Boys.
0: Και το Teddy Boys γραμμένο στα ελληνικά.
1: Ναι, πετάξαμε γιαούρτι κατά γυναικός, γράφει ένα...
0: Υπάρχει και η ταινία που σου μεταφέρει σε εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι, γιατί υπάρχει και μια φωτογραφία σε εφημερίδα που γράφει και όλα σε τίτλο «Καμαρώστε αυτά τα παλιόπαιδα, μιμητάς των διεφθαρμένων Άγγλων Teddy Boys». Ήταν μια έτσι περίοδο στην οποία, όπως είπες, και η ελληνική ταινία σχετική μας παραπέμπει σε εκείνες τις εποχές και πώς αντιμετωπιζόταν οι νέοι εκείνης της εποχής. Είχαμε να πάμε και στο 1998, όταν η Larry Page και Sergey Brin ιδρύουν επίσημα την Google, η εταιρεία που ξεκίνησε ως ερευνητικό εγχείρημα στο Stanford, εξελίχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους τεχνολογικούς ομίλους παγκοσμίως. Αυτά έχω να πω σαν σήμερα, mm-hmm. για να πάμε έτσι λίγο στο παρελθόν. Και επειδή θα είσαι μαζί μας μέχρι τις 11 mm-hmm. και σε περίμενα από χθες, ας σου πω και κάτι που έγινε στο θέατρο προχθές το βράδυ και το κρατούσα, δεν το είπα χθες στους ακροατές. Θέλω να δω και τη δική σου την αντίδραση.
0: Ήταν οι Βάκχες, νομίζω.
1: Ήταν λοιπόν οι Βάκχες.
0: Ναι, είχε κόσμο.
1: Είχε αρκετό
0: δεν
1: κόσμο.
0: Έβρεξε.
1: Όχι, δεν έβρεξε. Άργησε ο κόσμος, άργησαν να ανοίξουν οι πόρτες, οπότε έγινε μια μεγάλη ουρά. Φανταστήκαμε ότι ήταν πάρα πολύ ο κόσμος. Δεν γέμισε βεβαίως ναι. το κύλο του θέατρου. Ήταν αρκετά αλμυρό και το εισιτήριο, από ό,τι μου είπαν, ήταν στα 30 ευρώ. Αλλά ήταν και μια παράσταση, η οποία ήταν συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου, mm-hmm. του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και του Εθνικού Θεάτρου της Βουλγαρίας, mm-hmm. με μεικτό θίασο Ελλήνων και Βουλγάρων ηθοποιών, γνωστών Ελλήνων και γνωστών Βουλγάρων, mm-hmm. παγκοσμίως κάποιοι από αυτούς. Η συγκεκριμένη παράσταση δόθηκε στα αγγλικά και η μετάφραση, υπήρχε μια μεγάλη οθόνη όπου υπήρχε η μετάφραση, ήταν και στα ενδιαφέρον. Αγγλικά έγραφε και η μετάφραση στα ελληνικά. Ήταν μια παράσταση πέραν από αυτό που περιμένει ο καθένας να δει για τις
0: Κάτι
1: βάρχες.
0: Διαφορετικό δηλαδή.
1: Ναι, αυτό το διαφορετικό
0: οπτική.
1: Και το πειραματικό mm-hmm. και το εξελίξιμο σε σχέση με το πώς διδάσκεται το αρχαίο δράμα. Mm-hmm. Έχουμε δει παραστάσεις Βακχών, οι οποίες μας έχουν συγκλονίσει από το βάθος και από το μοίρασμα αυτού του συναισθήματος. Εδώ ήταν κάτι διαφορετικό, γιατί ήταν η πολύ ωραία μουσική επένδυση, η μουσική των mm-hmm. Tiger Lilies. Το γνωστό βρετανικό συγκρότημα Tiger Lilies, τους ξέρεις με τις μάσκες που
0: ναι, ναι, ναι.
1: ήταν επί σκηνής, επάνω ψηλά mm-hmm. και συμμετείχαν στην παράσταση με τη μουσική και τα τραγούδια και την αφήγηση την μουσική. Ήταν οι Βάκχες με ένας εκπληκτικός μια χορός γυναικών, οι οποίες είχαν εξαιρετικές φωνές, εξαιρετική κίνηση mm-hmm. και το πιο σημαντικό και για τον Διόνυσο και για τον Πενθέ, τον βασιλιά Πενθέ, ήταν ότι όλοι αυτοί κινούνταν και ανάμεσα στους θεατές, ανεβοκατέβαιναν.
0: Ήταν διαδραστικό δηλαδή.
1: Ναι, ανεβοκατέβαιναν στα σκαλάκια, κυκλοφορούσαν πέρα δόθε και έδιναν έτσι μια διαδραστική κίνηση. Ήταν ένα θέαμα το οποίο αξίζει τον κόπο και νομίζω δεν ξεχνιέται αυτή η παράσταση. Απόψε θα παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. και στη συνέχεια συνεχίζει την περιοδία στην Βουλγαρία.
0: Εσένα τι γεύση σου άφησε όλο αυτό?
1: Εμένα μου άρεσε αυτό ναι. που είδα. Θα μπορούσε να είναι λίγο πιο δεμένο, θα έλεγα εγώ, αλλά ποια είμαι εγώ που το λέω αυτό. Αλλά θεωρώ ότι ήταν ένα διαφορετικό θέμα και μια διαφορετική οπτική των Βακχών, γιατί τουλάχιστον εγώ, ναι. σαν άνθρωπος, μου αρέσει αυτό το πείραμα στο αρχαίο δράμα. Μου αρέσει το πείραμα. Άλλοι δεν τους αρέσουν, άλλοι θέλουν να διδάσκεται όπως παραδοσιακά έχουμε mm-hmm. μάθει να διδάσκεται, που δεν γνωρίζουν, δεν είναι βέβαια και αυτή η κανονική μορφή του παίξηματος του αρχαίου δράματος όπως γινόταν τότε.
0: Ναι. Τώρα, είπες ότι ήταν η παράσταση στα αγγλικά. Μπορεί και του χρόνου να ανέβει κάτι αντίστοιχο, παρόμοιο. Η μετάφραση ήταν σε υπότιτλους, φαντάζομαι, σε οθόνες δεξιά και αριστερά.
1: Όχι, ήταν σε μια μεγάλη οθόνη πάνω από την ορχήστρα. Μεγάλη.
0: Ναι, θέλω να πω κάποιος που καθόταν ψηλά πάνω,
1: όλοι,
0: θα έβλεπε.
1: Όλοι βλέπανε. Και εγώ όταν μπήκα λέω να πάω να καθίσω στην άκρη για να μπορώ να βλέπω απέναντι. Mm-hmm. Αλλά τελικά η οθόνη ήταν ψηλά, μεγάλη, ευκρινώς τα πάντα. Μπορούσε ο καθένας να τα δει, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Όταν πηγαίνεις εσύ λοιπόν σε ένα θέατρο, και ειδικά αρχαίο θέατρο, δεν λένε κλείστε τα κινητά σας, απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και βίντεο κατά την ώρα της.
0: Ναι, κάποιοι όμως έτσι τραβάνε ένα story για τα social media.
1: Κάποιοι τραβάνε ένα story για τα social media και κάποιοι το παρακάνουν.
0: Ναι, φαγητά, ποτά, τσιγάρα επίσης απαγορεύονται.
1: Είχαμε μία περίπτωση κάποιου που το παρατράβηξε.
0: Δηλαδή,
1: δεν αντιληφθήκαμε εμείς και πολλά πράγματα, αλλά αυτοί που ήταν γύρω αντιλήφθηκαν και μας τα είπαν μετά οι εθελοντές που χρειάστηκε να διαχειριστούν την κατάσταση. Ο φίλος μας ο Νίκος.
0: Την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα στον Νίκο, τον Χατζηγιοβανάκη. Λοιπόν, εκεί μπροστά λοιπόν, κάποια στιγμή ακούμε μία τσιρίδα, μία φωνή που δεν διευκρινίσαμε τι γινόταν. ήταν σε ένα κομμάτι έτσι λίγο χαμηλό της παράστασης. Κινήθηκαν λίγο, κινητοποιήθηκαν οι εθελοντές, προσέγγισαν εκεί όπου έγινε ένα επεισόδιο που δεν καταλάβαμε εμείς τι επεισόδιο ήταν. Ξέραν όμως οι αυτοί που ήταν κοντά τι επεισόδιο και μάλιστα είδαμε ότι προσέγγισε και ο Διόνυσος, ο οποίος βρισκόταν κάπου εκεί στα σκαλιά και πήγε από πάνω από εκεί που γινόταν το επεισόδιο και ησύχασαν τα πράγματα και δέχτηκε και το χειροκρότημα.
0: Μήπως ήταν μέρος του κόνσεπτ.
1: Θα μπορούσε ή να υπήρξε και μία ένταση λόγω βακχών. Όχι, και λόγω βακχών. Όταν, μάλιστα, οι φάκχες εκείνη την ώρα βρισκόταν ανάμεσα στο κοινό και πήγαιναν και κοντά, πρόσωπο-πρόσωπο με τους θεατές, με κάποιους από τους θεατές. Λοιπόν, τι έγινε όπως μας τα εξιστόρισε μετά ο φίλος μας. Υπήρξε μία κυρία η οποία βιντεοσκοπούσε κατά τη διάρκεια της παράστασης και όχι πήρε ένα βιντεάκι για
0: το κινητό.
1: Με το κινητό.
0: Ναι.
1: Μου είπαν ότι έγιναν κάποιες παρατηρήσεις και από τους διπλανούς αλλά και από τους εθελοντές να μην γίνεται αυτό, γιατί είναι και πνευματικά δικαιώματα αυτά, τα οποία μπορεί να βρεθεί ανά πάσα στιγμή με μπελάδες.
0: Ναι, όπως και μέσα ενημέρωση δεν μπορούν να το κάνουν αυτό ή το κάνουν κατόπιν άδειας και για λίγο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, τα μέσα ενημέρωσης μπαίνουν σε μπελάδες. Ο πολίτης δεν μπαίνει από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, μία κυρία εξακολουθούσε να τραβάει βιντεάκι και κάποια στιγμή εκεί προς το τέλος που μπήκε μπροστά της μία βακχία τέλος πάνω από τις βάκχες σε αυτό το τέτοιο, σήκωσε το κινητό της και άρχισε να βιντεοσκοπεί πάλι.
0: Ναι.
1: Οπότε μία κυρία που βρισκόταν δίπλα. Απτόητη. Ναι. Της άρπαξε το τηλέφωνο και η κυρία γύρισε και τη χτύπησε.
0: Α, είχαμε τέτοιο σκηνικό.
1: Και η κόρη αυτή της κυρίας που άρπαξε το τηλέφωνο και έφαγε την σφαλιάρα φώναξε help. Γιατί δεν ήταν Έλληνες. Φώναξε help.
0: Ναι, και τώρα και έχω απορροφηθεί από την εξιστόρηση.
1: Και εκεί ξεκίνησε η ιστορία που προσπαθούσαμε να καταλάβουμε και οι υπόλοιποι τι συμβαίνει. Σταμάτησε η παράσταση, δεν σταμάτησε η παράσταση, απλά λίγο έγιναν πιο ήπια τα πράγματα. Ο Διόνυσος πήγε πάνω από τις κυρίες.
0: Τι σουρεάλ κατάσταση έζησες.
1: Ναι, εμείς όλο το θέατρο.
0: Ναι.
1: Άντε τώρα να θυμάσαι την παράσταση, να ξεχάσεις την παράσταση.
0: Και τελικά, τις χώρισαν
1: τελικά,
0: ή βγήκαν
1: ναι,
0: από το
1: τελικά
0: θέατρο.
1: Τελείωσε η παράσταση κανονικά μετά από λίγο, αλλά πάλι
0: ηρέμησαν τα πνεύματα.
1: Έγινε μία...
0: δεν ηρέμησαν, ξαναπιαστήκαν.
1: Υπήρξε μία ένταση, από ό,τι μαθαίνω ζητήθηκε από τη μία κυρία να κληθεί η αστυνομία. Βεβαίως οι εθελοντές είπαν αυτή τη στιγμή όχι μέσα στο θέατρο, ας πούμε. Θα τα βρούμε, προσπάθησαν να τα βρούνε, όπου εκεί η κυρία που δημιούργησε τα επεισόδια εξαφανίστηκε.
0: Κοίτα, πήγες για τραγωδία και βγήκε western δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, θα μπορούσε να ήταν και έτσι. Αυτό βιώσαμε στο αρχαιοθέατρο.
0: Θα έχεις να το θυμάσαι.
1: Φυσικά, όλος ο κόσμος θα έχει να το θυμάται. Αλλά...
0: φαντάζομαι στο θεία σου και στην πλειοψήφια δεν θα άρεσε αυτή η εικόνα βέβαια.
1: Δεν αρέσει σε κανέναν η εικόνα του να είσαι
0: και
1: σε ένα
0: να βλέπεις θέατρο. Δηλαδή δύο ανθρώπους να...
1: Δεν είναι το να βλέπεις δύο ανθρώπους να αρπάζεται. Να βλέπεις έναν
0: και να
1: άνθρωπο,
0: σέβεσαι φυσικά τους κανόνες του αρχαίου θεάτρου.
1: Τους κανόνες με τους οποίους μπαίνεις για να δεις μια παράσταση. Κακά τα ψέματα, δεν μπαίνουμε σε καλούπια, είμαστε λίγο αντιδραστικοί, αλλά πάμε να σεβαστούμε ένα χώρο, τον κόπο κάποιων ανθρώπων, τη δουλειά κάποιων ανθρώπων και προσπαθούμε να είμαστε σε αυτό συνεπείς.
0: Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι λίγο πολύ τραβάνε τις μερικά βιντεάκια για τα social media, για ενθύμιο.
1: Το αλλά καταλαβαίνω κάποιο περιστατικό.
0: Υπάρχει μια ελαστικότητα σε αυτό.
1: Και
0: δηλαδή,
1: τραβηχτήκαν και φωτογραφίες και βιντεάκια στο τέλος.
0: Τίποτα, ναι.
1: Στο τέλος, όταν τελείωσε η παράσταση και χειροκροτούσαν τους ηθοποιούς και οι ηθοποιοί υποκλίνονταν μαζί με τους Tiger Lilies, βγάλαν και βιντεάκια και φωτογραφίες ο κόσμος. Αυτό την ώρα της παράστασης και την ώρα που έχεις μπροστά σου την ηθοποιό, της βάζεις τη μούρη, ας πούμε, μπροστά ένα κινητό. Δείχνει, δεν ξέρω γιατί έχεις πάει στην παράσταση, αλλά σίγουρα δεν έχεις πάει σε καμιά
0: ασέβεια άλλη. Μπορεί να δείχνει.
1: Δείχνει ότι δεν γνωρίζεις για την κουλτούρα του θεάτρου και κατά πάσα πιθανότητα έχεις πάει για άλλο λόγο εκεί και όχι για να δεις. Με το σεβασμό και που οφείλεις να δεις στην δουλειά των ανθρώπων, είτε σου αρέσει είτε δεν σου αρέσει, δεν έχεις πάει και αυτή την παράσταση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το και κρατούσα για να σου το πω, γιατί θα ήθελα να δω και τη δική σου την αντίδραση.
0: Ναι, όχι, ήταν όλο το σκηνικό εντυπωσιακό έτσι πως το μεταφέρεις, γιατί δεν έχουμε συνηθίσει τέτοιου είδους καταστάσεις
1: στο αρχαιοθέατρο. Όπως λέγανε και τα παιδιά οι εθελοντές, αυτό δεν το είχαμε ζήσει.
0: Ναι, και ειδικά ο Νίκος που είναι χρόνια εθελοντής.
1: Και οι άλλοι που είναι χρόνια εθελοντές είπαν έχουμε ζήσει διάφορα πράγματα εδώ ως εθελοντές, διάφορες καταστάσεις που διαχειριστήκαμε. Αυτή πρώτη φορά τη ζήσαμε. κάποτε.
0: Θα το διηγούμαστε.
1: Κάποιοι θα το διηγούνται, ναι, αλλά συγχρόνως νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να αυστηροποιείται. Να, αυτό. Δηλαδή, μας λένε μην το κάνετε.
0: Τι θα κάνεις, δηλαδή, σωματικό έλεγχο?
1: Όχι, δεν κάνεις σωματικό έλεγχο, αλλά την ώρα που ο άλλος σηκώνεται, πηγαίνεις εκεί πέρα και του λες παρακαλώ, περάστε έξω.
0: Ναι, με αυτή την έννοια, ναι. Γιατί ναι, παρατήρησε εφόσον μου είπες ότι έγινε.
1: Αλλά όπως καταλαβαίνει, η συγκεκριμένη κυρία, πιο μάλλον θα έδερνε και τους εθελοντές παρά θα βγαίνει έξω. Ήταν αποφασισμένη, μάλλον.

0: Εντάξει, είχαμε ανταπόκριση ακόμα καλύτερη.
1: Εντάξει.
0: Για το θέμα και συγχαρητήρια. Και συγχαρητήρια και στους ανθρώπους του ΙΠΕΘΕ και στα παιδιά που ήταν εκεί, θελοντές και οι υπόλοιποι, για το προηγούμενο θέμα που λέγαμε, για το θέμα που δημιουργήθηκε στο αρχαίο θέατρο των Φιλίπ. Πέψασαν τις ύλες μεταξύ των κυριών.
1: Εντάξει, μόνο.
0: Αλλά βιντεοσκόπηση, από ό,τι κατάλαβε, η κυρία βιντεοσκοπούσε πάρα πολύ συνέχεια από την αρχή όλη την παράσταση. Είναι και θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, να ξέρετε, θα βρεθείτε μπλεγμένοι. Ενδεχομένως τώρα κινήθηκαν οι άνθρωποι από το ΔΠΘ πιο διακριτικά απέναντι στο επεισόδιο αυτό, αλλά θα μπλεχτείτε, μην το κάνετε, θα βρεθείτε πολύ μπλεγμένοι και θα πληρώσετε κιόλας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα δικά μας, να δούμε λίγο τι γίνεται με τις επισκέψεις των υπουργών. Γιατί μια εβδομάδα τώρα μιλάμε για τους υπουργούς οι οποίοι έχουν έρθει, καταγράφουμε τους υπουργούς, ακούμε τι λένε οι υπουργοί, τα κρατάμε κιόλας και σε ένα αρχείο για να δούμε πόσα από αυτά που λέγονται θα εξελιχθούν κιόλας. Ναι, ναι, γιατί πλέον ουδέν κρυφών, δεν είναι πλέον οι εφημερίδες, τα είπαμε, άντε αν κάποιος δει την εφημερίδα, ναι. Πλέον καταγράφονται όλα αυτά και μια χρυσή ευκαιρία για τους φορείς εδώ τους τοπικούς να βρεθούν με υπουργούς μαζεμένους στη δική τους περιοχή, mm-hmm. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνουν στα υπουργεία, τους βρίσκουν τώρα όλους στην περιοχή τους και μπορούν να τους θέσουν ζητήματα τα οποία πολλά από αυτά λιπνάζουν κιόλας στις περιοχές μας.
1: Ναι.
0: Να πω ότι σήμερα έχουμε τον κύριο Κατσαφάδο στην Καβάλα. Έχουμε τον κύριο Κατσαφάδο και τον Γιάννη Βρούτση στην Δράμα και έχουμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη στον Εύρο. Ο κύριος Κατσαφάδος θα πάει και στην Ξάνθη.
1: Και στη Δράμα, νομίζω.
0: Στη Δράμα, ναι, και στη Δράμα.
1: Ναι, ναι, ναι, με τον κύριο Βρούτση.
0: Αυτή είναι, αυτές είναι οι επισκέψεις. Νομίζω αυτή του κύριου, κύριου Χρυσοχοίδη στον Εύρο είναι αυτή τη στιγμή σε επίπεδο υπουργού.
1: Ναι.
0: Η πιο σημαντική στην περιφέρεια Ανατολικής mm-hmm. Μακεδονίας Θράκης, αλλά όλες έχουν τη σημασία τους. Τώρα, είχαμε χθες, όπως είπαμε, αρκετές επισκέψεις εδώ. Μια και θα σε στερηθούμε για το δεύτερο μέρος, θα θέλαμε να μας πεις για την επίσκεψη του κύριου Βασίλη Κικίλια.
1: Ναι, ο κύριος Κικίλιας βρέθηκε χθες σε Καβάλα και Θάσο, όπως είπαμε, εστιάζοντας στην ενίσχυση των υποδομών, στην ασφάλεια. Επισκέφθηκε τις λιμενικές αρχές σε Κεραμωτή, Θάσο και Καβάλα, κατέγραψε τις επιχειρησιακές ανάγκες, επιθεώρησε το πλωτό σκάφος του λιμενικού στη Θάσο που είναι εξοπλισμένο για θαλάσσιες διακομιδές ασθενών, ενώ από τη Θάσο, μεταξύ άλλων, ο κύριος Κικίλιας εξήγηλε ένα κονδύλι 2,2 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα μεταφορές 21-27 για την αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Θάσου. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Η Θάσο είναι πολύ σημαντική για εμάς και για το τουριστικό της προϊόν και για την ακτοπλοεία της και άρα το Υπουργείο Ναυτιλίας εμπλέκεται άμεσα και για του λιμενικού ελληνική ακτοφυλακή και για όλα αυτά τα οποία συνεισφέρει στην Βόρεια Ελλάδα, συνεισφέρει στην Μακεδονία, συνεισφέρει πάνω απ' όλα εδώ στις οικογένειες, στους ανθρώπους, στους επαγγελματίες, στους φορείς της περιοχής και όχι μόνο. Υπέστη ζημιές στο λιμάνι. Εμείς προχωρούμε άμεσα στην ένταξή του στο πρόγραμμα μεταφορές 21-27, όπου και θα το χρηματοδοτήσουμε 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί έχει ενταχθεί, θα περάσει και από τις στρατηγικές επενδύσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να τρέξει η διαγωνιστική διαδικασία για το ΤΑΙΠΕΔ πολύ πιο γρήγορα, κύριε Δήμαρχε, και με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Θέλω να πω ότι με τον κύριο Δήμαρχο, με τον κύριο Περιφερειάρχη, την Περιφερειάρχη, με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και με τους δημοτικούς άρχοντες έχω μια πολύ καλή συνεργασία που έχετε από το παρελθόν και από το τουρισμό και από την πολιτική προστασία. Και τώρα το αγαπάω το νησί, το σέβομαι το νησί. Βλέπετε πώς συνεχίζει να αναπτύσσεται και τι δυναμική έχει. Αυτό σημαίνει ότι και εδώ και στην άλλη πλευρά που είναι η Κεραμωτή πρέπει να συνεχίσουμε να σπρώχνουμε μπροστά. Το θέμα των υποδομών. Θέμα των υποδομών έχουν ειδικές αδειοδοτήσεις, έχουν περιβαλλοντικές εγκρίσεις, έχουν σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει κανείς να υπερκεράσει. Όμως, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, είναι θέματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε και να βρούμε λύσεις. Και αυτό κάνουμε. Για μια ακόμη φορά, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
3: Κύριε Δήμαρχε.
4: Καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό για την επίσκεψή του στο νησί μας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε. Άλλωστε, σε κάθε κυβερνητική θέση που αναλαμβάνεται μία επίσκεψη στη Θάσο είναι πλέον παράδοση και όπως και από τις προηγούμενες θέσεις σας, ό,τι είχατε υποσχεθεί και ό,τι είχαμε ζητήσει έγινε αμέσως για να το πούμε απλά. Έτσι και τώρα είμαστε βέβαιοι ότι γρήγορα θα τρέξει το έργο της αποκατάστασης στο λιμάνι. Όπως πολύ σωστά είπατε, η Θάσος πλέον είναι αποδεδειγμένη ναυαρχίδα του τουρισμού της Βορείου Ελλάδος. Χρειάζεται το λιμάνι αυτό, οι ζημιές του λιμάνι αυτό να αποκατασταθούν γρήγορα. Πάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο επιβάτες. Οπότε και με τη δική σας για ακόμη μία φορά συμπαράσταση και δράση, ευελπιστούμε πολύ γρήγορα να αποκατασταθούν και να μπορέσει το λιμάνι να λειτουργήσει όπως πραγματικά αξίζει στο νησί μας. Σας ευχαριστούμε για ακόμη μία φορά που ήρθατε.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κικίλιας και ακούσατε και τον Δήμαρχο Θάσου, τον κύριο Λευτέρη Κυριακίδη. Ο κύριος Κικίλιας βεβαίως επέστρεψε στο υπηρετικό τμήμα του νομού. Ξεκίνησε από την Κεραμωτή, πήγε στη Θάσο, επέστρεψε στην Καβάλα, όπου εκεί είχε συσκέψει με βουλευτές, τοπικούς φορείς, χαρακτήρισε την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναπτυξιακό σταυροδρόμι, δεσμευόμενος για την επίλυση γραφειοκρατικών εμποδίων στα λιμάνια της περιοχής. Το κονδύλι των 2,2 εκατομμυρίων ευρώ ακούσαμε από το πρόγραμμα Μεταφορές για την Αποκατάσταση ζημιών στο λιμάνι της Θάσου, πάρα πολύ σημαντικά, και ολοκλήρωσε την περιοδία του με μια συνάντηση που είχε με τον Μητρόπολιτη Φιλίππο Νεαπόλεως και Θάσου, τον κύριο Στέφανο. Νωρίτερα είχε, όπως είπαμε, πάρει μέρος σε σύσκεψη στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, με παρόντες εκεί τους τοπικούς φορείς, τους βουλευτές, τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη. Να ακούσουμε και εδώ τις δηλώσεις που έκανε ο κύριος Κικίλιας.
5: Εδώ στην Καβάλα ολοκληρώνουμε την περιοδία που κάναμε στην Κεραμωτή, στη Θάσο και μετά στην πόλη της Καβάλας, σε όλες τις λιμενικές αρχές, σε όλες τις δημοτικές αρχές και φυσικά υπό τη σκέπη της περιφέρειας. Και γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, που είναι καλός φίλος και συνεργάτης όλα αυτά τα χρόνια, σε όποιο υπουργείο υπηρέτησε, τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο Καβάλας, όπως και τους άλλους αυτοδιοικητικούς. Και πάνω απ' όλα τους συναδέλφους μου στο Κοινοβούλιο για την στήριξη αυτής της προσπάθειας που κάνουμε από κοινού να βοηθάμε και να στηρίζουμε τον τόπο μας από κάθε μετερής. Εδώ η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη είναι πύλη εισόδου. Δεν είναι η εσχατιά της Ελλάδας. Είναι πολιτιστικό σταυροδρόμι. Έχει ιστορία, έχει παράδοση, έχει πολιτισμό, έχει τουρισμό, έχει αλληλεία, έχει φυσικά ενέργεια, έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα. Και εμείς εδώ από το Υπουργείο Ναυτιλίας είμαστε συμπαίκτες στην προσπάθεια για να στηρίξουμε, για να βοηθήσουμε την περαιτέρω ανάπτυξή της. Άρα συζητήθηκαν θέματα λιμενικών υποδομών και εδώ για την Καβάλα και για την Κεραμωτή και για τη Θάσο. Θα στηρίξουμε και τις τρεις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Ισιωτικής Πολιτικής, παρεμβαίνοντας μάλιστα και στα συναρμόδια Υπουργεία όπου αυτό χρειάζεται. Όπως παράδειγμα το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, με το οποίο θα συνεργαστούμε προκειμένου να ξεπεραστούν κάποια εμπόδια τα οποία υπάρχουν. Μιλήσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με το λιμενικό για την ασφάλεια, την εξυπηρέτηση, τον επαγγελματισμό και τον πατριωτισμό. Η ασφάλεια είναι πρώτη προτεραιότητα για μας. Διακινούνται στην ευρύτερη περιοχή και τελικά στη Θάσο πάνω από 2 εκατομμύρια ταξιδιώτες. Η Θάσο συνδέεται με την Κεραμωτή, η Κεραμωτή συνδέεται με την Καβάλα. Όλη η περιοχή μπορεί να ενδυναμωθεί ακόμα παραπάνω. Αυτό θα το κάνουμε προσεκτικά, οργανωμένα και δομημένα, σεβόμενοι πρώτα απ' όλα τους κατοίκους της περιοχής, τους νησιώτες, τους ταξιδιώτες και μετά τους τουρίστες. Η μέρημνά μας, θέλω να το εξηγήσω για μία ακόμη φορά, που είναι και το δόγμα μας, αφορά τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας, των ανθρώπων αυτών που παλεύουν και αγωνίζονται, είτε είναι οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε είναι αυταπασχολούμενοι, είτε είναι ο εμπορικός κόσμος, είτε είναι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, είτε είναι οι άνθρωποι της θάλασσας, έτσι ώστε αυτό να φέρει πίσω ενισχυμένα εισοδήματα και ανάπτυξη και όραμα και ελπίδα για τον τόπο, ειδικά για τα παιδιά μας και τις νέες γενιές και τους ανθρώπους αυτούς που θέλουμε να μείνουν στον τόπο τους. Και όχι να φύγουν από εδώ και να ψάχνουν κάπου αλλού τις συνθήκες αυτές μιας καλύτερης ζωής. Θέλω να πω ότι οι συνθήκες που διαμορφώνονται παγκοσμίως δεν είναι καθόλου εύκολες. Δυσκολεύουν τα πράγματα με πληγές πλέον στην ευρύτερη περιοχή. Πόλεμο στην κατά της Ευρώπης, πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σύραξη και πόλεμο στα στενά του Ορμούζ. Αυτό ανεβάζει τον πύχη, γιατί βάζει προκλήσεις πολύ μεγάλες ότι έχει να κάνει με τον πληθωρισμό, την ενεργειακή ακρίβεια και το κόστος των προϊόντων. Και εμάς η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να στηριχτούν οι συμπατριώτες μας και η ελληνική κυβέρνηση αυτό θέτει ως στόχο και ως σκοπό. Ποιος θα είναι ο τρόπος που σε μία ακόμη κρίση θα σταθεί δίπλα στους πολλούς, σε αυτούς που πιθανώς να μην έχουν αρκετά ή να μην μπορούν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες και συναδέλφους για την από κοινού προσπάθεια που κάνουμε και να πω ότι είτε στο επίπεδο της στρατιωτικής ηγεσίας του Λιμενικού Σώματος της Ελληνικής Εκτοφυλακής, είναι εδώ πέρα ο Ναύαρχος, ο αρχηγός, ο κ. Κοντορουχάς. Είτε στο επίπεδο της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, είναι εδώ ο Γενικός Γραμματέας μαζί μου, κ. Κουτουλάκης. Είτε στο επίπεδο αυτό που φέρνουν οι συνάδελφοί μου εδώ, με τα αιτήματα τα οποία υπάρχουν και την μέρη μνάζω για την περιοχή. Είτε στη συνεργασία μας με την Περιφέρεια και το Δήμο. Εμείς είμαστε με ανοιχτά στις πόρτες, με διάθεση συνεργασίας και με πολύ καλό κλίμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε μέχρι το τέλος της δεύτερης θητείας αυτής της κυβέρνησης το μέγιστο δυνατό. Όχι μόνο δεν φρενάρουμε και δεν ρίχνουμε ταχύτητες, ακόμα περισσότερο και με ακόμα πιο πολύ δύναμη θέλουμε να ολοκληρώσουμε τους στόχους μας, τις μεταρρυθμίσεις μας, τις επενδύσεις σε υποδομές και να βοηθήσουμε αυτόν τον τόπο.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Κικίλιας. Ακούσαμε δύο αποσπάσματα από τις γλώσσες που έκανε κατά την παρουσία του χθες στην Καβάλα. Όμως, στη Θάσο που πήγες, είχες μια δυνατότητα ακόμη να δεις τι γίνεται με την τουριστική κίνηση.
1: Ναι, γιατί καταγράψαμε έτσι το κλίμα. Να θυμίσουμε ότι η φετινή τουριστική σεζόν χαρακτηρίστηκε από ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, αλλά εξελίχθηκε σε ένα εξαιρετικά καλό καλοκαίρι με υψηλές επιδόσεις που συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Και ενώ αρχικά η ακρίβεια φάνηκε να φρενάρει τον τουρισμό, από τις αρχές Ιουλίου η συνέχεια υπήρξε εντυπωσιακή. Κυρίαρχο ρόλο βέβαια έπαιξαν και οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, που γέμισαν τα ξενοδοχεία και τα καταλήματα με ποσοστά 90-95%, κυρίως στις μέρες του 15 Αυγούστου, αλλά και μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Τον πρώτο λόγο είχε και φέτος ο δικός τουρισμός. Ο κύριος όγκος ήταν από τις βαλκανικές χώρες, Ρουμανία, Σερβία, Βουλγαρία. Ενώ, όπως έχουμε πει, τα τελευταία χρόνια καταγράφεται και μια δυναμική παρουσία των Τούρκων επισκεπτών. Μια βασική αλλαγή στο προφίλ, λόγω και γενικότερων των οικονομικών συνθήκων, είναι η τάση για μικρότερες μέρες διακοπών. Εκεί υπήρχε μια συρρήκνωση. Ένα μικρό παράπονο, κυρίως των ανθρώπων της εστίασης, είναι ότι δεν ξοδεύουν τόσο πολύ όσοι επισκέπτονται το νησί.
0: Της εποχής των καλών εποχών.
1: Ναι. Το νησί έχει πάντως ακόμα κόσμο. Οι επαγγελματίες σημειώνουν ότι η high season παρατείνεται φέτος, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου τουλάχιστον. Να μην ξεχνάμε, οι Έλληνες τουλάχιστον αποχωρούν σιγά σιγά από το νησί, γιατί ανοίγουν και τα σχολεία. Βέβαια, ο Σεπτέμβριος, Ρένα, παραμένει ελκυστικός για όσους αναζητούν πιο ήρεμες διακοπές, αλλά κυρίως για όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν και τις μειωμένες τιμές σε σχέση με την καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα, λίγο πριν έκανε μια ανάρτηση ο Δήμαρχος Θάσου, ο κ. Κυριακίδης, που αναφέρει την κίνηση στις προθυμιακές γραμμές με βάση τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου.
0: Σε σχέση με το 2025, ναι, που ήταν και χρονιά ρεκόρ, είπαμε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά βλέπουμε ότι τελικά η χρονιά ρεκόρ είναι το 26.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, βλέπουμε ότι συνολικά από την περίοδο του 2025, μιλάμε για Μάιο έως Αύγουστο, ταξίδεψαν 867.000 επιβάτες. Ενώ φέτος, την ίδια περίοδο, Μάιο-Αυγούστου, ταξίδεψαν 883.000.
0: Έχουμε αύξηση.
1: Αύξηση, βέβαια.
0: Δίνει και τα στοιχεία και αναλυτικά Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος τι έγινε και βλέπουμε ότι και σε αυτούς τους μήνες δεν έχουμε μείωση. Τον Ιούνιο.
1: Τον Ιούνιο. Είναι αυτό που λέγαμε το μουδιασμένο ξεκίνημα.
0: Ήταν το μουδιασμένο ξεκίνημα. Ήταν τον Ιούνιο που από 194.000 επιβάτες που διακινήθηκαν στις πορθμιακές γραμμές της Θάσου, είχαμε τον Ιούνιο το 26 184.000.
1: Κράτα ένα αστεράκι όμως, γιατί φέτος ο Ιούνιο του Αγίου Πνεύματος έπεσε νομίζω τέλη Μαΐου.
0: Ναι. Οπότε και το Αγίου Ίσως Πνεύματος...
1: Ίσως εκεί είναι... λίγο ναι, ήταν χάθηκε όμως, ισορροπία.
0: Ναι, είναι όμως αρκετά σημαντικός 10.000 επιβάτες πήγαινε, αλλά μπορεί να είναι και αυτοί που πήγανε στο Μάιο και από 81.000 έγιναν 87.000, ναι, πολλοί από αυτούς. Όμως αυτή τη μείωση καλύφθηκε τους άλλους μήνες. Ιούλιο-Αύγουστο καλύφθηκε.
1: Ναι, και τον Ιούνιο, να θυμίσουμε, ακόμα ήταν... όχι λιγότερο, ήταν πιο ρευστή η κατάσταση ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, νομίζω και καιρός δεν
1: είχε επηρεαστεί και ο κόσμος. Ναι, Μάιο, Ιούνιο, κάθε Σαββατοκύριακο σχεδόν έβρεχε.
0: Ναι.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές πήγαμε καλύτερα από πέρσι. Κρατάμε αυτό το στοιχείο.
0: Και αυτό το αναδεικνύει και ο Δήμαρχος. Νάτι, πριν από 26 λεπτά την έκανε την ανάρτηση. Συνεχίζουμε να ανακοινώνουμε την κίνηση στις πορτμιακές μας γραμμές με βάση τα επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου. Ακολουθεί η περίοδος Μάιος-Αύγουστος και σε σύγκρουση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, σε σύγκριση δεν κάνει σχόλιο, απλά τα παραθέτει.
1: Ναι. Και είναι αυτό που έχουμε πει, ότι γιατί ακούγαμε κάποια, όχι παράπονα, κάποιες παρατηρήσεις των ανθρώπων εκεί, ότι δεν φαίνεται κόσμο στο νησί. Και αυτό σαν απάντηση έχει ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά καταλήματα, πάρα πολλά ξενοδοχεία που κρατάνε κόσμο μέσα και έχει απλωθεί πλέον ο τουρισμός. Δεν είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, είναι έτσι πιο απλωμένος και συνεχώς γίνονται νέες επενδύσεις στο νησί.

να πούμε ότι επειδή σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Λουκούμη, να υπενθυμίσουμε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση που ετοιμάζει ο Σύνδεσμος Φιλογραμμάτων και Τεχνών Καβάλας, θέλοντας να δείξει τη μετάβαση ενός εμβληματικού κτιρίου της Καβάλας από τη χρυσή εποχή του Μπουκάπνου Εμπορίου στη σύγχρονη πολιτιστική του ταυτότητα. Αυτό θα αναδείξει μια ξεχωριστή βραδιά που προγραμματίζεται στην Καβάλα, στην αυλή του 5ου Γυμνασίου Καβάλας από τον Σύνδεσμο Φιλογραμμάτων και Τεχνών αύριο Σάββατο το βράδυ. Η συνάντηση αυτή, η εκδήλωση, σε αυτήν την εκδήλωση θα μιλήσουν η Μάγκη Κρυθαρέλη που έχει ψάξει για την ιστορία του καπνού στην Καβάλα και έχει γράψει ένα σχετικό βιβλίο, και ο Αργύρης Μπακυρτζής που θα καταθέσουν τις δικές τους οπτικές. Θα εμπλουτίσουν με τις παρεμβάσεις τους οι επιμελητές και επιμελήτριες του κτηρίου, από τον Θώμα του Μέλ που από το 1980 ήταν στο σουηδικό σπίτι μέχρι τη σημερινή διαχειρίστρια, την Elizabeth Gulberg, και θα είναι και η διευθύντρια του Σουηδικού Ινστιτούτου του Αθηνών, κυρία Τζένι Γουαλστέν, και η πρόεδρος του συνδέσμου φυσικά που θα μιλήσει, κυρία Άννα Μονογιού, η οποία χθες μας έδωσε στοιχεία περισσότερα για την εκδήλωση αυτή. Σήμερα ο Κώστας θα βρεθεί στο Σουηδικό σπίτι σε λίγο, θα πάει εκεί για να οργανωθεί, καθώς η ιστορία του Σουηδικού σπιτιού και ο ρόλος από το παρελθόν και στη σημερινή εποχή θα αναδειχθεί και μέσω από την τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤΡΙΑ Περίμετρος, με τον Κώστα, ο οποίος θα συνομιλήσει με την διαχειρίστρια του Σουηδικού σπιτιού, την Elizabeth Gulberg. Μια ενδιαφέρουσα έτσι μετάδοση τηλεοπτική μέσα από την τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ και την εκπομπή Περίμετρος, που μεταδίδεται 1 με 2 καθημερινά το μεσημέρι. Στο σημείο αυτό εμείς κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε. Έχουμε και τον κύριο Τένδια από τον Εύρο και την Ξάνθη, έχουμε και τον κύριο Γεωργιάδη και την κυρία Ζαχαράκη από την Δράμα, και έχουμε και άλλα, και τον κύριο Φλωρίδη έχουμε από την Καβάλα χθες.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά και να γίνει πιο προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογούμενου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρκτού συστήματος. Σήμερα εξάλλου ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώνονται στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία θα πραγματοποιήσουν πορεία, περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο προγραμματίζουν συγκέντρωση εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες. Επίθεση στην κυβέρνηση και τον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία, παρουσιάζοντας το Πασόκ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Έντονη κινητικότητα και στα υπόλοιπα κόμματα. Η Ελλάδα δεν δέχεται υποδείξεις από κανέναν για την άμυνά της. Παραμένει μια ειρηνική δύναμη που δεν απειλεί κανέναν, διεμήνυσε στην Άγκυρο Πρωθυπουργό στο πλαίσιο των κοινών δηλώσεων με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μετά τη συνάντηση που είχαν στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Αντώνιο Κώστα για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων στο Αιγαίο. Δεν νοείται ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα που προσδοκά σε βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Προηγήθηκε η επίδοση αυστηρού διαβήματος διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, με το οποίο η Αθήνα χαρακτηρίζει ανυπόστατη και άκυρη την ανακήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Την πόρτα του Ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Το κρίσιμο ερώτημα: πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε πως το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας, αλλά όχι του 43χρονου. Απόπειρα ληστείας σε κοσμηματοπολείο σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, λίγα μόλις μέτρα από το τοπικό αστυνομικό τμήμα. Κουκουλοφόροι επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κατάστημα, ωστόσο ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός. Οι δράστες φέρεται να πυροβόλησαν εναντίον αστυνομικού που εκτελούσε υπηρεσία και έσπευσε στο σημείο. Στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο και κατάφεραν να διαφύγουν. Τελευταία ημέρα για ηλεκτρονική εγγραφή στα πανεπιστήμια. Οι επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους να εισάγουν τον οχταψήφιο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Χαμηλώνει τους τόνους για το Ιράν ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance, λέγοντας πως η κατάσταση δεν είναι πόλεμος. Επιπλέον υποστήριξε πως η κίνηση πλοίων και η ροή του πετρελαίου στα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς πλησιάζει πλέον στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στα 96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Σωστικά συνεργεία στο Νεπάλ κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανούς μετά από 9 ημέρες δύο εργάτες από υπόγεια σύραγγα στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου είχαν παγιδευτεί μετά τις καταστροφικές πλημμύρες.
0: Ο καιρός.
1: σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασίες στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Ένα μεγάλο ποδηλατικό αντάμωμα, μια τεράστια παρέα, μια διαδρομή χωρίς στερεότυπα. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μπρεβέ Φιλίππων επιστρέφει για 8η φορά. Φέτος, ξεκινάμε από το Καλαμπάκι Δράμας, ποδηλατούμε 210 χιλιόμετρα, διασχίζουμε 7 δήμους. Ζήσε το 8ο Μπρεβέ Φιλίππων. Γίνε μέρος της ιστορίας. Εγγραφές και πληροφορίες στο brevephilippi.com. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Είναι 7 λεπτά μετά τις 11 και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδα, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Ένα κοινό πρόγραμμα που παράγεται από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας καθημερινά. Είναι ο χάρτης επικαιρότητας. Από τις 10 είμαστε μαζί και θα είμαστε για μία ώρα περίπου ακόμη μαζί μέχρι τις 12, βάζοντας κάτω τον χάρτη της επικαιρότητας για την περιοχή μας και όχι μόνο, επισημαίνοντας γεγονότα και ταξιδεύοντας βέβαια ραδιοφωνικά σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Στο μικρόφωνο Κώστας Λουκούμης, Ρένα Πανταζόγλου, μας αποχαιρετά σε λίγο ο Κώστας για τις ανάγκες του ρεπορτάζ της R3. Στην επιμέλεια του ήχου η Γιώτα Δημούδη και εσείς, πολύτιμο κομμάτι αυτής της ειδησιογραφικής περιήγησης, μπορείτε να καλείτε το 2510-2425-49. Εστιάσαμε κυρίως το πρώτο μέρος της εκπομπής στην επίσκεψη του κυρίου Κίκυλια στην Καβάλα και την Θάσο. Όπως είπαμε, σήμερα έχουμε επισκέψεις. Ο κύριος Χρυσοχοίδης βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον Εύρο, αλλά και άλλες επισκέψεις υπουργών, υφυπουργών στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, όπως είχαμε και χθες. Υπουργοί που περνούν μέχρι να οδηγηθούν το Σάββατο αύριο στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης για την ομιλία του Πρωθυπουργού. Όμως συγχρόνως έχουμε και άλλες δράσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή μας και για τις οποίες θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε στο περιορισμένο πλέον, γιατί έχουμε και αρκετά περιοχή μας και για τις οποίες θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε στο περιορισμένο πλέον, γιατί έχουμε και αρκετά

0: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Εύρο τώρα, γιατί αυτή την ώρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα, είναι και ο Υπουργός Προστασίας του Πόλη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοΐδης, στο πλαίσιο των επισκέψεων κυβερνητικών στελεχών στην περιοχή εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήδη από τις 9.30 που είχαμε τη τελετή εγγενείων για το νέο κτίριο που στεγάζει πλέον τις αστυνομικές υπηρεσίες στο Δημότυχο. Για αυτή την ώρα αναμένεται να βρεθεί στο Ισάκιο σε δεύτερη τελετή εγγενείων για τους ανακαινισμένους χώρους που στεγάζεται το τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και στη συνέχεια θα πάει στο Δήμο Σουφλίου, όπου θα επισκεφθεί τμήμα του Φράχτη. Και ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του, θα αναχωρήσει ο δικός από το Σουφλί. Τώρα, να ακούσουμε ήδη από την Ερτορεστιάδες συνάδελφοι. Μας έχουν στείλει ένα απόσπασμα από την ομιλία που έκανε πριν από λίγο ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Να πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Κάθε φορά που είτε έρχομαι μια επίσκεψη απλή για να δούμε την εξέλιξη μιας σειράς δράσεων και έργων στην περιοχή, είτε για να επιβεβαιώσουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα όλο και περισσότερο εξελίσσουμε στην περιοχή, θα να σας πω ότι πάντα έχω ένα προσωπικό τόνο στα πράγματα, ο οποίος προσωπικός τόνος είναι προϊόν βιωμάτων τα οποία βιώσαμε πριν από λίγα χρόνια εδώ σε αυτόν τον τόπο μέσα από κάποιες δύσκολες και ενίοτε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Ο τόπος αυτός δεν είναι συνήθις. Συνηθίζω και το λέω κάτω στην Αθήνα. Δεν είναι συνήθις τόπος. Είναι ένας τόπος όπου ορισμένα πράγματα, ορισμένα ζητήματα αποτελούν κεφάλαιο. Κεφάλαιο εθνικό, όπως είναι η ασφάλεια και η κυριότητα της χώρας,

0: κεφάλαιο κοινωνικό, όπως είναι η ανάπτυξη και η διαρκής εξέλιξη στο Βόρειο Εύρο, είναι ζήτημα οικονομικό με την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης, είναι ένα κεφάλαιο το οποίο οφείλει να απασχολεί τον καθένα. Το βήμα μου λοιπόν είναι ότι το 2020, το Φεβρουάριο του 2020, τέλος Φεβρουαρίου, μαζί με κάποιους εξημών εδώ, αντικρίσαμε ένα φαινόμενο το οποίο μας δίδαξε πολλά. Μέχρι τότε είχαμε μια αίσθηση ότι είναι τα ζητήματα της ασφάλειας είναι πρωτίστως στρατιωτικού χαρακτήρα, κύριε Ταξιέρχε. Όμως, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Αντιμετωπίσαμε μια νέα απειλή, η οποία δεν υπήρχε ποτέ. Και μάλιστα έλεγα στον εαυτό μου και στον τότε αστυνομικό διευθυντή, τον σημερινό επίτιμο αρχηγό της αστυνομίας, τον Πασχάλη Στριτούδη, του έλεγα ότι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τι είναι αυτό? Κι όμως ήταν μια πραγματικότητα. Και μαζί με τους συνεργάτες του, τον σημερινό διευθυντή Αλεξανδρούπολης, τον αστυνομικό διευθυντή Χρήστο Αξί και τον Θανάση Μανταλή, ο οποίος είναι εδώ στην Οριστιάδα διευθυντής, προσπαθούσαμε να συνέλθουμε εκεί μπροστά για να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις πολύ κρίσιμες που θα καθόριζαν το μέλλον της ασφαλείας μας.
1: Λοιπόν, είναι ένα απόσπασμα, γιατί έκανε μια εκτενή ομιλία ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο Δήμο Τείχο. Ένα απόσπασμα της ομιλίας. Πριν από λίγη ώρα έγινε η ομιλία αυτή, γιατί συνεχίζεται η επίσκεψη του κ. Χρυσοχοΐδη στον Εύρο, στο Ισάκιο, στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης και στη συνέχεια στο Σουφλί. Χθες στο Δήμο Τείχο βρέθηκε ο κ. Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Δένδιας χθες από το Δημότυχο.
2: Διαπίστωσα σήμερα εδώ στο Δημότυχο την πρόοδο στην κατασκευή των νέων στρατιωτικών οικημάτων. 24 νέες κατοικίες, 12 εδώ στο Δημότυχο, 12 ακόμη στην Οριστιάδα, ολοκληρωμένες σε ποσοστό που προσεγγίζει το 90% και θα παραδοθούν στο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, στη στρατιωτική οικογένεια δηλαδή, τον επόμενο μήνα. Ένα τμήμα του νέου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο, όπως ξέρετε, προβλέπει την κατασκευή 10.500 νέων κατοικιών σε ολόκληρη την επικράτεια και επίσης την επισκευή και την παράδοση στη χρήση 7.000 ακόμη παλιών κατοικίων, δηλαδή συνολικά άνω των 17.000 κατοικιών, το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του νέου ελληνικού κράτους. Ήδη εδώ, στον Εύρο, και ειδικά εδώ στο Δημότυχο, αυξάνουμε κατά 40% τις δυνατότητές μας να φιλοξενηθεί η στρατιωτική οικογένεια. Όπως ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό αφορά στην πρώτη του φάση, στην πρώτη φάση εκτέλεσης, τις ακριτικές και τις νησιωτικές περιοχές. Και εντάσσεται στην συνολική μέρημνα για την στρατιωτική οικογένεια. Στην πολιτική δηλαδή που επιδιώκει να στηρίξει τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων, στην προσπάθεια να έχουν ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και επίσης τα νέα στελέχη στην προσπάθειά τους να μπορούν να δημιουργήσουν οικογένεια. Σκοπός μας είναι ο στρατιωτικός, το στέλεχος των ενόπλων δυνάμεων, να απολαμβάνει το καλύτερο δυνατό επίπεδο ζωής. Έτσι ώστε η πολιτεία, σαν ανταπόδοση των υπηρεσιών που προσφέρει στην πατρίδα, να του παρέχει και αυτή με τη σειρά της το επίπεδο ζωής που του αξίζει.
1: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δένδιας από το Δημότυχο χθες. Στη συνέχεια πήγε και στην Ξάνθη, όπου μίλησε για την επιτάχυνση του προγράμματος οχύρωσης και προστασίας του προσωπικού των όπλων δυνάμεων με την αξιοποίηση προκατασκευασμένων και διασυνδεόμενων μπλοκ οπλισμένου σκυροδέματος. Όταν τελείωσε την επίσκεψή του στο 316 συνεργείο περιοχής τεχνικούς τους τοξότες της Ξάνθης. Έτσι ολοκληρώνουμε τις επισκέψεις που είχαμε στον Εύρο χθες και σήμερα φυσικά την επίσκεψη του σχετικά με την επίσκεψη του κυρίου Χρυσοχοΐδη. Πάμε να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα. Έχουμε και άλλους υπουργούς εδώ, είχαμε και άλλους υπουργούς εδώ στην περιοχή μας, για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι.

0: μπορούσες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατάς.
1: Λοιπόν, χθες συνέχισε την περιοδία του στην περιοχή μας ο Υπουργός Υγείας ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Δράμας. Είχε και μια συνομιλία με τους εκπροσώπους του Σωματείου των Εργαζομένων, για τους οποίους στη συνέχεια είπε, ακούσαμε πριν λίγο τον διάλογο, μου λένε ότι δεν υπάρχει πρόοδος. Όταν τους πείωσε λίγο, είπαν ότι ναι, υπάρχει, πρέπει να είσαι τυφλός και να μην βλέπεις την πρόοδο του νοσοκομείου Δράμας. Είμαστε πολύ περήφανοι για το έργο μας και συνεχίζουμε. Να ακούσουμε τη δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στη Δράμα.
2: Το νοσοκομείο της Δράμας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχει αρκετούς περισσότερους γιατρούς σε όλα τα τμήματα και προκυρήσουμε και άλλες θέσεις. Ανοίξαμε από το Μάρτιο το παθόλογο ανατομικό εργαστήριο που για πρώτη φορά λειτουργεί στο νοσοκομείο Δράμας και κάνουμε βιοψίες πια στη Δράμα, αντί να πηγαίνει ο κόσμος και να αναγκάζεται να ταξιδεύει να κάνει μια βιοψία. Πάρα πολύ σημαντικό. Το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης με τα χρήματα που περισσέψαν τα προηγούμενα έργα, ενώ δεν ήταν ενταγμένο και γι' αυτό έχει πάει λίγο πιο κάτω σε χρόνο παράδοση το έργο αυτό. Θα έχει παραδοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και θα έρθω να κάνω τα εγγένεια, όπου φτιάχνουμε το καινούριο φαρμακείο, το καινούριο φυσικοθεραπευτήριο, ο χώρος πίσω ήταν ένα αχούρι, γίνεται καινούριος, και την καινούργια πνευμονολογική κλινική. Έχουμε 12 πλέον ειδικευμένους γιατρούς, με συγκλονιστικό αριθμό, δείχνει την πρόοδο του νοσοκομείου. Ακούσαμε προηγουμένως το διάλογο που είχαμε το σωματείο ότι το νοσοκομείο δεν έχει πρόοδο. Αλλά όταν του πίεσα λίγο, τελικά είπαν ναι, έχει πρόοδο. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπει την πρόοδο του νοσοκομείου Δράμας. Είμαστε πολύ περήφανοι, ευχαριστώ τη διοίκηση. Συνεχίζουμε σε μια προσπάθεια για να έχει ο λαός της Δράμας το νοσοκομείο που του αξίζει και που οφείλουμε να το προσφέρουμε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε και προχωράμε πολύ καλά.
1: Αυτή ήταν η δήλωση του Υπουργού Υγείας, του κ. Άδωνη Γεωργιάδη, μετά κατά την επίσκεψη του στο νοσοκομείο της Δράμας. Η κυρία Ζαχαράκη ήταν Υπουργός Παιδείας, ήταν στη Δράμα χθες. Είχε ένα πυκνό πρόγραμμα επίσης εγγενείων σχολικών μονάδων σε Καλαμπάκι και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο της Πετρούσας. Έκανε επισκέψεις σε εκπαιδευτικές δομές που έγιναν παρεμβάσεις μέσα από το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Είδε τους εκπροσώπους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας και Διεύθυνσης και τη συνάντησε και τον Δήμαρχο και τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας. Επισκέφθηκε και το νέο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Νευροκοπείου. Η κυρία Ζαχαράκη έκανε τα εγγένεια, όπως είπαμε, στο Γιαννίκιο Καλλιτεχνικό Σχολείο της Πετρούσας, αλλά και στο Καλαμπάκι, στο Γυμνάσιο Λύκειο του Καλαμπακίου, από το οποίο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε μιλώντας στους παραβρισκομένους.
3: Δεν έχω έρθει τυπικά και όσοι με ξέρετε και όσοι υπουργός παιδείας, υπουργός τουρισμού, υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας, είχα την τύχη να επανέλθω στο νομό πολλές φορές με πάρα πολλά εγχειρήματα που βάλαμε ως πρόταγμα, γιατί πιστεύουμε πάρα πολύ στο νομό της Δράμας και είμαστε εδώ σήμερα όχι απλά για να κόψουμε μια κορδέλα, θα δείτε στη διαχρονικότητα πολλούς υπουργούς να κόβουν κορδέλες και μετά να επανέρχονται με χαρά ή να μην επανέρχονται να βλέπουν ακριβώς τι έχει γίνει σε αυτό το χώρο. Εγώ είμαι απόλυτα σίγουρη, γιατί έχω κοντά μου μια πολύ δυνατή δημοτική αρχή. Ευχαριστώ πολύ τον Δήμαρχο, συνεργαζόμαστε πολλές φορές και μέσα από μια διαπάλη έτσι, και μια μαχητικότητα. Έχω πραγματικά δίπλα μου τον βουλευτή μας, ο οποίος συνεχώς διεκδικεί για τον νομό, και βέβαια τα στελέχη της εκπαίδευσης που είναι εδώ σήμερα, περιφερειακή διευθύντρια, διευθυντές, όλα τα στελέχη τα οποία θα είναι στην πρωτοκαθεδρία για τη σημαντική λήψη αποφάσεων καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της χρονιάς αλλά και τα επόμενα έτη, και κυρίως τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας. Είναι ένα νέο σχολείο λοιπόν που η κληρονομιά έρχεται και συναντά και τη σύγχρονη γνώση και το μέλλον των παιδιών. Καθώς συγχρόνως κάνουμε μια μεγάλη μελέτη σε όλη την Ελλάδα, είμαι απόλυτα σίγουρη, Δημαρχή, ότι εδώ θα δούμε τις απαντήσεις των υπολείπων παιδιών της Ελλάδος να γίνονται πράξη. Ανοιχτός χώρος, πολύ φωτεινός, ευχάριστος, πραγματικά ένα περιβάλλον που μπορεί, όπως είπαμε, η μάθηση να συναντηθεί με όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και με το συνέστημα που έχει να κάνει και με το πώς εγώ γυπνιάζω με το συμμαθητή, τη συμμαθητριά μου, απολαμβάνω τον εξωτερικό χώρο και βέβαια όλες τις άλλες πρόνοιες εσωτερικές. Εδώ επίσης έχουμε να μιλήσουμε και για επιτυχίες, καθώς το Γενικό Λύκειο Καλαμπακίου έχει ήδη ξεχωρίσει και για τις περιβαλλοντικές δράσεις. Ξέρετε καλά ότι έχει πάρει την πρώτη θέση σε αυτό το διαγωνισμό ανακύκλωσης του Δήμου και φαίνεται ότι η εκπαίδευση τι γίνεται, μετατρέπεται σε μια στάση ζωής. Γίνεται μια καθημερινότητα και η ενεργό συμμετοχή των παιδιών ακόμη πιο σημαντική πράξη. ένα πολύ σημαντικό αλλά και επίμονο αίτημα της περιοχής. Και τα χρήματα, 4,9 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Αντώνη Τρίτσης. Και εδώ οφείλω πολύ ειλικρινή ευχαριστώ και στους Υπουργούς Εσωτερικών και τους προκατόχους του Υπουργείου Εσωτερικών, γιατί όλα αυτά δεν γίνονται από έναν, αυτά θέλουν ομάδες. Η τοπική αυτοδιοίκηση που βοηθάει, το Υπουργείο Παιδείας το οποίο βγάζει το κτηριολογικό, το Υπουργείο Εσωτερικών που εγκρίνει τόσο μεγάλες χρηματοδοτήσεις. Και αυτά παίρνουν χρόνια.
4: Εδώ λοιπόν, και επειδή ούτως ή άλλως θέλω να επισπεύσω για να ακούσουμε και τις πολύ σημαντικές άλλες ομιλίες, γίνεται πράξη αυτό που θέλουμε να είναι ένα όραμα, να μην χαθεί καμία ευκαιρία για τα παιδιά μας, οπουδήποτε και αν βρίσκονται. Καλό τα παιδιά που είναι εδώ να χρησιμοποιούν πέραν των εξαιρετικών υπηρεσιών στο σχολείο και το ψηφιακό φροντιστήριο που δίνουμε δημόσια και δωρεάν κάθε απόγευμα για τα παιδιά της τρίτης ηλικίου με live μαθήματα, με ασύγχρονο υλικό για τα υπόλοιπα παιδάκια από την Πέμπτη ως τη Δευτέρα ηλικίου. Φέτος προτίθεμε να διευρύνω τη live ούτως ή άλλως εκπομπή και σε πρώτη και δευτέρα ηλικίου και με ψηφιακό βοηθό για να μπορέσουμε να εντρυφήσουμε περισσότερο με προσωποποιημένη μάθηση. Να πω και πάλι ότι όλα αυτά είναι αποτέλεσμα συνεργασίας. Ευχαριστώ το Υπουργείο Εσωτερικών και όλους τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο για όλη αυτή την ενεργό δράση. Μιλάω και τα στελέχη της εκπαίδευσης που είναι γύρω μας σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη στην ομιλία που έκανε χθες στο καλαμπάκι της Δράμας στα εγγενειακή του Γυμνασίου Λυκείου. Και για να κλείσουμε το κομμάτι των επισκέψεων, να ακούσουμε και μια σύντομη δήλωση του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Γιώργου Φλωρίδη. Ο κ. Φλωρίδης ήταν χθες στην Καβάλα και πήγε στο νοσοκομείο, γιατί εκεί εγκαινιάστηκε η νέα ιατροδικαστική υπηρεσία. Παρουσιάστηκε μάλιστα και το πρωτοποριακό σύστημα ελληνικής κατασκευής για την έβρεση και καταγραφή περιστατικών που αφορούν την ιατροδικαστική υπηρεσία, καταλαβαίνετε. Με αποτέλεσμα κάτι το οποίο χρειαζόταν μήνες για να επιληθεί, να επιλύεται μέσα σε λίγες ώρες με την βοήθεια της AI. Για να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε εκείνη την ώρα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Καβάλας ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κ. Φλωρίδης.
5: Εδώ διενεργούνται, ας πούμε, δύο κυρίες πράξεις. Η μία είναι οι νεκροψίες, νεκροτομές, και οι άλλες εξετάσεις είναι, ας πούμε, όταν έχουμε περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας. Εάν δεν το είχαμε αυτό στην Καβάλα, τέτοια περιστατικά πολύ δύσκολα θα πήγαιναν στην Κομωτινή, που είναι η άλλη έδρα. Ναι. Πολύ δύσκολα. Ναι. Με αποτέλεσμα να κρύβω. Εάν έχουμε περιπτώσεις βιασμών, αυτά είναι όλα πια εδώ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι η Καβάλα και η περιοχή της έχουν αυτή την υπηρεσία η οποία βοηθάει τους πολίτες. Ακόμα είχαμε περιπτώσεις όπου έχουμε έναν ευνίδιο θάνατο και πρέπει να γίνει νεκροψία νεπροτομή. Οι συγγενείς θέλουν να γίνει η κηδεία. Μέρες τώρα λύνονται όλα εδώ πέρα και μάλιστα όπως είδατε λύνονται με έναν παγκόσμια πρωτοποριακό τρόπο που εγκαταστήσαμε εμείς με ένα σύστημα το οποίο οργάνωσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Αυτή είναι ελληνική τεχνογνωσία.
1: Αυτό έγινε μια συζήτηση εκεί και με τον ιατρό δικαστή και με τον διοικητή του νοσοκομείου σχετικά με το πόσο θα βοηθήσει για επίλυση υποθέσεων και θα προχωρήσει και κάποια διαδικαστικά θέματα δύσκολα αυτή η τεχνολογία σε σχέση με τη λειτουργία του στο νοσοκομείο της Καβάλας. Βεβαίως είχε και άλλες επισκέψεις ο κ. Φλωρίδης στην Καβάλα, αλλά πήγε και στη Θάσο. Δεν ήταν μάλλον προγραμματισμένο, αλλά αφού είχε το χρόνο, πέρασε και στη Θάσο, συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο της Θάσος, τον κύριο Κυριακίδη. Τα στελέχη εδώ, τα κυβερνητικά στελέχη που επισκέφτηκαν γενικότερα την περιοχή όλες αυτές τις μέρες, κινήθηκαν αρκετά δραστήρια, καθυπόδειξε και των ανθρώπων των νομαρχονιακών επιτροπών της Νέας Δημοκρατίας, για να δουν όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους και να επικοινωνήσουν όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, όπως ήταν και η εντολή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, για αυτήν την κίνηση εκστρατεία των υπουργών και των κυβερνητικών κλιμακίων σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα.

0: Λοιπόν, είναι 37 λεπτά μετά τις 11. Εσείς είστε συντονισμένοι στις συχνότητες τριών περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, ΕΡΤ Ορεστιάδας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Καβάλας. Από το στούντιο της ΕΡΤ Καβάλας η εκπομπή. Μέχρι τις 12 θα είμαστε μαζί. Είχαμε έτσι αρκετά να πούμε για τις επισκέψεις των υπουργικών κλιμακίων εδώ στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης για να ακούσουμε και τα σχετικά ηχητικά. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο χαρακτηρίζει συνολικά την δράμα, αλλά και τον πολιτισμό μας και την παράδοση. Είναι η λειτουργία 80 χρόνων του Λυκείου Ελληνίδων της Δράμας, Λυκείο των Ελληνίδων Παράρτημα Δράμας, το οποίο μάλιστα απόψε με αφορμή τα 80 χρόνια έχει ένα παραδοσιακό γλέντι. Θα συνομιλήσουμε με την κυρία Άννα Ντινάκη, που είναι η πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων της Δράμας. Καλή σας μέρα, κυρία Ντινάκη, και χρόνια πολλά να πω κιόλας για τα 80 χρόνια.
1: Ευχαριστούμε για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε για τα 80 χρόνια μας.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχετε σήμερα έτσι μια μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση, όμως θα θέλαμε να μας πάτε λίγο στο παρελθόν και να μας θυμίσετε πόσο σημαντικός φορέας για την Δράμα και την ευρύτερη περιοχή είναι το Λύκειο των Ελληνίδων με τη λειτουργία του όλα αυτά τα χρόνια.
1: Λοιπόν, έχουμε την τιμή και τη χαρά να γιορτάσουμε τα 80 χρόνια ζωής, δημιουργίας του Λυκείου των Ελληνίδων Δράμας. Είναι μια επιτυχική χρονιά, γεμάτη αναμνήσεις, γεμάτη όνειρα, γιατί κάναμε πολλά όνειρα πριν, τα οποία τα μισά πραγματοποιήθηκαν, μπορεί και παραπάνω. Δημιουργίες, μεγάλες δημιουργίες, από κυρίες, από όλα τα διοικητικά συμβούλια, από τις προέδρους, τις πρώην, τους δασκάλους, από τους χορευτές. Είναι χαραγμένα μέσα στην καρδιά μας ο πλούτος της λαϊκής μας παράδοσης. Ο λαϊκός πολιτισμός είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάνε όλα και το μέλλον της Ελλάδας και το μέλλον της χώρας μας είναι από εκεί. Λοιπόν, στα 87 χρόνια, το Μάιο του 46, 26 Μαΐου, ιδρύθηκε το Λύκειο των Ελληνίδων Παράρτημα Δράμας. Το κεντρικό λύκειο ιδρύθηκε από την Καλλιρόη Παρέν το 1911 και από εκεί άρχισαν να βγαίνουν άλλα λύκεια. Στην αρχή το Λύκειο των Ελληνίδων, ο σκοπός του βασικά είναι την εξύψωση της Ελληνίδας μάνας και του παιδιού.
0: Κοινωνικός ο ρόλος κυρίως.
1: Κοινωνικός ο ρόλος. Άρχισε το Λύκειο των Ελληνίδων με τη φανέλα του στρατιώτη. Το 1939 είχε ιδρυθεί στην Αθήνα και το 1947 στη Δράμα. Και ανέλαβαν οι κυρίες και πλέκανε φανέλες, κάλτσες, είδη ρουχισμού για τους φαντάρους. Από εκεί και πέρα, μέσα στο καταστατικό τους, είχαν και το χορό, είχαν και την παράδοση, είχαν και τις δικαστικές τέχνες, τα πάντα. Λοιπόν, άρχισε δειλά-δειλά, πέρανε ένα δάσκαλο από τη Θεσσαλονίκη, τον αείμνηστο Στάφη Μεταλλινό. Έκανε στην αρχή τα πρώτα τμήματα και από εκεί και πέρα ήρθε ο αείμνηστος Κουκουτσίδης Χρήστος, έκανε ένα λύκειο να πετάει, ήταν από το κεντρικό λύκειο των Αθηνών, ήταν το ίνδαλμά μας και ο δάσκαλός μας, η Τσιλαρά, και μετά ανέλαβαν οι δάσκαλοι των άλλων τμήματων εμπειρικών. Ήταν η Ιωάννα, η Παϊστίδου, ο Φώτης, ο Παπαδάκης, ο Τάντος, ο Ντινάκης, ο Σάκης, εγώ, η Σούλα Θεοδοσιάδου. Από εκεί και πέρα βγήκαν άλλα φιντάνια μικρότερα και κρατήθηκε το Λύκειο των Ελληνίδων. Εμείς όμως, σαν Λύκειο Δράμας, έχουμε πολλές επιτυχίες και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Έχουμε πάρει βραβεία και διεθνείς διακρίσεις σε όλο τον κόσμο. Και πρώτα και δεύτερα. Έχουμε αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα και τη Δράμα μας σε όλο τον κόσμο επάξια. Μεταγγίσαμε το δικό μας πολιτισμό μέχρι τη μακρινή Σιβηρία, τη Βραζιλία, την Αμερική, παντού. Το έχουμε καμάρει αυτό. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια όμως έχουν δημιουργηθεί και άλλες ανάγκες. Κάναμε 5 επιστημονικές συναντήσεις και για εμάς τους ίδιους, να μάθουμε κι εμείς κάποια πράγματα, και για όλους τους υπόλοιπους που έχουν λατρεία στο λαϊκό πολιτισμό. Πάνω σε αυτές τις επιστημονικές συναντήσεις είχαμε δάσκαλο τον Παπακώστα τον Χρήστο, ο οποίος άλλαξε το ρου του Λυκείου. Ήρθε καινούριο αίμα μαζί με τη Χαρούλα την Γρηγορίου. Είδε ποια πράγματα λείπαν από εκείνη την βιβλιογραφία εκείνη την εποχή. Λοιπόν, αφού κάναμε τα συνέδρια, 5 επιστημονικές συναντήσεις, εκδώσαμε, μπήκαμε στο δύσκολο χώρο των εκδόσεων, εκδώσαμε τα χορευτικά ετερόκλητα, που είχαν όλα αυτά που μας ενδιαφέραν και ενδιαφέραν και όλους όσους ασχολούνται με το λαϊκό πολιτισμό, και έγινε και πανεπιστημιακό εγχειρίδιο σε πολλά πανεπιστήμια της χώρας, τα χορευτικά ετερόκλητα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν μια μεγάλη δουλειά, πολύ μεγάλη, εξαιρετική, η οποία ακόμα και τώρα μας τα ζητάνε σε πολλά πανεπιστήμια. Mm-hmm. Νομίζω είναι μεγάλη επιτυχία για την Δράμα.
0: Κυρία Τινάκη, πολλοί συλλογοί κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί. Αυτοί όμως που έχουν παραμείνει και για να μπορούν να υπάρχουν 80 χρόνια όπως το είναι το Λύκειο των Ελληνίδων της Δράμας, σημαίνει ότι έχει καταφέρει να εξελιχθεί παράλληλα με την εξέλιξη της κοινωνίας και να εκφράσει αυτά που η κοινωνία χρειάζεται για να μπορεί να υπάρχει ο σύλλογος.
1: Ακριβώς, κυρία μου, ακριβώς. Βασικά, οσμιζόμαστε, έχουμε καλούς συνεργάτες, βλέπουμε την εξέλιξη.
0: Συμβαδίζετε. Εμείς,
1: ακριβώς. Έχουμε δημιουργήσει στο Λύκειο των Ελλήνων Δράμας εικαστικές τέχνες από εδώ και 25-30 χρόνια. Κανένας δεν είχε εικαστικές τέχνες. Ζωγραφική, βιτροαγιογραφία, παιδική ζωγραφική ενηλίκων. Μπήκαμε και σε αυτό το χώρο, μέχρι και αγιογραφία. Από εκεί και πέρα, και είχαμε βέβαια εξαιρετικούς δασκάλους. Ο πρώτος διδάξας ήταν ο Αείμνησος Χαρμόσης Χρήστος. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν εδώ στη Δράμα μαθητές του που κάνουν τους δασκάλους. Πολύ σημαντικό. Ιδρύσαμε μια χοροδία εδώ και 25 χρόνια, η οποία μας εκπροσωπεί επάξια και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Από εκεί και πέρα είχαμε τμήματα κουρστών. Όλα μας τα παιδάκια, τα μικρά, μάθαιναν τον Περελέκη τα πάντα. Έχουμε και αυτό ακόμα στα χέρια μας. Ιδρύσαμε μια βιβλιοθήκη που έχουμε πάνω από 4.500 βιβλία, η οποία είναι δανειστική. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Το μουσείο βέβαια που έχουμε, το ανοίξαμε δειλά-δειλά. Μέχρι τώρα δεν το λειτουργούσαμε γιατί υπήρχαν κάποιες δικλείδες οι οποίες δεν μας το επέτρεπαν. Τώρα όμως έχουμε ένα λογογραφικό μουσείο, 1600 τετραγωνικά, που κρύβει μέσα αρκετούς θησαυρούς. Από χρηστικά αντικείμενα, έπιπλα, φορεσιές αυθεντικές. Είναι πολύ σημαντικό και το έχουμε ανοιχτό να έρθουν να το δουν όσοι θέλουν και όσοι μπορούν. Εντελώς δωρεάν. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο αυτά που έχουμε κάνει, γιατί και ο χορός έχει εξελιχθεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν είπε ότι άλλαξε το ρου του Λυκείου, εμείς ήμασταν εμπειρικοί δάσκαλοι. Η Χαρούλη Γρηγορίου και ο Χρήστος Παπακώστας ήταν απόφοιτοι ΤΑΦΑ, με ειδικότητα χορού. Οπότε ξέραν πολλά περισσότερα από εμάς. Και τώρα όλα τα χορευτικά συγκροτήματα, τουλάχιστον των Λυκείων των Ελληνίδων, ξέρονται, γιατί εμείς είχαμε πάρα πολλές φιγούρες και τέτοια, ήταν φολκλό. Τώρα είμαστε στην παράδοση.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα έχουμε κάνει και άλλα βήματα. Τώρα βέβαια αν δεν πω για το σπίτι μας, πέθα μας πλακώσει, ήμασταν από τα πρώτα λίγια που είχαμε μπει σε διάφορα προγράμματα ευρωπαϊκά. Πολύ σημαντικό, γιατί καταφέραμε και εμπλουτίσαμε και την ηματιοθήκη μας. Την ηματιοθήκη μας έχουμε πάνω από 300 αυθεντικές φορεσιές. Είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν όλα αυτά.
0: Ναι, τις οποίες σήμερα μπορεί κάποιος να τις επισκεφτεί στο εκθετήριο.
1: Και στο εκθετήριο έχουμε βέβαια.
0: Στο πλαίσιο της μεγάλης εκδήλωσης που έχετε ετοιμάσει για τα
1: 80
0: χρόνια.
1: Και είναι, όταν μας φέρουν τηλέφωνα διάφορα σχολεία από παντού και ανοίγουμε και πηγαίνουμε και κάνουμε την ξενάγηση στο μουσείο.
0: Ναι.
1: Βεβαίως και μπορούν όποιοι θέλουν να το δίνει. Σήμερα έχουμε ανοιχτές πόρτες για όλους.
0: Όποιος
1: θέλει μπορεί να έρθει, να το δει, να το μελετήσει, να το εξηγήσουμε και εμείς μερικά πράγματα, γιατί όλα αυτά, ξέρετε, γίνονται από κυρίες του διοικητικού, οι οποίες άοπνα δουλεύουν.
0: Ναι, και εθελοντικά.
1: Εθελοντικά, φυσικά.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Όλο. Το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Οι αναμνήσεις που μας δένουν. Οι αναμνήσεις που έχουν χαραχτεί στην καρδιά μας με τα καλύτερα χρώματα.
0: Ναι.
1: Όλοι όσοι ανταποκριθήκανε, ξέρετε πώς ανταποκριθήκαν στο κάλεσμά μας. μέχρι και άνθρωποι τώρα που είναι 80 χρονών. Και θα έρθουν. Θα έρθουν από όλη την περιφέρεια, από όλη, και από το εξωτερικό θα έρθουν. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό.
0: Εγώ
1: και το ήθελα πάρα πολύ.
0: Εγώ θα θυμίσω ναι, και το πολύ ωραίο ρεπορτάζ που έκανε η συνάδελφος η Τασουλέ Κρητικού για τη τηλεόραση της ΕΡΤ που κάνατε μαζί για το τμήμα Αργαλιού και για τα πολύ ωραία. Εσείς το ξεχάσετε, εγώ το θυμάμαι γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Όχι, δεν το ξέχασα, θα το έλεγα τώρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Θα το έλεγα τώρα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και κατάλαβα πόσο δεν είναι μόνο η παράδοση που διαφυλάσσεται μέσα από αυτές τις δράσεις, αλλά και πόσο δένεται ο κόσμος ο ένας με τον άλλον και τι διεξόδους δίνουν αυτές οι εκδηλώσεις στον κόσμο που παίρνουν μέρος σε αυτές οι δράσεις.
1: Το παν για μας είναι να νιώσουν το λύκειο των Ελληνίδων η οικογένειά τους. Και όλοι είμαστε μια ηλικιακή οικογένεια, όλοι έχουμε άρρηκτα συνδεδεμένη την καρδιά μας με το λύκειο, των λύκειων των Ελληνίδων λέγεται, παράδειγμα δράμας. Όλοι είμαστε μια οικογένεια. Το Αργαλιός ξεκίνησε εδώ και 15-20 χρόνια κι αυτό. Και όχι πάει καλά, δεν έχουμε πού να βάλουμε τις γυναίκες που έρχονται να μάθουν Αργαλιό. Είναι τέλεια, υπέροχα. Δίνουμε πολλές διεξόδους, ξέρετε, δεν είναι μόνο η μουσική, ο χορός. Και είναι πολλά άλλα που μπορούμε να προσφέρουμε και προσφέρουμε. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή εκδήλωση.
0: Α, μπράβο. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για την εκδήλωση αυτή, για αν κάποιος θελήσει να έρθει και να βρεθεί μαζί σας.
1: Μπορεί, όποιος θέλει να έρθει. Βέβαια μπορεί να μην έχουν πάρει, και ας μην είναι χορευτές και διοικητικά, βέβαια δεν έχουμε πάρει, ίσως δεν έχουμε βρει τους πάντες. Ψάξαμε πολύ, είχε πάρα πολύ δουλειά αυτό το πράγμα, να βρούμε από το 57 και μετά, να βρούμε χορευτάς, χορεύτριες. Τους δασκάλους τους ξέρουμε. Εγώ είμαι από 13 χρονών στο Λύκειο, ήμουν χορεύτρια, ήμουν δασκάλα, και μετά στο διοικητικό. Σήμερα θα κλάψουμε, θα γελάσουμε, θα θυμηθούμε. Κάθε στιγμή, κάθε ήχος υπάρχει στην καρδιά μας. Θα δούνε όσοι έρθουν και μας θυμίσουν με την παρουσία τους τι εστί λύκειο των Ελληνίδων, τι αγάπη έχουν μεταξύ τους όλα τα παιδιά και όλοι μας, τι συγκίνηση θα πάρουνε. Και βέβαια σήμερα είναι η μέρα που θα τιμήσουμε και τους ευεργέτες μας. Γιατί όπως λέτε, εάν δεν είχαμε και στήριξη και από την τοπική αυτοδιοίκηση και από ευεργέτες, ήταν πολύ δύσκολο, ειδικά στην περίοδο του κορονοϊού, που να κρατηθούμε.
0: Ναι.
1: Έχουμε, λοιπόν, ο μέγας ευεργέτης μας είναι η αείμνηστη Φυφή Ταφλανίδου Χαρμούση, στην οποία οφείλονται πάρα πολλά και από το Λαογραφικό Μουσείο και για τις φορεσιές, για τη διορατικότητα που είχε και. Ο Άρης ο Θοδωρίδης που έχει την Κύκλοψ, Άρης Αναστάσιο Θοδωρίδης, να είναι καλά, μας βοήθησε σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ο Μιχαήλ Μποδούρογλου ήταν και φίλος και του Λυκείου και φίλος προσωπικός. Μας βοήθησε και αυτός πάρα πολύ και η κόρη του στη συνέχεια, που είναι η συνέχεια Κατερίνα Μποδούρογλου, μας βοηθάει. Η Ρέικαπ. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε και τη Ρέικα. Έκανε πολλά πράγματα για μας. Και η Waterplan που χάρη σε αυτήν κάναμε τη μισή μας σκεφτή και περιμένουμε να γίνει και η άλλη. Μάλιστα. Έχουμε πάρα πολλά έξοδα, μα πάρα πολλά, αλλά δυστυχώς η καιρή είναι δύσκολη.
0: Και σήμερα υπάρχει και το υπετειακό γλέντι, κυρία Αντινάκη.
1: Μετά, εκτός που θα τους υποδεχτούμε στο Λύκειο, 7 η ώρα, θα γίνουν αρκετές ωραίες δράσεις. Με αρκετή συγκίνηση, πολύ συγκίνηση μάλλον, συγγνώμη. Και όλα θα πάμε στις 8.30 ώρες, όλο αυτό θα γίνει στο Λύκειο, με διάφορα, θα τιμήσουμε και τους ευεργέτες μας, θα τιμήσουμε και τους δασκάλους μας, όλους αυτούς που έχουν προσφέρει για να έχουμε αυτά τα 80 χρόνια τώρα όλοι, να τα γιορτάσουμε μαζί, γιατί όλη αυτή είναι η ιστορία του Λυκείου.
0: Ακριβώς, όλοι. Ακριβώς. Και όλοι μαζί όλοι, μετά θα όλοι γλεντήσετε όλοι μαζί, παρέα.
1: Στο θέατρο είναι ένα κέντρο μεγάλο, το οποίο και κλείνει και ανοίγει σε περίπτωση βροχής.
0: Οπότε είμαστε καλυμμένοι κιόλας, ναι.
1: Ναι, είμαστε καλυμμένοι. Το άλλο που πρέπει να σας πω, βγάζουμε το βιβλίο μας, εκδίδουμε το βιβλίο μας, για την ιστορία του Λυκείου και το γράφει ο Μόσχος ο Μορφακίδης. Τον έχετε ακουστά?
0: Βεβαίως.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος ήταν χορευτής του Λυκείου, συγχορευτής μας, και με μεγάλο μεράκι και όρεξη ανέλαβε να μας το γράψει. Και τον ευχαριστούμε από καρδιάς. Γιατί θα μείνουν τα πάντα στην ιστορία της δράμας. Πολλοί έχουμε γράψει μια ιστορία μέσα στο Λύκειο. Ένα λιθαράκι, μια σελίδα. Αλλά νομίζω το κυριότερο είναι η αγάπη μας για το λαϊκό πολιτισμό, η αγάπη για το Λύκειο, η αγάπη μεταξύ μας. Αυτά ενώνουν. Ο χορός ενώνει. Ο κύκλος του χορού που πιάνει χέρι-χέρι ενώνει.
0: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να χωρέσουμε 80 χρόνια μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που έχουμε, που είχαμε στη διάθεσή μας για να συνομιλήσουμε, κυρία Ντινάκη. Όμως επιφυλασσόμεθα σήμερα να περάσετε καλά, να ζήσετε αυτό που ετοιμάσατε.
1: Ορίστε
0: με τόσο πολύ χαρά.
1: Ορίστε, να έρθετε να μας... Όχι να μας... Ελάτε να το ζήσουμε όλοι μαζί.
0: Ακριβώς. Ανοιχτό κάλεσμα.
1: Ανοιχτό κάλεσμα για όλους.
0: Και εμείς να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λύκειο των Ελληνίδων της Δράμας και θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Περιμένουμε να βγουν όλοι. Ελάτε στην οικογένεια του Λυκείου. Ελάτε να γλεντήσουμε.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, κυρία Ντινάκη.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Ήταν η κυρία Άννα Ντινάκη, πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων της Δράμας. 80 χρόνια σήμερα σε μια μεγάλη εκδήλωση που ξεκινάει από τις 6 ώρα το απόγευμα και κορυφώνεται, πώς κορυφώνονται αυτές οι εκδηλώσεις έτσι κοινωνικές, σε ένα γλέντι όλοι μαζί για να συνυπάρξουν και να θυμηθούν και να χορέψουν όλοι μαζί, να θυμηθούν και τα παλιά. Αν βρεθείτε στη Δράμα, Λύκειο Ελληνίδων της Δράμας, απόψε το βράδυ, να δώσουμε και κάποια άλλα στοιχεία όμως. Αν βρεθείτε για παράδειγμα στην Καβάλα, αν είστε στην Καβάλα και θέλετε να φάτε πατάτες λεκάνης, μπορείτε να πάτε στη λεκάνη της Καβάλας το πρωί της Κυριακής, εκεί που θα είναι οι εκπρόσωποι της περιοχής και του πολιτιστικού συλλόγου με την επωνυμία «Οι Ρίζες», για να προβάλλουν το τοπικό προϊόν της λεκάνης, περιορισμένης έτσι έκτασης, αλλά πάλι ένα προϊόν το οποίο έθρεψε γενιές εκεί στη λεκάνη και το αναζητούμε εμείς όταν ψάχνουμε να βρούμε πατάτα είτε λεκάνης είτε νευροκοπίου. Αυτή την πατάτα θα γευτούμε σε διάφορες έτσι παρασκευές που θα ετοιμάσουν οι εθελοντές και εθελόντριες του συλλόγου, μαζί με το παραδοσιακό γλέντι εκεί. Ανοιχτό κάλεσμα επίσης για όλους να βρεθούν στη λεκάνη της Καβάλας το πρωί της Κυριακής, ακριβώς για αυτήν εδώ την πολύ ωραία δράση που γίνεται κάθε χρόνο την πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου στην λεκάνη. Έχουμε, όπως είπαμε, και το κλείσιμο του Φεστιβάλ Φιλίππων στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Μάρθα Φριτζίλα με τους αδερφούς Καλογεράκη και τους Κουμπάρα Project, να παρουσιάζουν μια μουσική παράσταση γεμάτη ποίηση, τρέλα, έρωτα και μνήμη. Στην μουσική παράσταση ακούγεται τραγούδια των σπουδαιότερων Ελλήνων και ξένων συνθετών των δύο τελευταίων αιώνων, καθώς και το υλικό από την προσωπική δισκογραφία της ερμηνεύτριας και των αδερφών Καλογεράκη. Και να υπενθυμίσουμε ότι Κυριακή βράδυ δράμα ξεκινάει το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, 49ο από Κυριακή μέχρι και το Σάββατο, 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα προβληθούν σε παγκόσμια πρεμιέρα. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε φυσικούς χώρους και διαδικτυακά. 5 είναι τα γνώριμα μέχρι σήμερα προγράμματα, το φεστιβάλ, το εθνικό, το διεθνές, το διεθνές σπουδαστικό και το εθνικό σπουδαστικό, και σε αυτά έρχεται να προσθεθεί και το νεοσύστατο διεθνές πρόγραμμα του ντοκιμαντέρ. Οι δύο ταινίες που θα αποσπάσουν τις κορυφαίες διακρίσεις στο εθνικό αλλά και το διεθνές διαγωνιστικό τμήμα θα εξασφαλίσουν αυτόματα και το πολυπόθητο εισιτήριο για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Όσκαρ. Απόψε το βράδυ, ότι όσοι βρεθείτε στην Καβάλα μπορείτε να πάτε στην αυλή του 5ου Γυμνασίου, τελευταία προβολή για την κινηματογραφική λέσχη Καβάλας, η ταινία «Σπασμένη φλόγα». «Σπασμένη φλέβα» θα είναι εκεί ο σκηνοθέτης Γιάννης Οικονομίδης, ηθοποιεί η κινηματογραφική λέσχη, έτσι ολοκληρώνει το θερινό κύκλο λειτουργίας, και μία εκδήλωση αύριο για το σουηδικό σπίτι που σας είπαμε, στον ίδιο χώρο στις 9 το βράδυ. Πάρα πολλά πράγματα έχει κάποιος να κάνει για αυτό το τριήμερο σε όλη την Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Εμείς εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ρένα Πανταζόγλου στο μικρόφωνο, Κώστας Λουκούμης μας συντρόφευσε για την πρώτη ώρα της εκπομπής, Γιώτα Δημούδη στην επιμέλεια του ήχου, μια τελευταία μουσική επιλογή για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας από Δευτέρα. Να σας ευχηθούμε να περάσετε καλά, να προσέχετε, να περάσετε καλά όλοι σας.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Ο πολιτικός πυρετός ανεβαίνει καθώς αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 9 ημέρες εκδηλώσεων, συμμετοχές από 25 χώρες, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία και βέβαια η καθιερωμένη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο, όπου θα παρουσιαστούν οι βασικές κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα και θα ισχύουν από το 2027 και μετά. Επίσης θα υπάρχουν και οριζόντιες παρεμβάσεις. Μεσαία τάξη, οικογένειες και μικρομεσαίοι στο κάδρο. Ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται να παρουσιάσει άμεσες ελαφρύνσεις για μεγάλο μέρος της κοινωνίας, αλλά και έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030. Στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και η ανάσχεση της ακρίβειας. Επίσης, αναμένεται να ανακοινώσει νέο πρόγραμμα φθηνών στεγαστικών δανείων με στόχο να στηριχθούν τα νοικοκυριά να γίνει μια προσιτή η απόκτηση κατοικίας. Στο φορολογικό πεδίο, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η προσπάθεια αλλαγής της σχέσης κράτους και φορολογουμένου με βάση την έννοια της συνέπειας. Για περίπου 700.000 ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται η σταδιακή χαλάρωση του τεκμαρτού συστήματος. Από τη Δευτέρα, τη σκυτάλη των συνεντεύξεων τύπου στη ΔΕΘ παίρνουν οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Μέτρα για όλους, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Όπως ανέφερε, τα μέτρα θα αφορούν ένα ευρύ φάσμα πολιτών και θα στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας και στην ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο αναπληρωτής Υπουργός έδωσε το περίγραμμα των παρεμβάσεων, σημειώνοντας ότι θα αφορούν διαφορετικές κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες, τον μικρό επαγγελματία, τη μικρομεσαία επιχείρηση, το νέο και τη νέα. Τα μέτρα αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν τους συνταξιούχους, αφορούν την οικογένεια. Είναι στο DNA μας η μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαθανάσης. Σήμερα επίσης ξεκινά ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Οι υγειονομικοί συγκεντρώθηκαν στο Ιπποκράτειο. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία πραγματοποίησαν πορεία περνώντας από νοσοκομεία της πόλης και καταλήγοντας στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο είναι συγκεντρωμένοι οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες. Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προβλέπει ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν όψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης, με πάνω από 3.500 αστυνομικούς να βρίσκονται επί ποδός. Το βάρος πέφτει στην πρόληψη και την αποτροπή επεισοδίων, αλλά και στην ασφαλή μετακίνηση πολιτών και επισκεπτών. Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή το συντομότερο δυνατό, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας το ΠΑΣΟΚ ως πολιτική δύναμη με πρόγραμμα, σχέδιο και πολιτική αυτονομία χωρίς εξαρτήσεις. Να απορριφθεί η προσφυγή κατά της προφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν, ζητεί εισαγγελέας. Η υπεράσπιση δηλώνει πως προτίθεται να εξαντλήσει κάθε νόμιμο μέσο. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Παραμένει το κρίσιμο ερώτημα πώς πέθανε το παιδί και ποιος του προκάλεσε τα πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Από τα αποτελέσματα του DNA προέκυψε προς το ζευγάρι είναι βιολογικοί γονείς των δύο ανήλικων παιδιών και του νεκρού βρέφους. Όσον αφορά όμως τον 9χρονο, προέκυψε πως είναι γιος της Γερμανίδας αλλά όχι του 43χρονου συντρόφου της. Στο υπόγειο του σπιτιού, στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Όπως είπε, την είχαν κρύψει η μητέρα της και ο αδελφός της προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδο στη Μάντρα Αττικής. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους σε ετοιμότητα. Οι γερμανικές αρχές απέτρεψαν δύο νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά του ενεργειακού συστήματος της χώρας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού έπειτα από απόπειρα επίθεσης με ντρόουν εναντίον του αεροδρομίου της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο κατηγορεί τη Ρωσία.
0: Ο καιρός.
1: Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά, την Ανατολική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως τους 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
2: Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
3: Περιφερειακό πρόγραμμα της ΕΡΤ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Καθημερινά μαζί σας, λίγο μετά τις 12, μέχρι και τη 1 περίπου. Όπου στο πρώτο μέρος έχουμε την ενημέρωση από την περιφέρεια με τους ανταποκριτές μας και τα ρεπορτάζ, και στο δεύτερο μέρος υπάρχει η αθλητική ενημέρωση. Να πούμε ότι 4 σταθμοί είναι συνδεδεμένοι. Μιλάμε για την ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Οροστιάδος. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή, με τον Γιώργο Εφρεμίδη να είναι σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο. Και ακούγαμε πριν και στο δελτίο ειδήσεων για μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση, μέτρα που προτείνει η αντιπολίτευση. Το θέμα είναι, δεν είναι τι μέτρα θα έχουμε φέτος, που είναι προεκλογική χρονιά, αλλά του χρόνου, μετά από ένα χρόνο ή δύο, εκεί. Είναι αν θα διατηρηθούν αυτά ή αν θα έρθουν άλλα μέτρα μετά. Γιατί συνήθως έτσι γίνεται όποιος κι αν είναι στην εξουσία. Λοιπόν, να πάμε πρώτα να πάμε σε μια μουσική ανάσα και να επανέλθουμε με τους ανταποκριτές μας.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε την βόλτα μας στην περιφέρεια και θα ξεκινήσουμε από τον νομό Καβάλας, να δούμε τι νέα υπάρχουν εκεί με τον καλό συνάδελφο, τον Σάκη Ασβεστά, που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό μεσημέρι, Σάκη.
1: Καλό μεσημέρι, πανηγυρίζετε από την Καβάλα. Εδώ επικρατεί μεγάλη ικανοποίηση από την επίσκεψη του Υπουργού Ναυτιλίας, κ. Κιλιά, σε δύο μέτωπα. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Δήμο Νέστου, όπου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μιχαηλίδη, ο Υπουργός συζητήσαν το θέμα της επέκτασης μιας προβλήτας, για την ακρίβεια κατασκευής μιας νέας προβλήτας στην Κεραμωτή, έτσι ώστε να πάρει ανάσα η περιοχή. Και σε δεύτερο επίπεδο υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση και στον οργανισμό Λιμένα Καβάλας, γιατί προωθείται ο εξοπλισμός για το κεντρικό λιμάνι με τις νέες πλωτές εξέδρες, που αναπτύσσουν μεγαλύτερο κομμάτι τουρισμού. Δηλαδή θα ελιμενίζονται περισσότερα σκάφη αναψυχής.
0: Με το τελωνείο τι θα γίνει, το τελωνείο θα
1: έχει... Αυτό θα σου έλεγα. Σε ό,τι αφορά το τελωνείο, και ο Υπουργός έδειξε μια... Ο Υφυπουργός μάλλον, ο κύριος Μαρκόπουλος, έδειξε προθυμία να δοθεί μια λύση οριστική, να μεταφερθεί σε κάποιον άλλο χώρο. Εξετάζει τις προτάσεις που έχουν γίνει από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Επιμελητηρίου και το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπάρξει απάντηση. Για δε την αγορά της Καβάλας έχουν ολοκληρωθεί ως γνωστόν οι θερινές εκπτώσεις και υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση σε ό,τι αφορά μόνο τον Αύγουστο, καθώς στους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες η κίνηση ήταν πεσμένη, ήταν σχετικά μικρή και πολύ μικρότερη από το αναμενόμενο. Αυτά.
0: Μάλιστα, εγώ κρατώ τα έργα τα οποία θα γίνουν τόσο στην Κεραμωτή όσο και στο λιμάνι της Καβάλας, γιατί αν δούμε τον αριθμό των επισκεπτών που έχει η Καβάλα το τελευταίο διάστημα, είναι απαραίτητα αυτά τα έργα, έτσι. Όχι μόνο αυτά,
1: βέβαια.
0: Αλλά κυρίως αυτά, δηλαδή για Θάσο, για να είναι περισσότερα τα πλοία, όπως και ο ελιμενισμός που μας είπε στο λιμάνι της Καβάλας για σκάφη αναψυχής με τις πλωτές εξέδρες οποίες θα γίνουν. Βέβαια το θέμα είναι και το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω, λογικά απλά αναγγέλθηκαν, ακόμη δεν έχει βγει χρονοδιάγραμμα.
1: Σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού Λιμένα, τον διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού Λιμένα Καβάλας, τον κύριο Βλάχο, σε δύο μήνες από τώρα περίπου αναμένεται να δημοπρατηθεί το έργο.
0: Α, μάλιστα, αυτό, αυτό είναι θετικό. Οπότε αν δημοπρατηθεί σε δύο μήνες και ξεκινήσει, ίσως να το έχετε εν μέρη έτοιμο και του χρόνου το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι.
1: Σίγουρα.

0: σίγουρα δεν είναι τόσο δύσκολο το έργο αυτό, γιατί οι πλωτές εξέδρες έρχονται έτοιμες και απλά συναρμολογούν.
1: Ακριβώς, ναι, δεν είναι να πεις ότι θα χρειαστούν έργα τσιμέντα να πέσουν και πολλά τσιμέντα και τέτοια. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Σάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στις ΣΕΡΕΣ, να συναντήσουμε την Δέσποινα Γιαννακίδου. Να πάμε στα ρεπορτάζ τώρα, όπου λέγαμε χθες για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Να πούμε ότι χωρίς μολύνσεις σε ανθρώπους από τον ιό καταγράφεται ως περιοχή η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό είναι το ευχάριστο. Μίλησε στην ΕΡΤ Κομωτίνης ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής Υποδομών και Έργων, κ. Κώστας Βενετίδης, που όπως εξήγησε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η περιφέρεια κάνει ελέγχους με παγίδες για τα μολυσμένα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό και ανάλογα σε ποιες περιοχές υπάρχουν γίνονται και οι ψεκασμοί. Και όπως είπε, σκέφτεται να επεκταθούν ψεκασμοί με τους ήπιους χειμώνες που έχουμε, τα κουνούπια μένουν περισσότερο καιρό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον κύριο Βενετίδη.
1: Αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι ότι δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό κίνδυνο πλέον. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΕΟΔΗ, μέχρι πρόσφατα είχαν καταγραφεί τώρα μέχρι 2-3 290 χώρια.
2: Θα είναι αυξημένα, λέει. Θα δώσουν νέα στοιχεία τις επόμενες μέρες και θα είναι, λέει, αυξημένα.
1: Καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ναι. Και μόνο σε μια εβδομάδα δηλαδή προσθέθηκαν και από τους ασθενείς που νοσηλευόταν εκείνη τη στιγμή, 32 βρισκόταν σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα πρόκειται για ένα πραγματικό ζήτημα δημόσιας υγείας και απαιτεί σοβαρότατη πρόληψη. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι εντάξει, γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά και ο ΕΟΔΗ κάνει επιδημιολογική επιτήρηση, διερευνά τα περιστατικά και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Αυτό που εγώ λέω είναι ότι πρέπει να πάμε ένα βήμα οπωσδήποτε παραπέρα. Γιατί θα πρέπει να έχουμε μια, για μένα, καλύτερη επιτήρηση των κουνουπιών, καλύτερη αξιοποίηση των δεδομένων και ως το δυνατόν πιο έγκαιρη προειδοποίηση πριν αρχίσουν όμως να αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά. Γιατί αν αρχίσουν να αυξάνονται τα σοβαρά περιστατικά, είναι πλέον πάρα πολύ αργά. Και θα πρέπει να σας πω εδώ ότι υπάρχει και ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο. Έχει ζεσταθεί ο πλανήτης. Ουσιαστικά βλέπουμε θερμοκρασίες που φτάνουν μέχρι και τους 40 πλάς βαθμούς. Καλά, στην Γαλλία δεν το συζητάμε. Έχει γίνει Μέση Ανατολή. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων προειδοποίησε ήδη στις 20 Αυγούστου ότι η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου επεκτείνεται και σε νέες περιοχές της Ευρώπης. Και η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει τις δυνατότητές της στην επιτήρηση και στον έλεγχο επιτέλους των κουνουπιών. Άρα αυτό που ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι κάτι θεωρητικό, συμπίπτει με την ίδια κατεύθυνση που δίνουν πλέον και οι ευρωπαϊκές υγειονομικές αρχές.
2: Μάλιστα. Περιμένετε κάποια απάντηση γι' αυτό?
1: Φυσικά περιμένω μια απάντηση.
2: Ναι. Και πώς θα κινηθείτε δηλαδή γι' αυτό, αν συντάσσονται και άλλοι μαζί σας? Ναι, ναι, ναι.
1: Θα σας πω, αυτό που ζητώ είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι εύλογο. Δηλαδή, να δούμε αν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πολύ πιο οργανωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο έγκαιρης προειδοποίησης. Να συνδυάζουμε δηλαδή επιδημιολογικά δεδομένα, παρακολούθηση των πληθυσμών των κουνουπιών, κλιματικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και τις τοπικές συνθήκες. Άλλες συνθήκες επικρατούν στην Αττική, άλλες στην Κρήτη, άλλες σε εμάς, στην Βόρεια Ελλάδα, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές να γνωρίζουν νωρίτερα που αυξάνεται ο κίνδυνος. Δεν περιμένουμε από τις Βρυξέλλες τώρα να κάνουν τους ψεκασμούς στους ελληνικούς δήμους, μην γελιόμαστε, έτσι. Αυτό είναι δικό μας θέμα και δικό μας πρόβλημα. Περιμένω όμως από την Ευρώπη να βοηθήσει με γνώση, με συντονισμό και χρηματοδοτικά
2: και
1: εργαλεία,
2: βέβαια,
1: και κοινές δυνατότητες πρόγνωσης. Χρήματα όμως στοχευμένα, όχι μας δίνουν χρήματα πάρτε και κάνετε ό,τι θέλετε. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να υπάρχει έτσι ένας στόχος στο να επιτευχθεί αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, από χθες δηλαδή, γιατί βλέπουμε ότι οι καύσονες πλέον και σε αυτούς τους αρνητές, αν θέλετε να το πω, της κλιματικής αλλαγής, είναι πλέον αδιαφυσβήτητο ότι η θερμοκρασία, το βλέπουμε, ανεβαίνει και στην κεντροβόρεια Ευρώπη, πάρα πολύ στον Καναδά. Ήδη πιάσαμε 50 βαθμούς Κελσίου τις προηγούμενες χρονιές. Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει ότι αυτές οι θερμοκρασίες δεν ευνοούν την εξάπλωση ειδών, κουνουπιών κτλ., τα οποία βρισκόταν σε νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη. Οπότε βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και να μετακινηθούν, στην περίπτωση του λογοκέφαλου και άλλα είδη ξενικά, ακόμα πιο βόρεια, γιατί δεν πλέον έχουν αλλάξει οι συνθήκες κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών και οι χειμώνες είναι λιγότερο δρυμής από ό,τι ήταν στο παρελθόν.
2: Γι' αυτό διαχυμάζουν τα κουνούπια γίνονται και πιο ανθεκτικά και γίνεται αυτό που γίνεται. Πάντως, στη δική μας περιφέρεια, εδώ η αρμόδια υπηρεσία, η αρμόδια αντιπεριφέρεια πολιτικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, εφήρμοσε ένα πολύ καλό πρόγραμμα. Είμαστε καθαροί στο κομμάτι αυτό, να το πω έτσι, του ιού του Δυτικού Νείλου, γιατί υπάρχουν παγίδες, παρακολουθούν τον πληθυσμό των κουνουπιών, παρακολουθούν τις μολύνσεις των κουνουπιών. Τα μολυσμένα κουνούπια τα εμβολιάζουν σε κάτι πουλερικά για να δουν πώς θα εκδηλωθεί, πώς είναι. Δηλαδή γίνεται μια πολύ συντονισμένη δουλειά. Μπορείτε να το δείτε και να αξιοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα, τέλος πάντων αυτή η τεχνική, ως πιλότος και για όλη την χώρα. Και το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς αυτό της παρακολούθησης και της καταπολέμησης φέτος θα γίνει.
1: Το χειμώνα, φέτος. Καλοκαίρι. Ναι, είναι όλοι καθ' όλη τη διάρκεια του.
2: Καθ' όλη τη διάρκεια. Γιατί ξεκινούσαν, όχι, οι ψεκασμοί και οι. Ξεκινούσαν, ας πούμε, το Μάρτιο με την πρώην υφοκτονία και τέλος πάντων τα στάδια που υπάρχουν. Τώρα, για πρώτη φορά θα πάει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και νομίζω ότι αυτό θα φανεί. Ωραία.
1: Τρία πράγματα είναι. Συστηματική παρακολούθηση πριν εμφανιστούν ανθρώπινα κρούσματα.
2: Ναι, αυτά αυτό.
1: Πολύ γρήγορη όμως ανταλλαγή δεδομένων. Πάρα πολύ γρήγορη. Όχι περιμένω μετά από την εβδομάδα κτλ. Συμβαίνει τώρα. Ενημερώνω τις υγειονομικές αρχές, τους επιστημονικούς φορείς και στοχευμένες παρεμβάσεις εκεί όπου τα δεδομένα δείχνουν ότι ο κίνδυνος αυξάνεται. Δεν περιμένουμε να βρούμε και να δούμε
2: αυτό,
1: τον πρώτο άνθρωπο στη μέση. Ναι, αυτό είναι για μένα η πρόληψη. Πρέπει να ξεκινά όταν. Δεν μπορεί να ξεκινά όταν έχουμε ανθρώπους στη ΣΜΕΘ.
0: Πόσο

Λοιπόν, και πάμε οι συνάδελφοι τρέχουν στα ρεπορτάζ σήμερα. Πάμε στην αθλητική ενότητα της εκπομπής, καθώς έχουμε αυτό το Σαββατοκύριακο έναρξη και τη Δευτέρα έχει παιχνίδια. Έναρξη για την Super League 2. Έχουμε την τρίτη αγωνιστική της μεγάλης κατηγορίας της Super League. Χθες είχαμε τον αγιασμό του Πανθρακικού. Έχουμε νέα και από την Γάμα Εθνική, όπου υπάρχουν φιλικά παιχνίδια και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει τις επίσημες υποχρεώσεις οι ομάδες. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουμε το κύπελο ερασιτεχνών. Και να πούμε, να θα ξεκινήσουμε με την μεγάλη κατηγορία, με την Super League, όπου έχουμε την τρίτη αγωνιστική το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα. Στη μεγάλη κατηγορία, όπου έχουμε και μια ανακοίνωση από την Θύρα 4 που λέει ότι πρέπει να φύγει σαν φίλος ο Ιβάν Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Το θέμα είναι ότι αυτός είναι ο οποίος ανέθεσε τον ΠΑΟΚ και έχει πάρει και δύο πρωταθλήματα από το 12 και μετά. Είναι διχασμένος ο κόσμος του ΠΑΟΚ, να δούμε τι θα γίνει εκεί και ποια θα είναι η εξέλιξη. Καθώς οι παδοί του ΠΑΟΚ είδαν να φεύγει ο καλύτερος παίκτης τους, ο Κωνσταντέλιας, και είδαν τους αντιπάλους να ενισχύονται με μεταγραφές πολλών εκατομμυρίων. Λοιπόν, να πούμε ότι το Σάββατο έχουμε δύο παιχνίδια, παίζουν Ολυμπιακός ΑΕΚ και Άρης. Στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό. Δεν ξέρω πώς από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού, που έρτα ή ο Μπιέλε, αν θα κάνουν τεμπούτε ως βασική. Και στις 9 η ώρα η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στο πρώτο ντέρμπι της φετινής αγωνιστικής περίοδου 26-27. Το κυρίως πρόγραμμα είναι την Κυριακή με 4 παιχνίδια. Στις 7 έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, στις 7:30 Όφη Κηφισιά. Ο Λεβαδιακός, που δεν έχει βαθμό, θα υποδεχθεί τον Πανετολικό στις 8 η ώρα. Και στις 9:30, το δεύτερο χρονικά ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα, όπου ο Αστέρας Άκτορ θα υποδεχθεί τον Ηρακλή. Και βέβαια να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινά το Champions League στις 8 του μηνός. Είναι το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ που υποδέχεται την ΛΑΣΚ. Όσον αφορά το Europa League, είναι προγραμματισμένο για τις 16 του μηνός, ενώ στις 15 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει το Conference. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την μεγάλη κατηγορία. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και αγώνες κυπέλου. Δεν θα μεταφέρθηκε το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό, καθώς η ΑΕΚ, όπως είπαμε, έχει υποχρεώσει στο Champions League. Στις 9 του μηνός θα έχουμε την δεύτερη αγωνιστική ημέρα. Τρία παιχνίδια βλέπω εδώ να έχουν προγραμματιστεί: το Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέστος Χρυσούπολης, το παιχνίδι που μας αφορά. Από εκεί και πέρα είχαμε πρεμιέρα στην Super League 2. Πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό του Πανθρακικού με τον Πύργο. Πανθρακικός και ο Πύργος, δύο ομάδες νεοφώτισης που επιστρέφουν στις επαγγελματικές κατηγορίες. Την ίδια ώρα η Λάρισα θα υποδεχθεί την αναγέννηση Καρδίτσας. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια τα οποία, μάλλον όχι, η Λάρισα την Κυριακή παίζει. Το μόνο παιχνίδι είναι του Πανθρακικού με τον Πύργο το Σάββατο. Την Κυριακή έχουμε στις 4 η ώρα τη Λάρισα με την αναγέννηση Καρδίτσας και ο Νέστος θα υποδεχθεί τη Ζάκυνθο. Η Ζάκυνθος, η οποία άλλαξε προπονητή λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Έφυγε ο κύριος Αποστολίδης για προσωπικούς λόγους, παραιτήθηκε από την ομάδα. Ανέλαβε ο κύριος Αμανατίδης, ο οποίος πέρυσι μέχρι τα μέσα της σεζόν ήταν στον Πανθρακικό. Ο Πανιώνιος θα υποδεχτεί τον Αστέρα Τρίπολης Β' στις 4 η ώρα πάλι την Κυριακή. Και τη Δευτέρα έχουμε άλλα 4 παιχνίδια: Καλλιθέα Νίκη Βόλου, Μαρκό Πανσεραϊκό στις 4. Στις 5:30 Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακός Β', πήγε στις 9 του μηνός αυτό το παιχνίδι για την Τετάρτη.
έχει μεταφερθεί, είτε να γίνει το Σάββατο μαζί με το παιχνίδι του Πανθρακικού. Ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα, στο οποίο υπάρχουν 16 ομάδες, να πούμε. Αυτές οι ομάδες θα παίξουν μέσα έξω παιχνίδια, δεν θα υπάρχουν play-off και play-out, οι τέσσερις θα υποβαστούν και οι δύο πρώτες θα ανέβουν στην μεγάλη κατηγορία, στην Super League. Σίγουρα θα είναι πιο ενδιαφέρον, πιο ανταγωνιστικό, καθώς είναι ένας όμιλος ενιαίος πλέον, και έτσι ο Πανθρακικός φιλοδοξεί και ο Νέσος Χρυσούπολης καταρχήν να παραμείνουν άνετα στην κατηγορία, σε αντίθεση με τον Πανσεραϊκό, που με το ρόστερ που έχει, με τον προϋπολογισμό που έχει, που είναι τρεις φορές πάνω νομίζω ή τέσσερις από τον Πανθρακικό, θέλει να πάει για την άνοδο, να επανέλθει στην μεγάλη κατηγορία. Μένει να δούμε ποιο θα είναι το ξεκίνημα των ομάδων. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε, καθώς χθες είχαμε τον αγιασμό του Πανθρακικού. Υπάρχουν νέα από εκεί και για έργα τα οποία θα γίνουν, αλλά έχουμε και δηλώσεις του προπονητή, του κυρίου Γεωργιάδη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τον αγιασμό του Πανθρακικού, που χθες το απόγευμα στο αθλητικό κέντρο της ομάδας, εκεί ήταν η μεγάλη ομάδα, η K19, K17, όλο το προπονητικό team, τον αγιασμό τον οποίο τέλεσε ο Σβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων, ο οποίος ευλόγησε τους ποδοσφαιριστές του Πανθρακικού, τα παιδιά των Ακαδημιών, όπως και τα μέλη της διοίκησης και του τεχνικού επιτελείου. Ευχόμενες υγεία και επιτυχία στη νέα σεζόν, όπως κάθε χρόνο, τελειώνει ο αγιασμό. Επίσης, το παρόν έδωσαν ο Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης Μανώλης Ταπατζάς, ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γαράνης και ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, ο κ. Θόδωρος Σαββάκης. Και βέβαια, πλέον ο Πανθρακικός στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι τον πύργο. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε, εκτός από τις ευχές που έγιναν, είχαμε τον κύριο Ταπατζά να δηλώνει ότι έχουν εξασφαλιστεί 500.000 ευρώ για το ΔΑΚ από την περιφέρεια, και στην αναπτυξιακή, στην οποία είναι πρόεδρος, θα υπάρξουν έργα στα υπόγεια δίκτυα ίδρυψης για την και αποστράγγισης στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Αν γίνει αυτό το έργο, θα είναι πολύ σημαντικό, έτσι ώστε να έχουμε πάντα ένα καλό αγωνιστικό χώρο. Τώρα, είχαμε και δηλώσεις καταρχήν από τον προπονητή της ομάδας, τον Κώστα Γεωργιάδη. Να τον ακούσουμε.
1: Coach, τέλος έφτασε η ώρα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Πόσο έτοιμη είναι η ομάδα, έτσι όπως είδαμε τώρα, την ολοκλήρωση της προετοιμασίας?
2: Ναι, ουσιαστικά ολοκληρώθηκε και το κομμάτι της προετοιμασίας. Έχουμε μπει στη διαδικασία αγωνιστικής εβδομάδας. Αδειμονούμε όλοι για τον πρώτο επίσημο αγώνα στο πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι έχουμε ένα καλό βαθμό ετοιμότητας για να αντιμετωπίσουμε τον πρώτο μας αντίπαλο. Βέβαια, ακόμα οι πρώτες αγωνιστικές δεν θα βρουν καμία ομάδα έτοιμη, έτσι πιστεύω. Να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να φέρουμε μια νίκη και μάλιστα στο σπίτι μας, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για μας.
1: Από το 1 ως το 10, πόσο έτοιμη είναι η ομάδα αυτή την περίοδο?
2: Εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα μας βγάζει δυναμική εβδομάδα με εβδομάδα. Δεν θέλω να πω από το 1 μέχρι το 10, όμως πιστεύω ακράδαντα ότι η ομάδα κάθε εβδομάδα θα γίνεται καλύτερη και θα δένεται περισσότερο αγωνιστικά και για να μπορεί να βγάλει τον καλύτερο της αυτό.
3: Έχουμε στοιχεία και μυστικά για τον αντίπαλο, ο οποίος έρχεται αυτό από σήμερα.
2: Και μόνο που γνωρίζουμε ότι θα έρθει από σήμερα, αυτό είναι ένα μυστικό. Σίγουρα πάντα γίνεται μια ανάλυση και για τον αντίπαλο, τα αγωνιστικά του στοιχεία, ατομικά για τον κάθε ποδοσφαιριστή, αλλά και για την αντίπαλη ομάδα, η οποία είναι μια εξαιρετική ομάδα. Μια ομάδα η οποία ναι, μεν είναι νεοφώτιστη, αλλά έχει ποδοσφαιριστές πάρα πολύ καλούς για την κατηγορία και μάλιστα παιδιά τα οποία έχουν κάνει πρωταθλητισμό τα προηγούμενα χρόνια. Όπως έχω ξαναπεί, η ομάδα μας προετοιμάζεται για να αντιμετωπίζει τον κάθε αντίπαλο και τότε σταματήσει είτε εντός είτε εκτός έδρας. Έτσι θα κάνουμε και το Σάββατο.
3: Το ότι η διοργανώτρια αρχή έβαλε τον αγώνα 4 η ώρα δεν είναι αρκετά νωρίς?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε πει ότι ασχολούμαστε με πράγματα εμείς τα οποία μπορούμε να επηρεάσουμε. Αυτή τη στιγμή η δικιά μου δουλειά είναι να ετοιμάσουμε την ομάδα ακόμα και στις 4 να είναι έτοιμη. Θα έχει σίγουρα δυσκολίες και ζέστη, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο να το ξεπεράσουμε.
1: Ως τώρα, απέναντι σε όλους τους αντιπάλους, εκτός από τον Πανσεραϊκό που είναι μια ομάδα με τετραπλάσιο προϋπολογισμό, η ομάδα έδειξε μια συμπαγής ομάδα. Αυτό λέει κάτι ή είναι απλά φιλικά παιχνίδια και πρέπει να περιμένουν τα επίσημα?
2: Εγώ νομίζω ότι και με τον Πανσεραϊκό το δείξαμε. Τους κοιτάξαμε στα μάτια, όσο και περισσότερα χρήματα και αν έχει ξοδέψει η ομάδα του Πανσεραϊκού και κάθε ομάδα που έχει ξοδέψει περισσότερα χρήματα, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Νομίζω ότι αν υπήρχαν λίγο διαφορετικές συνθήκες θα είχαμε περάσει εμείς την επόμενη φάση. Να μην το υπεραναλύσουμε αυτό, δεν χρειάζεται. Τα φιλικά που γίνανε δείξανε μια αγωνιστική ικανότητα της ομάδας, όμως ακόμα δεν είναι αυτό το οποίο θα είναι ουσιαστικά η εικόνα η οποία έχουμε ως αυτή που περιμένουμε. Μέχρι την επόμενη περίοδο. Για αυτή την περίοδο πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιοδήποτε αντίπαλο.
3: Και για τους φιλάθλους?
1: Ναι, στον κόσμο το έχετε να πείτε για το πρώτο παιχνίδι.
2: Είναι αυτό που σήμερα είπα και στους ποδοσφαιριστές μας, ότι το να είσαι ποδοσφαιριστής της ομάδας του Πανθρακικού, το να είσαι προπονητής και κάθε στέλεχος το οποίο εργάζεται σε αυτόν τον οργανισμό, είναι μεγάλη τιμή, γιατί πρέπει να κάνουμε περήφανο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αδειμονεί μετά από αρκετά χρόνια να δει την ομάδα στις επαγγελματικές κατηγορίες. Και νομίζω ότι το Σάββατο θα έχουμε και τη στήριξη και θέλουμε και εμείς, τουλάχιστον με την ενέργεια και την έντασή μας, να τα αποδώσουμε αυτή τη στήριξη την οποία έχουμε μέχρι τώρα.
1: Μεταγραφές τέλος ή περιμένουμε αν βγει κάτι καλό?
2: Ναι, νομίζω ότι αν είναι κάτι να προσθεθεί θα είναι κάτι το οποίο θα είναι εξαιρετικό. Αυτή τη στιγμή εμπιστοσύνη στα παιδιά που έχουμε, στους παίκτες που έχουμε, και με αυτούς θα πορευτούμε. Αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό, είμαστε σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή και τη διοίκηση για να το προσθέσουμε στην ομάδα μας.

Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε και να πούμε ότι ο Νέστος Χρυσούπολης εξέφερε και ανακοίνωση για την αστυνομική διεύθυνση, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται από τις ομάδες, είναι στο αντίθετο γίνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους τους φιλάβλους, αλλά και την αστυνομική διεύθυνση και το αστυνομικό τμήμα Νέστου για την άψογη συνεργασία και την καθοριστική συμβολή, όπως αναφέρει, στην ομαλή διαξαγωγή της αναμέτρησης. Αυτή τη διαδρομή την γράφουμε μαζί, αναφέρει η ανακοίνωση του Νέστου Χρυσούπολης. Από εκεί και πέρα, Καβάλα και Ορφέας Ελευθερούπολης θα παίξουν σήμερα στις 6 το απόγευμα φιλικό παιχνίδι. Ετοιμάζονται δύο ομάδες για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ένα πρωτάθλημα όμως το οποίο θα ξεκινήσει αργότερα όσον αφορά τον πρώτο όμιλο. Αυτός είναι και ο λόγος που αρκετά παιχνίδια για το κύπελλο Ερασιτεχνών έχουν μεταφερθεί από μεσοβδόμαδα για την επόμενη εβδομάδα. Έχουν μεταφερθεί για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από Δευτέρα αυτά. Από εκεί και πέρα η Δόξα Δράμας κέρδισε με 0-5 το Μέγα Αλέξανδρο Αγίου Αθανασίου σε ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο έδωσε. Φιλικό παιχνίδι έδωσαν άλλες δύο ομάδες της περιοχής που συμμετέχουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Η Δόξα Νέου Συντεροχωρίου με την Αθλητική Ένωση Θράκης Κουτσού, το οποίο έγινε στο γήπεδο των Αγίων Θεοδόρων. Δυνατό τεστ προετοιμασίας για τις δύο νεφώτιστες ομάδες από τον ομό Ροδόπης και τον ομό Ξάνθης. Μοιρασμένο το πρώτο μέρος, με τις δύο ομάδες να έχουν τις στιγμές τους χωρίς όμως να υπάρχει τέρμα. Στο δεύτερο μέρος, ναι μεν είχε μία-δύο καλές ευκαιρίες η Αθλητική Ένωση Θράκης. Έγιναν, μετά άρχισαν αλλαγές και τελικά έμεινε αυτό το 0-0 σε αυτό το παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων που ετοιμάζονται για να παίξουν στην ΓΑΜΑ Εθνική. Τώρα οι κλήρωσεις έχουν γίνει τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη κατηγορία της ΕΠΣ Ξάνθης, έγιναν και στην Καβάλα, και από εκεί και πέρα να πούμε να πάμε και στο μπάσκετ, όπου να πούμε ότι ο Ελεύθερος Ξάνθης απέκτησε τον Ιζάια Τόλμπερτ, όπως και τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο πριν από λίγες μέρες, και έτσι ενισχύεται σημαντικά για την προσπάθεια που θα κάνει και φέτος στη National League 1, και την οποία θα αγωνίζεται, αφού ναι μεν υποβιβάστηκε αλλά πήρε την wild card και έτσι θα παίξει ξανά στη National League 1. Τώρα, το Απόστολο Σίλας Trial Adventure της Καβάλας, που γίνεται σε συνεργασία με την Μητρόπολη, την Περιφέρεια και τον Δήμο Φιλίππων, να πούμε ότι πλέον ξεπερνά τα όρια του νομού. Έχουμε 800 συμμετοχές περίπου για ένα αθλητικό διήμερο, το οποίο θα έχουμε το Σάββατο και την Κυριακή. Προσθέθηκε και μια ανηφορική απαιτητική διαδρομή 1.700 μέτρων στο αγωνιστικό πρόγραμμα, στοχεύοντας την προσέλκυση αθλητών υψηλότερου επίπεδου. Και να πούμε ότι οι διαδρομές διασχίζουν την Δημοτική Ενότητα Φιλίππων, αναδεικνύει το φυσικό και ο θρησκευτικό πλούτο του τόπου. Και βασική επιδίωξη, όπως υπογραμμίστηκε κατά την παρουσίαση, παραμένει η σταθερή ενίσχυση της εξωστρέφειας και του αθλητικού τουρισμού, ώστε η Καβάλα να αποτελεί πόλο έλξη επισκεπτών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Από εκεί και πέρα ήταν ο επικεφαλής του Mission Impossible Running Team Χρήστος Ανδριάδης, ο αντιδήμαρχος αθλητισμού Κώστας Χαντιναστασίου, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Στέλιος Γινατιάδης, όπως και ο πρεσβύτερος Γεράσιμος Φυλακτάκης, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Μητρόπολης Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου. Αυτά λοιπόν για ένα αγώνα στον οποίο, όπως είπαμε, μέχρι τώρα έχουμε 800 συμμετοχές και ίσως να γίνουν και περισσότερες. Αξίζει για όσους θέλουν τον να παρακολουθήσουν. Τώρα από εβδομάδα, γιατί βλέπω δεν προλαβαίνουμε τώρα, θα έχουμε και ρεπορτάζ για τη γυναική ομάδα, την νεοσύστατη του Άτλα, όπως και για τις ακαδημίες. Ο Άτλας, ο οποίος φέτος ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία του, πήρε το πρωτάθλημα της Εκασαμάτ και θα παίξει στην National League 2.
Είχαμε το ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα. Θα δούμε τι γίνεται με τη γυναική ομάδα και με τις ακαδημίες του Συλλόγου. Όπως επίσης, Δευτέρα θα έχουμε και περισσότερα ρεπορτάζ, τόσο για το παιχνίδι του Πανσεραϊκού, το οποίο θα γίνει Δευτέρα, αλλά και τις δηλώσεις μετά το παιχνίδι του Πανθρακικού, το αυριανό στις 4 η ώρα στο ΔΑΚ, το πρώτο παιχνίδι του Πανθρακικού σε επαγγελματική κατηγορία μετά από 9 χρόνια. Βέβαια θα πούμε και για τη μεγάλη κατηγορία, όπως και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, μάλλον το ευρωπαϊκό παιχνίδι της ΑΕΚ στο Champions League, όπως και για το κύπελο Ερασιτεχνών. Ο Γιώργος Εφρεμίδης ήταν μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, τα λέμε ξανά την Δευτέρα, λίγο μετά τις 12, πρώτα με την ενημέρωση από την περιφέρεια και στο τελευταίο κομμάτι με τα αθλητικά νέα.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μάχη κατά της αντιγραφής με AI στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Καθηγητής απαγορεύει τα γυαλιά χωρίς ιατρική βεβαίωση. Στην ελληνική δικαιοσύνη έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο του τρένου στα Τέμπη. Κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης. Απολογεί το 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς στη Μεσίνη. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και καθώς η τεχνολογία αλλά και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, ένας καθηγητής μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο για να εξασφαλίσει ότι οι φοιτητές δεν θα αντιγράφουν κατά τη διάρκεια της προσεχούς εξεταστικής περίοδου. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Να σας πω βέβαια ότι η αφορμή αυτού του θέματος που ήρθε στην επικαιρότητα ήταν το εσωτερικό μήνυμα ενός από το τμήμα μαθηματικών προς τους φοιτητές, οι οποίοι θα εξεταστούν σε μάθημα 17 του μήνα. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στο μήνυμα αυτό να γράφουν μόνο με μολύβι, ενώ όσοι χρειάζεται.
0: Δεν σε ακούμε και... καλά, Νίκη, σε ακούμε με διακοπές. Ναι.
1: Να επαναλάβω.
0: Ναι, ναι, πες μας, συνέχισε, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ότι του ζητά να γράφουν με μολύβι. Μαζί τους ιατρική βεβαίωση όσοι χρειάζονται γυαλιά. Και αυτά τα μέτρα λαμβάνονται για να μην γίνουν οι εξετάσεις πανηγυρικής νοημοσύνης και να μην βρεθούν σε μειονεκτική θέση αυτοί που προετοιμάστηκαν και κουράστηκαν για το συγκεκριμένο μάθημα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, οι καθηγητές σύγχρονες μεθόδους αντιγραφής. Έξυπνα γυαλιά με ενσωματωμένες κάμερες, ακουστικά του ήχου, αλλά κυρίως πλέον οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Οι επιτηρητές λοιπόν είναι περισσότερο προσεκτικοί, έχουν αυστηρούς εντατικούς ελέγχους στα εμφυθέατρα και βέβαια μην ξεχνάμε και τις βαριές πειθαρχικές κυρώσεις. Οπότε λοιπόν κάθε εύρεση τεχνία, εκτός από τα ειδικά γυαλιά και τα ακουστικά που μπαίνουν στο αυτί, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να θωρακίσουν τις εξετάσεις και την αξιοπιστία τους. Και βέβαια το Πανεπιστήμιο Πατρών, να σας πω ότι έχει ήδη ανοίξει ένα διάλογο που έχει να κάνει με τις δυνατότητες αλλά και τις τεχνικές και τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης. Έχει δημιουργήσει και ένα νομικό χάρτη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των ύποπτων γραπτών που έχουν υποστηριχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Και δεν είναι τυχαίο και η αναφορά που έχει κάνει η Βρετανία επί του θέματος, σημειώνοντας ότι αυτοί που προσφεύγουν σε αυτές τις μεθόδους χάνουν χρόνο προσπαθώντας να αντιγράψουν, αντί την ενέργειά τους και τη θέλησή τους να την διοχετεύουν στο διάβασμα. Και βεβαίως επισημαίνεται επίσης από την Βρετανία ότι υπάρχει σήμερα η δυνατότητα με την τεχνητή νοημοσύνη, με το AI, αν θέλετε, να διαπιστωθεί και από τα γραπτά ή με αντιγραφή επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Και εμείς τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε θερμά. Πραγματικά έχουμε ξεφύγει. Παλιά στην εποχή μας ήταν εκείνα τα σκονάκια τα μικρά που προσπαθούσαν οι φοιτητές να τα κρύψουν όπου μπορούσαν. Μετά ήρθαν οι ψήρες αυτοί. Τώρα έχουν έρθει τα γυαλιά AI, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα φυσικά να κάνει κάποιο σκονάκι. Βέβαια δίνουν πολλές δυνατότητες, κύριε καθηγητά. Δίνουν ακόμα δυνατότητες και για το bullying, έτσι.
2: Κοιτάξτε, να σας πω, επειδή έχει δημιουργηθεί ένας θόρυβος, μετά από παρέμβαση του Προέδρου του τμήματος στο οποίο έγινε το περιστατικό και επειδή η συγκεκριμένη ενέργεια παραβιάζει προσωπικά δεδομένα, δεν θα ζητούνται ιατρικές βεβαιώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, είναι εύκολο κάποιος να διαπιστώσει αν ένας άνθρωπος φοράει γυαλιά μοιοπίας ή τα συγκεκριμένα γυαλιά. Mm-hmm. Εμείς έχουμε πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες εκπαίδευση σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης από τη μια μεριά και από την άλλη.
0: Ναι.
2: Θέλω να διαβεβαιώσω ότι σε περιπτώσεις αντιγραφών θα κινηθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες με αποκλεισμό από εξεταστικές περιόδους, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν.
0: Ναι, η οδός που ακολουθούσε πάντα το Πανεπιστήμιο.
2: Ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω λιγάκι.
2: Παρακαλώ.
0: Μπορούν δηλαδή κάποιος καθηγητής να το χτυπήσει καμπανάκι, γιατί φαντάζομαι θα χτυπήσει καμπανάκι, ότι δεν μπορεί αυτό το γραπτό να είναι του φοιτητή ή κάτι πάει περίεργα. Τότε θα μπαίνει στη διαδικασία να εξεταστεί αν πρόκειται για AI.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν δυνατότητες, εισάγοντας το κείμενο σε ένα εργαλείο AI, να διαπιστωθεί αν έχει προκύψει και τέτοια πράγματα. Εμείς,
0: ναι,
2: θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα εξασφαλίσουμε με όλους τους δυνατούς τρόπους τους φοιτητές που κοπιάζουν και τις φοιτήτριες για να γράψουν σε σχέση με αυτούς που αντιγράφουν.
0: Ναι, και έχετε δίκιο, γιατί κάποιος καταναλώνει και πολύ σωστά μας έλεγε νωρίτερα και η συνάδελφος, η Νίκη Παπαδούλα, ότι κάποιος εξαντλεί όλη του την ενέργεια στο να διαβάσει και κάποιος όλη του την ενέργεια να δει πώς μπορεί να αντιγράψει. Έστω και μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Εμείς θα διαφυλάξουμε την προσπάθεια που κάνουν οι φοιτήτρες και φοιτητές μας απέναντι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δόλια μέσα για να αντιγράψουν.
0: Ναι,
2: σας ενημερώνω, ναι, όπως σας είπα, ότι στο παρελθόν έχουν ασκηθεί πειθαρχικά για φοιτήτρες και φοιτητές που αντέγραψαν με αποκλεισμό από μία έως δύο εξεταστικές περιόδους.
0: Και εσείς είστε τώρα το ένα πανεπιστήμιο που έρχεται στην επιφάνεια. Έχει πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα η χώρα μας.
2: Εντάξτε. Δεν θέλω να μιλήσω για άλλα πανεπιστήμια. Ναι. Θέλω να διαβεβαιώσω τους γονείς και τις φοιτήτρες και τους φοιτητές μας στο Πανεπιστήμιο Πατρών να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα, σεβόμενοι τα προσωπικά δεδομένα,
0: ναι,
2: έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνουν αντιγραφές.
0: Πολύ σημαντικό, κύριε Πριτανή. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται τώρα στην επιφάνεια, στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις αντιγραφές. Στην υπόλοιπη, και δεν θα είναι μόνο το Πανεπιστήμιο Πατρών, φαντάζομαι ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλα πανεπιστήμια, ενδεχομένως να συμβεί και σε άλλες, σε σχολικές μονάδες και επίσης στο εξωτερικό έχει συμβεί σε περιπτώσεις bullying, να κινηματογραφούν με αυτόν τον τρόπο τα θύματα και μετά να απειλούν ότι θα τα ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα, πάμε στα Τέμπη, καθώς στην ελληνική δικαιοσύνη περνάει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το παράνομο φορτίο και η Ελπίδα Κουτσογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελπίδα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Υπήρξαν προσφυγές προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από συγγενείς θυμάτων. Κάποιοι συγγενείς προσέφυγαν προκειμένου να ερευνηθεί το θέμα της ύπαρξης ή μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που είδαμε όλοι μη παράνομου φορτίου. Κάποιοι άλλοι προσέφυγαν για το θέμα της πυρόσφαιρας.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε αυτή την πολύ μεγάλη πυρόσφαιρα που

0: που μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν έχουν λάβει γνώση δηλαδή, δεν έχει λάβει γνώση ο συγγενής θύματος, ο πατέρας θύματος που προσέφυγε για αυτό το θέμα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Βέβαια, αν και τι μπορεί να ερευνηθεί 3,5 χρόνια μετά, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι θα αρχιοθετηθεί η συγκεκριμένη έρευνα, που μένει να δούμε πώς θα το χειριστούν οι εθνικές αρχές.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελπίδα. Τώρα, απολογείται σήμερα ο 60χρονος που συνελήφθη ξανά για νέους εμπρισμούς από πρόθεση στη Μεσσίνη. Πάμε στον Κώστα Γαζούγλη από την Έρτα Καλαμάτας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Μιλάμε για 4 πυρκαγιές σε διάστημα μόλις 5 ημερών.
2: Ακριβώς, Ειρήνη, από τις 10 η ώρα είναι στα δικαστήρια της Καλαμάτας σε εξέλιξη η απολογία του 60χρονου, ο οποίος για δεύτερη φορά παρουσιάζεται ενώπιον των αρχών τις τελευταίες ημέρες. Να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η ιστορία ξεκίνησε στις 27 του Αυγούστου, όταν συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου για 2 πυρκαγιές από πρόθεση στην ευρύτερη περιοχή της Μεσσίνης. Παραευρέθηκε ενώπιον των αρχών, ορίστηκε τακτική δικάσιμος και είχε αφαιθεί ελεύθερος. Ωστόσο, 2 μέρες αργότερα φαίνεται ότι ο ίδιος, ο 60χρονος άνδρας, προκάλεσε 2 ακόμα πυρκαγιές, συγκεκριμένα στην περασμένη Κυριακή στις 30 Αυγούστου, σε ένα καλαμιώνα στην περιοχή της Μπούκα στη Μεσσίνη, αλλά και σε ένα οικοπαιδικό χώρο, όπου κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά με γυμνή φλόγα σε ξηρά χόρτα. Η αστυνομική, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Μεσσηνίας τον εντόπισε από βιντεοπτικό υλικό. Έτσι εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης, συνελήφθη, πέρασε την πόρτα των δικαστηρίων την περασμένη Τρίτη, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για σήμερα για να απολογηθεί. Ενώ αυτή τη φορά αξίζει να πούμε ότι οι κατηγορίες που αντιμετωπίζονται πολύ πιο σοβαρές, γιατί πλέον κατηγορείται με κακουργηματικού χαρακτήρα. Κατηγορίες αυτή του εμπρισμού από πρόθεση κατά συρροή και κατά εξακολούθηση ο ίδιος. Να σου πω πάντως, Ειρήνη, ότι αρνεί όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι δεν είναι ο ίδιος στα βίντεο που φαίνεται να έχουν συλλέξει τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, ενώ σύμφωνα με την υπερασπιστική του γραμμή, το συνήγορό του, φαίνεται ο συγκεκριμένος άνδρας να έχει ένα σημαντικό ποσοστό και αναπηρίας, να αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα υγείας, ενώ φέρεται επίσης να ισχυρίζεται ότι μία φωτιά από αυτές που κατηγορείται ότι ήταν σε δικό του χώρο, το οποίο μάλιστα ήταν και καθαρισμένο και έκαψε συνολικά 20 τετραγωνικά μέτρα, κάτι δηλαδή χωρίς να προκαλέσει κάποια ζημιά. Μένει να δούμε τι θα υποστηρίξει και τι θα αποφασίσουν οι ανακρίτρια και οι εισαγγελέας για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ειρήνη.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη για μια, καθώς εξαρθρώθηκε η εγκληματική οργάνωση που πραγματοποιούσε ψευδείς συνταγογραφήσεις, ζημιώνοντας τον ΕΟΠΗ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για 164 γιατρούς, φαρμακοποιούς, ιατρικούς επισκέπτες, αλλά και στελέχη φαρμακευτικής εταιρείας, οι οποίοι παραπέμφθηκαν να δικαστούν σήμερα στο Τριμελές Πλημελιωδικείο Θεσσαλονίκης, κατηγορούμενοι για το ένα σκέλος υπόθεσης, συγκεκριμένα για τα πλημελήματα, μια υπόθεση που εξιχνιάστηκε το Δεκέμβριο του 2021 από τους αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, και σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι συγκεκριμένοι φέρονται ότι συνταγογραφούσαν τις περισσότερες φορές και εν αγνία των ασφαλισμένων, των ασθενών, φάρμακα στο όνομά τους, με τα οποία δεν πολλούνταν ποτέ, αλλά έτσι το εκμεταλλεύονταν αυτό τόσο οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι φαρμακοποιοί, αλλά και οι ίδιοι οι γιατροί που κατηγορούνται ότι εισέβραταν ανταλλάγματα για να συνταγογραφούν αυτά τα φάρμακα, ενώ στη συνέχεια τα σκευάσματα ξαναπολούνταν στην αγορά, σύμφωνα πάντα με το κατηγορητήριο. Οι συγκεκριμένοι κατηγορούνται για δωροδοκία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, γιατί έπαιρναν τα άμκα των ασφαλισμένων, ψευδή βεβαίωση και πλαστογραφία. Η δίκη πριν από λίγο αναβλήθηκε ύστερα από 7 αιτήματα που υποβλήθηκαν, ενώ υποβλήθηκε και αίτημα να σπάσει σε εισαγωγικά η υπόθεση σε περισσότερα κομμάτια, γιατί είναι πάρα πολύ κατηγορούμενοι και οι συνήγοροι τους, και είναι αδύνατο να δικαστεί με όλους αυτούς τους κατηγορούμενους σε μία αίθουσα της Θεσσαλονίκης. Η υπόθεση, όταν είχε εξυκνιαστεί, είχαν γίνει και 13 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και τα ανώτερα στελέχη της συγκεκριμένης εταιρείας. Αναβλήθηκε η δίκη για τον ερχόμενο Φεβρουάριο.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Τώρα, μια ιδιαίτερα μεγάλη οργανωμένη φοιτεία κάναβης εντόπισαν οι αστυνομικοί στην Κορινθία, βάζοντας τέλος στη δράση του κυκλώματος, το οποίο εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε οικονομικό όφελος περίπου 3,3 εκατομμυρίων ευρώ. Βασίλης Κούβαλης, συγγνώμη, από την ΕΡ Τρίπολη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε και μία σύλληψη.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι ήταν 2.189 δενδρύλια και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη φυτεία σε δύσβατο δασικό σημείο μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο και κατάλληλα εκχερσωμένο χώρο, ο οποίος διέθετε φυσική συγκάλυψη. Δηλαδή δεν φαίνονταν όλη αυτή η καλλιέργεια.
0: Ναι.
1: Εκεί, όπως είπαμε, καλλιεργούνταν 2.189 δενδρύλια κάναβης με ύψος 2 μέτρα και 10 εκατοστά. Τα δενδρύλια κρυζώθηκαν και κατασχέθηκαν, εννοείται, όπως και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που είχε κατασταθεί στη φυτεία. Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί παρέπεμπε σε μια εγκατάσταση με υποδομή για συστηματική καλλιέργεια. Στο χώρο είχαν δημιουργηθεί ακόμη και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι διαμονής, μεταξύ των οποίων κουζίνα και σκηνές, προκειμένου οι καλλιεργητές να μπορούν να παραμένουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα κοντά.
0: Είχαν οργανωθεί.
1: Πάρα πολύ οργανωμένοι, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραβάσεις νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και άγνωστη συνεργή του 27χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία εντοπίστηκε την ώρα που πραγματοποιούσε εργασία στη φυτεία. Άρα πιάστηκε επαυτοφόρο. Κατά την έρευνα στο χώρο της φυτείας και τους βοηθητικούς χώρους εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 12 κιλά και 876 γραμμάρια κάναβης, αυτοσχέδια από ξηραντήρια, δεξαμενή, θερμοκήπιο, μηχάνημα από ξηραντήριο, ένα όχημα, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και ο αρδευτικός και καλλιεργητικός εξοπλισμός που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία της φυτείας. Ο 27χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές, ενώ η αστυνομική έρευνα και η προανακριτική διαδικασία συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξυχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Και πάμε τώρα από την Τρίπολη στην Κρήτη, καθώς την εξιχνίαση συνολικά 10 κλοπών και 4 απόπειρες κλοπής στα Χανιά που φέρονται να διαπράχθηκαν από ανήλικους ηλικίας 14, 15 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι την ίδια ώρα ανησυχητικές διαστάσεις παίρνουν και οι τηλεφωνικές απάτες, καθώς είχαμε ακόμη μια υπόθεση εξαπάτησης από δίθεν τεχνικό του ΔΔΕ σε μια 57χρονη γυναίκα. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πολύ σωστά το είπατε. Παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις αυτά τα περιστατικά.
0: Και σε νεότερους ανθρώπους και σε μεγαλύτερους. Γιατί 57χρονοι δεν είναι ηλικιωμένοι. Δεν είναι μια γυναίκα 80-90 χρονών που ενδεχομένως να είναι πιο εύκολο να εξαπατηθεί.
2: Σωστά. Ένας άγνωστος τηλεφωνεί.
0: Ναι.
2: Παρουσιάζεται ως υπάλληλος του ΔΔΕ. Δεν ξέρουμε ακόμη τον τρόπο, προφανώς για κάποια διαρροή της μίλησε και κατάφερε να διμπήσει, να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρυσαφικά μεγάλης αξίας. Μάζεψε τα κοσμήματά της, ξεπερνούν τις 10.000 ευρώ τα κοσμήματα και που τα έβαλε στον τροχό ενός αυτοκινήτου, έτσι της είχε υποδείξει,
0: ναι.
2: Και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο. Όταν επέστρεψε διαπίστωσε ότι τα χρυσαφικά είχαν κάνει φτερά, γιατί ο δράστης είχε πάει, είχε πάρει το αυτοκίνητο και είχε εξαφανιστεί μαζί με τα κοσμήματα. Κατήγγειλε βέβαια άμεσα το περιστατικό της αρχές, τώρα η αστυνομία διερευνά την υπόθεση, αναζητά τον άγνωστο δράστη, εξετάζει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή του. Όμως, Ειρήνη, πολύ σωστά ανέφερες για το πρώτο περιστατικό, ανήλικα τα παιδιά. Μέχρι 14 ετών ήταν τα παιδιά.
0: 14, ναι.
2: Είχαν αδυναμία λοιπόν στα μηχανάκια, 10 μηχανάκια από διάφορα σημεία που στο κέντρο της πόλης και πέριξ αυτής είχαν αφαιρέσει. Από αυτά τα 10 δίκυκλα που είχαν κλαπεί, τα 7 εντοπίστηκαν και αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας εξιχνιάστηκαν και 4 απόπειρες κλοπής δικύκλων. Για την υπόθεση βέβαια συνελήφθησαν και οι 3 ανήλικοι και οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκων. Οι συλλήψεις 3 συνολικά που καταγράφονται σε βάρος.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Παραμένουμε στην Κρήτη, καθώς η εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός οδηγού γιοταχή, ο οποίος βάσει καταγραφή σε βίντεο κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, περνώντας μάλιστα ακόμη και πάνω από κολονάκια οριοθέτησης των λωρίδων κυκλοφορίας στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Στην παρούσα φάση από τις αρχές εξετάζεται αν το επίμαχο αυτοκίνητο είναι αυτό που εντοπίστηκε μέσα στη θάλασσα στον Άγιο Αντώνιο της Νεάπολης. Ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο έχει τις λεπτομέρειες. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι. Επικίνδυνος, άκρος επικίνδυνος.
3: Ναι, και να πω βέβαια όσον αφορά τον έλεγχο τον οποίο διεξάγουν οι αρχές για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, είναι ότι για να μπορέσει να βγει από το σημείο αυτό χρειάζεται ειδική επιχείρηση, διότι είναι απόκρυπνο. Είναι βράχια, εν πάση περιπτώσει, είναι το έδαφος τέτοιο που έχει μια δυσκολία για να βγει το αυτοκίνητο και λείπουν και τα στοιχεία του. Δηλαδή,
0: ναι,
3: λείπει ο προφυλακτήρας, λείπει ο αριθμός κυκλοφορίας, μοιάζει με αυτόν που έκανε αυτή την τρελή και επικίνδυνη, τον ρόλο και επικίνδυνο ελιγμό. Από εκεί πέρα είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή, οι αρχές θέλουν να ταυτοποιήσουν το αυτοκίνητο αυτό με συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν μια παραβατικότητα. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, γι' αυτό βγαίνει και αυτή η πληροφορία προς τα έξω.
0: Ναι.
3: Από εκεί πέρα νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια εικόνα γύρω από αυτό. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Δεν είναι το μοναδικό έχημα. Και εμένα μπροστά μου έχει ξανασυμβεί αυτό. Έχει ξανασυμβεί με άλλα.
0: Ναι.
3: Έχει ξανασυμβεί με λεωφορείο.
0: Με λεωφορείο τι εννοείς, να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς?
3: Να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς, να περνάει στο αντίθετο ρεύμα σε κλειστές διαδρομές. Πραγματικά που εδώ η κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου έχει δημιουργήσει μια οδό η οποία είναι πάρα πολύ κλειστή, με δύο λωρίδες πολύ μικρές. Και έχουν τη λεωφορεία να το κάνει αυτό. Δεν είναι μόνο άνθρωποι, δεν είναι μόνοι που γίνεται. Και ένα ζήτημα το οποίο λέμε όλοι εδώ οι πολίτες είναι ότι εντός του ΒΟΑΚ, εντός των εργασιών που γίνονται, που αναγκαστικά κλείνει και ανοίγει ο ΒΟΑΚ και όπως έχει δημιουργηθεί δηλαδή ένας μικρός δρόμος, δεν υπάρχει αστυνόμευση η οποία θα πρέπει να υπάρχει. Γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
0: Μάλιστα.
3: Αν υπήρχε ένα περιπολικό και αν υπήρχε εκεί μια μηχανή της τροχές, δεν θα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα.
0: Θα μπορούσε να γίνεται ένας έλεγχος, έτσι.
3: Περαιτέρω έλεγχος, μεγαλύτερος έλεγχος, περισσότερος έλεγχος.
0: Μεγαλύτερος έλεγχος στους δρόμους της Κρήτης, Ιάσονα, καλά κάνεις και το επισημαίνεις.
3: Θα ήθελα να τελειώσω, να πω μια λέξη ακόμη για να τελειώσω.
0: Ναι, ναι.
3: Υπάρχουν τα έργα του βόρειου οδικού άξονα από τη μια άκρη του νησιού μέχρι την άλλη, τα οποία όμως, φανταστείτε, ο τουρισμός είναι αρκετός, είναι πολλής. Χρησιμοποιούνται λεωφορεία, αυτοκίνητα, διότι δεν έχουμε άλλο τρόπο να μετακινηθούμε. Υπάρχει μια τεράστια πίεση που δημιουργείται στο δρόμο και μεγάλες ουρές, με αποτέλεσμα κάποιοι που δεν αντέχουν να εκνευρίζονται και να τρέχουν περισσότερο να κάνουν αυτούς τους ελιγμούς. Το έχουμε δει και σε τουριστικά λεωφορεία αυτό.
0: Αυτό είναι.
3: Ξεκάθαρα.
0: Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που μας λες, Ιάσονα, γιατί κάποιος μεταφέρει και άλλους ανθρώπους μαζί του.
3: Να τρέχουν με μεγάλες ταχύτητες, να προσπερνούν και να
0: προσπερνούν
3: την διπλή γραμμή, τη διαχωριστική.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, χρειάζεται μεγαλύτερη αστυνόμευση. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Ακούσαμε λοιπόν για την Κρήτη από τον Ιάσονα Ταβλά. Τώρα θα πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, καθώς δύο άτομα νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από τροχαίο χθες στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Άλλο ένα σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην κεντρική διασταύρωση της περιοχής των Αμπελοκήπων Ζακύνθου, στο ύψος γνωστής ιδιωτικής κλινικής, όταν σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες δίκυκλο όχημα που κινούνταν στην Εθνική Οδό Ζακύνθου Κερίου συγκρούστηκε με γιοταχή αυτοκίνητο που έβγαινε από παρακείμενο δρόμο, ενδεχομένως παραβία σε προτεραιότητα, με επιβαίνοντες Γερμανούς υπηκόους. Βάσει των ίδιων πληροφοριών, αποτέλεσμα της σφοδρής σύγκρουσης ήταν ο σοβαρός τραυματισμός των δύο αναβατών του δίκυκλου οχήματος, ενός άνδρα και μιας γυναίκας Ρουμάνων υπηκών περίπου 30 ετών, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα το προσωπικό της παρακείμενης ιδιωτικής κλινικής, το οποίο τους παρήχε και τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο της ιδιωτικής κλινικής στο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακίνθο, το οποίο είχε ήδη ενημερωθεί για το τροχαίο και όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, έχουν διασωληνωθεί, είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, ενώ φέρουν πολλαπλά κατάγματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Και ενώ και όπως μάθαμε πριν από λίγη ώρα, χθες βράδυ έγινε αεροδιακομιδή για τη μεταφορά τους σε νοσοκομείο της Αθήνας για την περαιτέρω αντιμετώπιση των συγκεκριμένων περιστατικών.
0: Μάλιστα, και να έχουμε να πάνε όλα καλά.
4: Όπως ενημερωθήκαμε, οι επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν ήταν ενοικιαζόμενο, Γερμανοί υπήκοοι, δεν προσήλθαν στο νοσοκομείο να εξεταστούν, ενώ δεν είχαν αφαιρθεί τραυματισμός τους και προανάκριση διενεργεί το τμήμα τροχαίου Ζακίνθου. Μιλάμε για ένα πολύ σοβαρό τροχαίο.
0: Φυσικά.
4: Ένα ακόμα στη συγκεκριμένη περιοχή και διασταύρωση. Με δύο ανθρώπους να είναι σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση, δύο Ρουμάνους υπηκόους, και ελπίζουμε τουλάχιστον να πάνε όλα καλά και να γλιτώσουν τη ζωή τους.
0: Μάλιστα. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να πάνε όλα καλά. Πραγματικά θέλει πάρα πολύ προσοχή. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον Ιάσο Αναταυλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Τη διαβεβαίωση του στόχου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι ο αριθμός των διαμενόντων στη δομή της Σάμου να παραμείνει κάτω από τα 100 άτομα, έδωσε ο αρμόδιος υπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον τοπικό βουλευτή και ο δήμαρχος και τον δήμαρχο Ανατολικής Σάμου. Χάρη Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμου στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Μας ακούει ο Χάρης Ζαβουδάκης.

Θα τον έχουμε σε λίγο στην γραμμή μας, τον Χάρη Ζαβουδάκη. Παρ' όλα αυτά, να σας πούμε ότι οριοθετήθηκε μετά την επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αργυθέα της Παιανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιπολικά του πυροσβεστικού σώματος προσέγγισαν άμεσα την πυρκαγιά με αποτέλεσμα να την περιορίσουν, ενώ στη συνέχεια αεροσκάφος που εκτελούσε έμφορτη περιπολία πραγματοποίησε ρήψη νερού και έτσι κατάφεραν να οριοθετήσουν την πυρκαγιά μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στην Κρήτη και πάλι και πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου αυτή τη φορά, καθώς είχαμε συνάντηση του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, με εκπροσώπους των ακτινοτρόφων Σταυρούλα.
1: Είναι σε εξέλιξη η συνάντηση.
0: Είναι σε εξέλιξη.
1: Πριν από λίγο ξεκίνησε η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με εκπροσώπους των αγροτοξινοτρόφων της Κρήτης. Γίνεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης του Ηρακλείου, παρουσία και των κρητικών βουλευτών αλλά και στελεχών του κινήματος, πολλά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στο επίκεντρο βρίσκεται το θέμα των ιδιαιτεροτήτων που έχουν νησιωτικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους και η Κρήτη. Οι κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, αναφέρονται στο υψηλό κόστος παραγωγής, στο θέμα των επιδοτήσεων, στη μετάβαση του ΠΚΠ στην ΑΔΕ. Υπάρχει το θέμα με τους δασικούς χάρτες, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το τι ανήκει στους κτηνοτρόφους, τι ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, με τους κτηνοτρόφους πραγματικά να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Υπάρχει και το κτηματολόγιο το οποίο σχετίζεται με τους δασικούς χάρτες και αυτό το οποίο λένε είναι ότι βασικό τους αίτημα είναι το δημόσιο να υποχρεώνεται να αποδεικνύει με συγκεκριμένα στοιχεία τα δικαιώματα κυριότητας που διεκδικεί σε ό,τι έχει να κάνει με τους δασικούς χάρτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις μέχρι στιγμής τοποθετήσεις του αναφέρθηκε στο θέμα της του ΟΠΚΕΠΕ, προτάσει την εκλογή της διοίκησης του ΟΠΚΕΠΕ με πενταετής αιτία, όπως είπε, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα. Ακόμα αναφέρθηκε και στο θέμα της διαχείρισης του νερού. Είπε ότι έχουμε μεγάλα έργα στην Ανατολική Κρήτη που δεν υπάρχει νερό. Και καθόλου έργα στη Δυτική Κρήτη που έχει πολύ νερό. Αυτό θα πρέπει να το δούμε και θα πρέπει να υπάρξει ένα αναπτυξιακό πλάνο που να απαντά στις ανάγκες του 2040 και όχι μόνο στο σήμερα. Για το ιδιοκτησιακό καθεστώς είπε ότι έχει κατατεθεί τροπολογία από το ΠΑΣΟΚΟΥ από το 2023, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και ότι δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι Αθήνα-Θεσσαλονίκη με 4-5 αστικά κέντρα και ότι θα πρέπει να ξαναζωντανέψει η Ήπεθρος και τα χωριά μας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Τη Σαβουδάκη που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμμο. Χάρη, μας ακούς τώρα?
2: Ναι, καλό μεσημέρι, σας ακούω μια χαρά τώρα.
0: Καλό μεσημέρι, λέγαμε ότι κάτω από τα 100 άτομα υποσχέθηκαν ότι θα είναι η δομή των μεταναστών στη Σάμμο.
2: Αν μου επιτρέπεις 1000 άτομα. Λοιπόν, να πω λοιπόν ότι έτσι είναι η κατάσταση που θα επικρατήσει, όπως είπε ο κύριος Πλεύρης. Να δούμε όμως τι λένε οι φορείς στη Σάμμο. Καταρχήν να πω ότι τη διαβεβαίωση του Υπουργού Μετανάστευση και Ασύλου Θάνου Πλεύρη ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αύξηση του πληθυσμού στη δομή της Σάμμου, αλλά αντίθετα στόχος του Υπουργείου είναι ο αριθμός των διαμενόντων να παραμείνει κάτω από 1000 άτομα, μετέφεραν μετά τη συνάντησή του στον Υπουργό τόσο ο βουλευτής όσο και ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το μεταναστευτικό, με τους εκπροσώπους της Σάμμου να μεταφέρουν στην πολιτική ηγεσία ότι υπάρχει έντονη ανησυχία από την τοπική κοινωνία για το ενδεχόμενο αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς το νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μας είπαν ότι θα προχωρήσουν και σε δυναμικές κινητοποιήσεις, αν συνέχιζε κάτι τέτοιο. Από την πλευρά συμμετείχαν ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμμου, ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σάμμου, ο βουλευτής του νομού, ο πρώην Δήμαρχος Ανατολικής Σάμμου Γιώργος Στάτσος, ο Δημοτικός Σύμβουλος Γιώργος Κάτσης Χρυσοδούλου, ενώ παρόν ήταν και γραμματέας υποδοχής αυτήν τον άσυλο ο κύριος Σταθούλης. Να πω τώρα ότι σύμφωνα με τον κύριο Στεφανάδη, όλοι οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων είχαν κοινή στάση, κατέστησαν σαφώς ότι η Σάμμος έχει υπομειστεί σημαντικό βάρος, όπως ανέφερε, και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το ενδεχόμενο η υφιστάμενη δομή να φιλοξενεί maximum 2.000 άτομα. Τώρα από την πλευρά του, ο Δήμαρχος, ο Πάρης Παπαγεωργίου, σημείωσε ότι οι εκπρόσωποι του νησιού δεν ανέμεναν διαφορετική θέση από αυτή της κυβέρνησης, έκριναν όμως απαραίτητο να μεταφέρουν στον Υπουργό την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας. Ο Υπουργός επανέλαβε ότι έρχονται μόνο για καταγραφή και αμέσως μετά θα φεύγουν. Ναι. Θα είναι πάντα η δομή κάτω από 1.000 άτομα, όπως ο ίδιος είπε. Ναι. Και βέβαια να σας πω ότι αυτό που ανησύχησε τις τοπικές αρχές και τους ανησυχεί είναι ότι οι μεταναστευτικές ροές μπορεί σήμερα να είναι μικρές, αλλά αύριο μεθαύριο κανείς δεν εγγυάται με αυτά τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας ότι δεν θα αυξηθούν. Τέλος, να πω ότι αυτό που ζήτησε είναι να επισκεφτεί ο κύριος Πλεύρης στο νησί και να εξηγήσει στους κατοίκους σε δημοτικό συμβούλιο.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάιρ. Πάμε στη Λίνα Θεολογίτου τώρα από την Έρθ στις Κυκλάδες. Γιατί εκεί ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την κάλυψη της ενδοκυκλαδικής ακτοπλοϊκής γραμμής μέχρι και τον Οκτώβριο του 2029. Πολύ σημαντική η είδηση που θα μας δώσεις, Λίνα. Καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Στην ενδοκυκλαδική γραμμή, η οποία θα εξυπηρετεί τα νησιά των Κυκλάδων και τη διασύνδεση αυτών, θα παραμείνει τελικά για 3 ακόμα χρόνια το επιβατικό οχηματαγωγό Artemis της Hellenic Seaways. Η σύμβαση που θα συνάψει πλειοκτήτρια εταιρεία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα έχει ισχύ μέχρι και τις 31 Οκτωβρίου του 2029, με δυνατότητα παράτασης για 4 επιπλέον μήνες. Ως πλοίο αντικατάστασης στην συγκεκριμένη γραμμή ορίστηκε το Blue Star Paros της εταιρείας Blue Star Ferries. Τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη γραμμή και τα οποία εκτελούνται με κρατική επιδότηση είναι τα ακόλουθα: Σύρος Τίνος Άνδρος 1 φορά την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Αλαύριο 2 φορές την εβδομάδα, Σύρος Κύθνος και Σύρος Πάρος Νάξος ή ο Σίκινος Φολέγανδρος Κύμουλος Μήλος 1 φορά την εβδομάδα. Να πούμε τέλος ότι η συμφωνία αναφέρει ότι η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται στη δωρεάν μετακίνηση των κατοίκων της Κυμούλου από και προς τη Μήλο και των νησιών Σικίνου και Φολεγάνδρου από και προς την Ιω. Είναι πράγματι μια πολύ σημαντική είδηση για τα νησιά και για τους νησιώτες, οι οποίοι τους χειμερινούς μήνες με τα δρομολόγια να λιγοστεύουν. Πλέον το πλοίο Άρτεμις γνωρίζουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2029 θα μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων των νησιών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Και πάμε τώρα στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ στην Καβάλα. Ρένα, καλό σου μεσημέρι. Εκεί λοιπόν έχουμε κραυγή απόγνωσης από τους εκπαιδευτικούς της Καβάλας για το θέμα της στέγης.
5: Γνωρίζαμε ότι το πρόβλημα είναι έντονο στα νησιά, όμως έχει επεκταθεί
0: αυτό
5: και
0: ακριβώς,
5: στην
0: Ελλάδα, ναι,
5: και κυρίως σε πόλεις που έχουν αυξανόμενη τουριστική ανάπτυξη, όπως είναι και η Καβάλα.
0: Ναι.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθειας Δυνατής Εκπαίδευσης ασχολείται με το θέμα. Χρειάστηκε τώρα και ακόμη μια φορά να βγάλει μια ανακοίνωση αναφέροντας αυτό το σοβαρό και διαρκώς εντυνόμενο πρόβλημα της στέγωσης των αναπληρωτών και νεοδιόριστων εκπαιδευτικών. Η επιστροφή των δύο ενοικίων αποτελεί μια ανεπαρκή παρέμβαση μπροστά στις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος, αναφέρει. Δεν μπορεί η πολιτεία να ζητά από τους εκπαιδευτικούς να υπηρετήσουν την περιφέρεια και ταυτόχρονα να τους αφήνει να αντιμετωπίσουν μόνοι τους το κόστος και την ανασφάλεια της στέγασης. Με την ανακοίνωσή τους, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας καταθέτουν 5 προτάσεις: δημόσια και δημοτική κατοικία για αναπληρωτές και νεοδιόριστους με αξιοποίηση κλειστών ή ανενεργών ακινήτων, ουσιαστικό στεγαστικό επίδομα προσαρμοσμένο στο πραγματικό κόστος κάθε περιοχής και όχι οριζόντιο μέτρο, κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλη εποχική πίεση,
0: ναι,
5: αξιοποίηση δημοσίων και δημοτικών κτηρίων για τη δημιουργία κατοικιών εκπαιδευτικών και τέλος σταθερότητα στη στέγαση για όλο το σχολικό έτος, ώστε κανένας εκπαιδευτικός να μην αναγκάζεται να εγκαταλείπει το σπίτι του τον Μάιο και να ψάχνει ξανά από την αρχή του Σεπτέμβριο. Ο Σύλλογος καλεί κυβέρνηση, περιφέρεια, τους δήμους της περιοχής να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια ξεκινά από κάτι αυτονόητο, να μπορεί ο εκπαιδευτικός να βρει ένα αξιοπρεπές σπίτι στον τόπο όπου υπηρετεί, καταλήγει στην ανακοίνωση ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.
0: Δύσκολα τα πράγματα. Ενδεχομένως υπάρχουν πολλά Airbnb και στην Καβάλα. Οπότε
5: έχουν αναπτυχθεί. Έχουν αναπτυχθεί τα Airbnb στην Καβάλα και είναι το ίδιο φαινόμενο το οποίο αντιμετωπίζουμε και στα νησιά, να προσφέρονται σπίτια από Σεπτέμβριο μέχρι Μάιο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα. Τώρα, με ενισχυμένο εκπαιδευτικό δυναμικό ανοίγουν φέτος τα σχολεία στο Βόρειο Αιγαίο, καθώς 247 νέοι εκπαιδευτικοί τοποθετήθηκαν στην περιφέρεια, εκ των οποίων 134 στη Λέσβο. Η Δέσποινα Θανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη από τη Λέσβο. Να σου πω βέβαια ότι το περασμένο διάστημα υπήρχαν συζητήσεις για υποβαθμίσεις σε νέα δημοτικών σχολείων στο νομό, αλλά όπως μας εξήγησε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η κυρία Κέτη Στρατάκη, στην ΕΤ Βορείου Αιγαίου που μίλησε, αυτές οι υποβαθμίσεις δεν προχώρησαν, καθώς εν τέλει διορίστηκαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Πράγματι, λοιπόν, είναι μια πολύ σημαντική ενίσχυση στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, όπως ξέρουμε, στις 11 Σεπτεμβρίου, με συνολικά 247 νέους εκπαιδευτικούς να έχουν τοποθετηθεί στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και 134 από αυτούς στη Λέσβο. Όπως ανέφερε η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης, η εκτίμηση είναι ότι φέτος θα καλυφθεί περίπου το 90% των κενών. Βέβαια, φυσικά ακόμη υπάρχουν κενά σε κάποιες ειδικότητες όπως γυμναστές και εικαστικά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ειδική αγωγή, με την Περιφερειακή Διευθύντρια να χαρακτηρίζει τη φετινή χρονιά ως την καλύτερη μέχρι σήμερα σε επίπεδο στελέχωσης.
0: Μάλιστα, το θέμα είναι που θα βρουν και αυτοί βέβαια στέγη σε εσάς στη Λέσβο. Δεν ξέρω, επειδή νωρίτερα λέγαμε τη Ρένα Πανταζόγλου ότι στην Καβάλα είναι δύσκολα και εκεί δεν ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
6: Ναι, σας άκουσα αυτά που λέγατε. Να σας πω, σε εμάς είναι κάπως καλύτερα σε σύγκριση με τις τιμές από άλλα νησιά. Mm-hmm. Και αυτό που μας είπε και η Περιφερειακή Διευθύντρια, γιατί είτε τι ρωτήσαμε, είναι ότι και τα χωριά που μετακινούνται, οι εκπαιδευτικοί και τα λοιπά, και που χρειάζεται να μείνουν για να κάνουν τα μαθήματά τους στα σχολεία, υπάρχει ένα πολύ οικογενειακό περιβάλλον, έτσι μας είπε, οπότε βοηθάνε και οι ντόπιοι. Και στην έβρεση σπιτιού πολλές φορές, αλλά και στην καθημερινότητά του.
0: Πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε θερμά, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Σύσκεψη στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγών Χίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην περιοχή των μαστιχοχωρίων. Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι, Θοδωρή.
7: Καλό μεσημέρι και από τη Χίο. Είναι έντονος ο προβληματισμός για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ανάπτυξη ειδικά ανεμογεννητριών στη νότια Χίο, στην περιοχή δηλαδή των μαστιχοχωρίων. Και αυτό λύγει και από τη σύσκεψη που έγινε λίγες μέρες πριν στα γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Αιχείου, όπου είχαν προσκληθεί τόσο οι δύο τοπικοί βουλευτές, ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Χίου, αλλά και οι πρόεδροι από το Επιμελητήριο Χίου και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έτσι ώστε το παράρτημα εδώ στο νησί δηλαδή, να δώσουν τις δικές τους προτάσεις για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το όλο θέμα και το πώς πρέπει να κινηθεί και η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών. Αυτό που δεσμεύτηκε η Ένωση είναι ότι θα αναλάβει κάθε δυνατή πρωτοβουλία προκειμένου να διαφυλάξει την περιοχή και το φοιτητικό της κεφάλαιο από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι θα κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Να σημειώσουμε ότι σε δηλώσεις που έκανε στο μηνιαίος δελτίο τύπου που βγάζει ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Νιταράκης, επισήμανε για το θέμα αυτό ότι ο ίδιος δεν θα δεχτεί καμία έκπτωση στην προστασία της παραγωγής και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων, σημειώνοντας ότι χρειάζεται επιστημονικά να υπάρχει ένας τεκμηριωμένος σχεδιασμός προστασίας της μαστίχας, αλλά και στην προσοχή ώστε οι νέοι περιοδισμοί να μην οδηγήσουν σε ρήμος της περιφέρειας του νησιού. Να σημειώσουμε ότι τη στήριξη στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών έδωσε και η Επιτροπή Υπεράσπιση της Αμανής, της περιοχής δηλαδή αυτής που πέρυσι δοκιμάστηκε ιδιαίτερα από τη φωτιά στη Βόρεια Αιγαίο και που τονίζει ότι είναι στο πλευρό της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών στον αγώνα αυτό που κάνει, σημειώνοντας ότι είναι η αναγκαιότερη διατήρηση του μικροκλίματος στο Χίο, κάτι που τεκμηριώνεται και από τις κοινωνικές μελέτες του Ελγό Δήμητρα, που δείχνουν ότι η μαστίχα εξαρτάται από πολύ συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες και κάτι τέτοιο δεν θα πρέπει να αλλάξουν.
0: Μάλιστα.
7: Θα δούμε πώς εξελιχθεί τώρα και το θέμα της παρέμβασης και της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Ειρήνη.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ στην Καστοριά, καθώς η περιφέρεια ζητά να γίνει ένα ταμείο αποζημιώσεων για ζημιές από τις αρκούδες. Μας έχουν λείψει οι αρκούδες, η αλήθεια. Ένα καιρό έχουμε να ακούσουμε είδηση, Μάρια.
8: Ακριβώς, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι από την Καστοριά.
0: Στους κατοίκους εκεί δεν θα έχουν λείψει, βέβαια, που θα έχουν ησυχάσει οι άνθρωποι.
8: Ακριβώς. Τώρα, στο επίκεντρο της περιφερειάς της Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται το οξύ πρόβλημα με την αυξημένη παρουσία των αρκούδων κοντά στις κατοικημένες περιοχές της Καστοριάς. Είναι γνωστό, μπορεί να μας έχουν λείψει, αλλά κατά καιρούς αναδιαστήματα τώρα τελευταία συμβαίνουν και κάποια ατυχήματα, είτε σε σπίτια, σε ευλές που μπαίνουν, είτε τροχαία ατυχήματα, μπαίνουν και κάνουν ζημιές καταλαβαίνετε την προβληματική. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ζητά από την κυβέρνηση την σύσταση ειδικού ταμείου αποζημιώσεων. Στόχος είναι να καλύπτονται περιπτώσεις που μέχρι σήμερα μένουν στον αέρα από τον ΕΛΓΑ, όπως σοβαρές υλικές ζημίες από τροχαία ατυχήματα με άγρια ζώα, αλλά και ζημίες στο φυτικό κεφάλαιο φυσικά. Ναι. Τα στοιχεία της διεύθυνσης δασών είναι αποκαλυπτικά. Από 48 περιστατικά του 2023 φτάσαμε στα 126 του 2025 και φέτος μέχρι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταγραφεί 117 περιστατικά. Έτσι, η πρόταση της περιφέρειας προσλαμβάνει επίσης τη δημιουργία της τράπεζας ομάδας αμέσης επέμβασης, χρήση τεχνολογίας όπως ντρόουν και θερμικές κάμερες, τοποθέτηση GPS σε ζώα με προβληματική συμπεριφορά και μια επιστημονική απογραφή του πληθυσμού των αρκούδων φυσικά. Το επόμενο διάστημα, το επόμενο βήμα, εξαρτάται βεβαίως πλέον από τα εμπλεκόμενα υπουργεία, τα οποία καλούνται να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότηση και το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Από την Καστοριά στη Ρόδο, καθώς αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού θα τοποθετήσει ο Δήμος σε ποτάμια και χυμάρους που στο παρελθόν είχαν σημειωθεί μεγάλες πλημμύρες. Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤΑ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι είναι μια προσπάθεια να προληφθούν, όσο είναι αυτό βεβαίως εφικτό μέσω του συστήματος αυτού, προβλήματα που προκαλούνται από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Ρόδος στο παρελθόν έχει πληρώσει ακριβά και με απώλειες ανθρώπινων ζώων πλημμυρικά φαινόμενα που προκλήθηκαν από ποτάμια ή χυμάρους κατά τη διάρκεια βέβαια έντονων καιρικών φαινομένων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία της Διεύθυνσης Ψηφιακής Μετάβασης του Δήμου Ρόδου με την αντίστοιχη της πολιτικής προστασίας και θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένα σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία αισθητήρες οι οποίοι θα μετρούν την στάθμη του νερού σε σημεία που κρίνονται επικίνδυνα. Να πω ότι οι περιοχές σε γενικές γραμμές είναι η Αλισσός που είχε μεγάλες ζημιές και πιο πρόσφατα στην κακοκαιρία Μπόρα και απώλειες ανθρώπινων ζώων. Η Παστίδα αλλά και ο Αρχάγγελος είναι σημεία που υπέδειξε η πολιτική προστασία του Δήμου και θα εγκατασταθούν αυτοί οι αισθητήρες. Με αυτούς, όπως εξήγησε στην ΕΡΤ ο υπεύθυνος της ψηφιακής μετάβασης ο Γιώργος Βαρέλης, η πολιτική προστασία θα μπορεί να παρακολουθεί συγκεκριμένα ποτάμια και χυμάρους ώστε να μπορεί να παρεμβαίνει όταν θα διαπιστώνει ότι ανεβαίνει επικίνδυνα η στάθμη του νερού. Να πω ότι αυτό γίνεται πιλωτικά σε ό,τι αφορά στο νησί της Ρόδου, ναι, και χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους του Δήμου. Γι' αυτό μιλάμε για κάποια συγκεκριμένα σημεία και συνολικά 10 αισθητήρες. Η προσπάθεια τώρα από εκεί και πέρα της Δημοτικής Αρχής θα είναι να βρει και κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα προκειμένου να μπορέσει να το επεκτείνει αυτό, να βάλει και σε άλλα σημεία δηλαδή αισθητήρες, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ επικίνδυνα
0: σημεία πολύ που θα επικίνδυνα
9: μέρη
0: να
9: όλο το νησί. Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Αισθητήρες μέτρησης στάθμης του νερού λοιπόν στη Ρόδο και τώρα πάμε στο Χρήστο Πελευριά από την ΕΡΤΑ Πύργου, καθώς στην Ηλία έχουμε έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές που είχαν γίνει τον περασμένο χειμώνα και τα οποία έργα βέβαια, Χρήστο, καλώς μεσημέρι, αναμένεται να ξεκινήσουν σύντομα.
10: Ναι, πολύ σύντομα θα έλεγα, καθώς με ένα ποσό της τάξης των 13,5 εκατομμυρίων ευρώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επιχειρεί να δώσει μια κλιματοδοτική απάντηση, θα λέγαμε, στις ανάγκες αποκατάστασης που προέκυψαν μετά από πρόσφατα φαινόμενα φυσικών καταστροφών μόλις τον περασμένο χειμώνα, με το μεγαλύτερο βάρος των παρεμβάσεων να κατευθύνεται σε υποδομές και οδικά δίκτυα. Είναι κάτι που έχουν ανάγκη σχεδόν όλοι οι Δήμοι της Ηλίας μετά από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα, και μετά από την πρόσκληση αυτή της περιφέρειας αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες με τις δημοπρατήσεις και την επιλογή των αναδόχων ώστε να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο, είναι η απομάκρυση βράχων και φρετών υλικών, είναι οι διευθετήσεις ποταμών, είναι η μείωση των κινδύνων από τα επικίνδυνα σημεία και η προσβασιμότητα στους κατοίκους για να πάνε στις καλλιέργειές τους και στις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπουν σε μια ιεράρχηση, έχουν μπει ήδη σε μια ιεράρχηση ως επιδιώξεις από τους Δήμους της Ηλίας για να ξεκινήσουν οι σχετικές εργασίες. Συνολικά μιλάμε εδώ για 7 μεγάλα έργα αποκατάστασης, ενώ θα πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτή η χρηματοδοτική πρωτοβουλία που έχει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Έχουν δοθεί και χρήματα από τα Υπουργεία προς τους Δήμους που ξεπερνούν τα 20-25 εκατομμύρια ευρώ και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν και αυτά για παρόμοια έργα. Θυμίζω ότι είχε καταστραφεί ένα μεγάλο κομμάτι της Ηλίας από εκείνα τα ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαν φέρει κατολισθήσεις, πλημμύρες, αποκοπή δρόμων και σε άλλες υποδομές, κυρίως σε κοινότητες ορεινές των Δήμων της Ηλίας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστό. Έργα αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές στην Ηλία και στη Θεσσαλία τώρα. Στα 200 ευρώ αυξάνεται για το 2026 η ενίσχυση του Θεσσαλη Pass, ενώ η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το μέτρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά και στόχο έχει την ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις περιοχές της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τη θεομηνία του Ντάνιελ. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
11: Καλό σας μεσημέρι. Να ξεκινήσω από τη Μαγνησία που το πρόγραμμα θα καλύψει και φέτος το σύνολο των Δήμων, Βόλου, Νοτίου Πηλίου και Ζαγοράς Μουρεσίου. Η ενίσχυση θα χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια μέσω άλλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες διαμονής, εστίασης και τοπικών μετακινήσεων. Η εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται σε δύο περιόδους, δηλαδή Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο, με αυξημένο ποσό βάουτσερ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ώστε σύμφωνα με το σχεδιασμό να ενισχυθεί περισσότερο το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Το θέμα να πω ότι συζήτησε μέσα στον Αύγουστο, τέλη Αυγούστου, ο κ. Τριαντόπουλος, ο βουλευτής Μαγνησίας, με τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, τον κ. Καμπούρη. Είχε ζητήσει από τον Απρίλιο να συνεχιστεί αυτό το μέτρο και να αυξηθεί η ενίσχυση και τελικά έγινε αποδεκτό, γιατί πρόκειται για ένα πετυχημένο μέτρο που και γι' αυτό συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Έχει αξιολογηθεί θετικά από επαγγελματίες του τουρισμού στη Μαγνησία, ενώ η νέα εφαρμογή του αναμένεται να στηρίξει επιχειρήσεις και προορισμούς και εκτός της υψηλής τουριστικής περίοδου. Τώρα, ως προϋπολογισμός, έχουμε 2.500.000 ευρώ, από τα οποία περίπου το 1,5 απορροφάται από τους Δήμους Θεσσαλίας. Το έργο υλοποιείται από την ΕΔΙΤΕ ΑΕΓΙΑΝΕΤ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Στην πορεία των μεγάλων έργων των Ιωαννίνων, στις καθυστερήσεις της κεντρικής πλατείας αλλά και στα προβλήματα της καθημερινότητας αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, ο κύριος Τομάς Μπέγκα, σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Ιωαννίνων. Όπως ανακοίνωσε το κύριο τμήμα της κεντρικής πλατείας και η κάθοδος της Λεωφόρου Δωδώνης αναμένεται να είναι λειτουργικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να μπορέσουν να φιλοξενήσουν και τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς. Ο Δήμαρχος αναγνώρισε ότι το έργο έχει παρουσιάσει καθυστερήσεις, αναφερόμενος στις σύνθετες τεχνικές δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Η πλήρη αποπεράτωση, βέβαια, της κεντρικής πλατείας τοποθετείται χρονικά έως το Μάρτιο του 2027. Μέχρι τότε προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα τμήματα του έργου, μεταξύ των οποίων το στέγαστρο και η πρόσβαση από την πλευρά της ΟΑΣΙΣ. Όπως εξήγησε ο κύριος Μπέκας, πρόκειται για ένα ιδιαίτερο σύνθετο τεχνικό έργο, καθώς οι εργασίες εξελίσσονται παράλληλα με τη λειτουργία του υπήρχου χώρου στάθμευσης, γεγονός που δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στη τέλεσή του. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος όμως και στο πάρκο Πυρσινέλα, το γνωστό γιαννιώτικο σαλόνι, το οποίο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του δημοσίου χώρου στα Ιωάννινα. Ο κύριος Μπέκας στάθηκε στην ολοκλήρωση του έργου και στην απόδοση του πάρκου στους πολίτες, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια εμβληματική παρέμβαση που επαναφέρει ένα από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου και αναψυχής στην καθημερινότητα των Γιαννιωτών. Mm-hmm. Το έργο εντάχθηκε στις παρεμβάσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και σύμφωνα με τον Δήμαρχο ολοκληρώθηκε εντός των αυστηρών χρονικών προθεσμιών που έχουν τεθεί. Βέβαια έκανε και κάποιες αναφορές ο κύριος Μπέκας ότι κατάφερε, είναι από τους Δήμους που ολοκλήρωσαν όλα τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης μέσα στην καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου.
0: Μάλιστα.
12: Και πέρα από το πάρκο Πυρσινέλη αναφέρθηκε και στις εκτεκταμένες παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας, καθώς και στα έργα που αφορούν στη βελτίωση και την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τη στήριξη της κυβέρνησης για την επόμενη κρίσιμη τριετία κατά την οποία θα εξελίσσεται το μεγάλο αναπτυξιακό του έργο ζητάει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Πάμε στον Περικλή Καραφιλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Να πω ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διεκδικεί τεχνική υποστήριξη για το επενδυτικό του πρόγραμμα, επιστημονική παρακολούθηση της μετάβασης και νέα σχολή καλών τεχνών στην Φλόρινα. Αναλύοντας λίγο αυτά τα αιτήματα, να πω ότι το επενδυτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας άνω των 268 εκατομμυρίων περιλαμβάνει περισσότερα από 50 έργα και υποέργα, μεταξύ των οποίων νέες φοιτητικές εστίες 700 κλινών μέσω σύμπραξης δημόσιου ιδιωτικού τομέα, τεχνολογικό πάρκο, Green Data Center με τον υπερυπολογιστή Δυτικής Μακεδονίας, η δημοπράτηση για την προμήθεια και εγκατάσταση του οποίου αναμένεται τον Οκτώβριο, οι ενεργειακές αναβαθμίσεις, το εκπαιδευτικό αστρονομικό πάρκο του Όρλιακα και νέες ακαδημαϊκές υποδομές σε 5 πόλεις. Η κλίμακα και ο ρυθμός υλοποίησης του προγράμματος αυτού δημιουργούν αυξημένες απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής και διοικητικής υποστήριξης σε μια περίοδο που το Πανεπιστήμιο αντιμετωπίζει σημαντική υποστελέχωση και για την κάλυψη αυτής της ανάγκης προτείνει τη δημιουργία εξειδικευμένου μηχανισμού τεχνικής υποστήριξης για την κρίσιμη αυτή τριετία με αντικείμενο την ορίμανση, τη διαχείριση και επίβλεψη των έργων και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων. Η δεύτερη πρόταση, όπως είπα, είναι η συστηματική παρακολούθηση του πραγματικού αντίκτυπου της μετάβασης, την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον του προγράμματος δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η θεσμική ενεργοποίηση του τοπικού παρατηρητηρίου δίκαιης μετάβασης στο Πανεπιστήμιο. Και το τρίτο ζήτημα αφορά το νέο κτίριο της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλόρινα, ένα έργο που αναμένουν η πανεπιστημιακή κοινότητα και η τοπική κοινωνία και το οποίο θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη της σχολής. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο θα πραγματοποιηθεί στην Κέρκυρα 18 και 19 Σεπτεμβρίου το δεύτερο φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων με τη συμμετοχή μουσικών σχημάτων από τα Επτάνησα και το εξωτερικό. Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα, καλώς σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Η καρδιά της επτανησιακής μουσικής παράδοσης θα χτυπήσει εδώ στο νησί μέσω του διεθνούς φεστιβάλ φιλαρμονικών Ιωνίων 18 και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία του νησιού με τη διοργάνωση της περιφέρειας Ιωνίων και το αναπτυξιακό οργανισμό Ιόνια Ανάπτυξη ΑΕ, που υπόσχονται ένα υπέροχο οπτικοακουστικό θέαμα. Από τα πολύ δυνατά σημεία αυτής της μεγάλης μουσικής συνάντησης, η παρουσία του διεθνούς φήμης Ιταλού τραγουδιστή Αλμπάνο ως guest star, ο οποίος θα χαρίσει στο κοινό και μοναδικές ερμηνείες. Συμμετέχει φιλικά και σπουδαία ερμηνεύτρια Φωτεινή Δάρα, καθώς και Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας με τη Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου και επίσης τη Σχολή Χορονικής Γιάννου. Στη σκηνή τώρα του φεστιβάλ θα βρεθούν κορυφαία μουσικά σώματα από όλη την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο, αλλά και το εξωτερικό, την Ιταλία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και για δύο μέρες η παράδοση των Επτανήσεων θα συναντήσει μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μια γιορτή αφιερωμένη στη μουσική και την ειρήνη.
0: Μαρίνα Μοσχάτη, σας ζηλεύουμε. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε θερμά. Με 157 ταινίες και 45 παγκόσμιες πρεμιέρες ξεκινά την Κυριακή το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα. Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Από την Κυριακή 6 έως και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου η Δράμα υποδέχεται το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, έναν από τους σημαντικότερους κινηματογραφικούς θεσμούς της χώρας. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει συνολικά 157 ταινίες, από τις οποίες οι 45 θα παρουσιαστούν σε παγκόσμια πρεμιέρα, επιλεγμένες μέσα από 3.420 υποβολές από όλο τον κόσμο. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 5 διαγωνιστικά τμήματα με 30 ταινίες στο εθνικό, 19 στο εθνικό σπουδαστικό και 26 παραγωγές από 20 χώρες στο διεθνές διαγωνιστικό, ενώ φέτος εγκαινιάζεται και το διεθνές διαγωνιστικό ντοκιμαντέρ. Στις θεματικές των ταινιών επανέρχεται η ελληνική οικογένεια μέσα από περισσότερο στοχευμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις, ενώ οι νεότεροι δημιουργοί στρέφονται στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αναζήτηση του έρωτα και της αγάπης. Με κεντρικό σύνθημα «Welcome Home», το φεστιβάλ φιλοξενεί για πρώτη φορά την ετήσια συνάντηση του δικτύου φεστιβάλ της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Τέλος να πούμε, η διοργάνωση διαθέτει πλέον πιστοποίηση για τα βραβεία BAFTA, παράλληλα με εκείνες για τα Oscar και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, ενώ οι διαγωνιζόμενες ταινίες θα προβάλλονται δωρεάν και διαδικτυακά σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να ρίξουμε μια ματιά και στον καιρό. Έθριος θα διατηρηθεί σήμερα στην κεντρική Μακεδονία, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν βόρειο-δυτική μετάση εξασθένησης. Αύριο ο καιρός θα είναι έθριος σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι στα επιρροτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και τα νότια θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.

0: είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μποστ την Μπένα,
2: έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα,
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου,
2: σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Βανέλης θα κάνει ανατροπή,
1: με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου,
2: Ζάχαρη θα περάσετε,
0: το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
3: 5 Σεπτεμβρίου, Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη. Στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, όχι για τους πολέμους και τα κέρδη τους. 5 Σεπτεμβρίου, στις 5.30 το απόγευμα, στην πλατεία Χάνθ. Εργατικά κέντρα, ομοσπονδίες, σωματεία.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν φορολογικές παρεμβάσεις για επιχειρήσεις, για επαγγελματίες, αλλά και για τα νοικοκυριά, χωρίς να αποκλείονται οι εκπλήξεις. Από σήμερα, όλα τα κυβερνητικά και κομματικά στελέχη θα βρίσκονται στην πόλη, αφού τις προηγούμενες ημέρες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, οι βουλευτές και ο γραμματέας του κόμματος, περιόδευσαν σε 17 νομούς με στόχο την κομματική συσπήρωση και την προβολή του κυβερνητικού έργου. Έτοιμοι οι υπουργοί να μιλήσουν σήμερα και αύριο σε εκδηλώσεις για θέματα της αρμοδιότητάς τους, προετοιμάζοντας το έδαφος για την αυριανή ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Παράλληλα, δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας με χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και drones, ενώ από το πρωί έχουν ξεκινήσει και οι συγκεντρώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Αλεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλιδαριάν. Και στο μικρόφωνο ο Βασίλης Γούλας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην πόλη, τον μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα ισχύσουν από το 2027 και μετά, αναμένεται να εξαγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας, ούτε νέους μεσίες, τόνισε από την Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα, τυλιγμένη με νάιλον, βρέθηκε τελικά η σωρός της ηλικιωμένης που, σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής, είχε πεθάνει πριν από 10 χρόνια. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη. Αρνητική εισαγγελική πρόταση για το αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης κατηγορούμενης για την υπόθεση της Μαρφίν. Είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου. Σε Ρωσία και Ουκρανία, επασταλμένοι του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούρσνερ και Στίβ Βίτκομ το Σαββατοκύριακο. Το Κρεμλίνο, ωστόσο, αρνείται να επιβεβαιώσει την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Με οριστικοποιημένο το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, η κυβέρνηση στρέφεται πλέον στη Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα βρεθεί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος με παρεμβάσεις για οικογένειες, με παιδιά, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και αγρότες. Κυβερνητικές πηγές τονίζουν ότι δεν πρόκειται για παροχολογία αλλά για μέτρα που βασίζονται στις δυνατότητες της οικονομίας και εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχεδιασμό με ορίζοντα το 2030. Πάμε να μιλήσουμε με την προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του Earth News, Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη να μας πει λίγο το πολιτικό σκέλος της 90ης έκθεσης. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και σχεδόν ένα 24ωρο απομένει για να ακούσουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και τα βλέμματα όλα προφανώς είναι στραμμένα στην αυριανή του ομιλία. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επιμείνει στην κοστολόγηση των μέτρων και να αναδείξει εκ νέου τη διαφορετική αυτή πολιτική προσέγγιση στα προβλήματα των πολιτών. Δηλαδή, θα ακούσουμε όπως μας μεταφέρουν από πλευράς της κυβέρνησης ρεαλιστικές αλλά και υλοποιήσιμες πολιτικές αυτονίδιων που επιστρέφουν στην κοινωνία το πλεώνασμα της οικονομίας. Επί της ουσίας, αυτό που μεταφέρεται είναι ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να βάλουν στα μέτρα αυτά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος και παράλληλα φοροελαφρύνσεις τον εαυτό τους. Να μπορούν δηλαδή να δουν τον εαυτό τους. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε πολίτης, επιχειρηματίας, μισθωτός, συνταξιούχος, ελεύθερος επαγγελματίας, αγρότης, οικογένεια με παιδιά, οι νέοι από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού εκεί θα δουν και πώς ακριβώς αποτυπώνεται το σχέδιο αυτό, που θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα κυβερνητικό σχέδιο που αφενός αρχικά είναι αποτυπωμένο στο 2027, αλλά έχει φτιαχτεί και η αρχιτεκτονική του είναι με τέτοιο τρόπο που έχει ορίζοντα την επόμενη τετραετία, δηλαδή μέχρι το 2030. Αυτό είναι που μας επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, και με τις τελευταίες πληροφορίες να λένε, για παράδειγμα, ότι σε σχέση με την οικογένεια θα αναμένουμε μια μεγάλη δέσμη εξαγγελιών για τις οικογένειες με παιδιά. Μου έλεγαν χαρακτηριστικά στην συνεδράτες του Πρωθυπουργού ότι θα αγγίζει πολύ κόσμο, πολλούς συμπολίτες μας. Για τους αγρότες, όπως είπαμε, ενισχύσεις. Το στεγαστικό δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και εδώ θα ακούσουμε μέτρα και εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό.
4: Θα μας πει και αναλυτικότερα και ο Θάνος Τσίρος, ο συνάδελφος, ο οποίος έχει το οικονομικό σκέλος.
5: Ναι, σε κάθε να περίπτωση. Και πώς, αν το θέλετε, με μία έννοια εξειδικεύονται αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε ότι οι αυριανές εξαγγελίες θα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό, σηματοδοτώντας με μία έννοια και την εισαγωγή ενός νέου τετραετούς κυβερνητικού κύκλου, και σε αυτό θα το επισημάνει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα υπάρχει, να πούμε και αυτό, και ένα χρονοδιάγραμμα με το οποίο θα ξεκινά, είναι σημαντικό, από τον Νοέμβριο του 2026, όπου επί της ουσίας αναλυτικά θα μπορεί να καταλάβει ο πολίτης, και μετά από όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, που θα έχει λαμβάνει. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή.
4: Ωραία. Γεωργία μου, σε παρακαλώ, αν είναι εύκολο, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μιλήσουμε λίγο και με τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος του World News, τον Θάνο τον Τζίρο, να μας πει λίγο για το πακέτο, έτσι, το μέτρο που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός. Θάνο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Ακούσατε την Γεωργία. Να σας συμπληρώσω ορισμένα στοιχεία στο παζλ, το οποίο προσπαθούμε και εμείς να συνδέσουμε συλλέγοντας πληροφορίες. Είναι πολλά τα κομμάτια του τα οποία δεν τα γνωρίζουμε ακόμη, και νομίζω ότι θα χρειαστεί να περιμένουμε ακόμη και μέχρι την Δευτέρα με την αναλυτική εξειδίκευση των μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών, για να σχηματίσουμε πλήρη εικόνα το ποιος θα πάρει τι και πόσα, και βεβαίως το πότε. Να σας πω ότι ο Νοέμβριος είναι δεδομένο ότι θα έχει ένα σημαντικό κομμάτι άμεσων εισοδηματικών ενισχύσεων. Δηλαδή θα υπάρξουν επιπλέον κινήσεις πέραν των προγραμματισμένων ενισχύσεων που προβλέπονται, δηλαδή της επιστροφής ενοικίου και της καταβολής της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και σε άτομα με αναπηρία. Φαίνεται ότι έχει κλειδώσει η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης για τους συνταξιούχους πάνω από τα προγραμματισμένα επίπεδα των 300 ευρώ. Αυτός είναι ο Νοέμβριος, στον οποίο αναφέρθηκε η Γεωργία Σκιντζή και προηγουμένως. Τον Ιανουάριο αρχίζουν και ενεργοποιούνται μέτρα αύξησης του διαθέσιμου εισοδήματος με δύο τρόπους. Είτε με αύξηση του ονομαστικού εισοδήματος, είτε και με μειώσεις φορολογικών βαρών. Και αυτή τη συνταγή φαίνεται ότι θα την δούμε να υλοποιείται σε αρκετές κοινωνικές ομάδες. Συνταξιούχους, εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα, εργαζόμενους και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να σου πω ότι πολλά από τα καινούρια μέτρα τα οποία περιμένουμε ότι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, με ορίζοντα υλοποίησης κατά κύριο λόγο το 2027, διότι θα είναι ένα εμπροστοβαρές πακέτο, θα τα δούμε να συνδυάζονται με μέτρα ήδη γνωστά, τα οποία ήδη δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί στην πράξη. Άρα εκεί θα υπάρξουν συνδυασμοί οι οποίοι θα οδηγήσουν και σε ένα πιο ουσιαστικό όφελος για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, που αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Υπάρχει ήδη η ψηφισμένη νέα φορολογική κλίμακα που εξασφαλίζει σημαντικές μειώσεις φόρου για τους αυτοαπασχολούμενους, ειδικά αυτούς που έχουν παιδιά. Αυτό το μέτρο λοιπόν θα έρθει να κουμπώσει και με άλλες παρεμβάσεις που δρομολογούνται, όπως χαρακτηριστικό παράδειγμα η μείωση του συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής, όπως παράδειγμα οι διορθωτικές κινήσεις που αναμένεται ότι θα ακούσουμε ότι θα υπάρξουν στο κομμάτι του τεκμαρτού εισοδήματος. Να κλείσουμε και με μια αναφορά στους συνταξιούχους. στους δημοσίους υπαλλήλους, με συγχωρείτε, φαίνεται ότι το πακέτο για αυτούς θα περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από την αύξηση των αποδοχών τους, η οποία προκύπτει λόγω της πλήρους εναρμόνισης του εισαγωγικού μισθού στο δημόσιο με τον κατώτατο μισθό. Φαίνεται ότι θα δούμε αυξήσεις απολαβών, οι οποίες θα δοθούν ενδεχομένως και νωρίτερα από τον Απρίλιο του 2027.
4: Ωραία. Θάνο, να σε ευχαριστήσουμε. Γεωργία, σε παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο «Η Ελλάδα του αύριο». Παρακαλώ, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να πούμε και δύο πράγματα περισσότερο για τη ΔΕΘ. Να ακούσουμε λίγο τι είπε στο συνέδριο με τίτλο

0: σε όλους.
1: Ακούσαμε τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Κυριάκο Πιερακάκη. Γεωργία μου, ΔΕΘ σημαίνει εκτός των άλλων και διάφορες συγκεντρώσεις, διάφορα πάρτι, αν μπορούμε να πούμε. Δεν ξέρω ποια είναι η εντολή που έχει δοθεί σε κυβερνητικά στελέχη, αξιωματούχους, ακόμα και κομματικά στελέχη, έτσι, από τον Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του.
2: Σε κάθε περίπτωση αναμένεται η καθιερωμένη συνάντηση που έχει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, τους διαπιστευμένους στο κυβερνητικό ρεπορτάζ. Εκεί γίνεται και η συνάντηση, να πούμε, όπως κάθε χρόνο με τον Πρωθυπουργό, που καταλαβαίνεις ότι δέχεται βροχή ερωτήσεων και παραμένει φιδωλός. Ωστόσο, αναμένουμε στη συνάντηση αυτή και ένα στίγμα από τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη. Παράλληλα όμως, όπως είπες, υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις. Υπάρχει και η εκδήλωση προγραμματισμένη από πλευράς της ΟΝΕΔ και εκεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μήπως βρεθεί και εκεί στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, πολιτικό ενδιαφέρον, είναι και προεκλογική. Αυτή τη στιγμή αναμένεται οι εκλογές, σύμφωνα με όσα έχει πει ο Πρωθυπουργός, να γίνουν την άνοιξη του 2027 και συνεπώς, σε κάθε περίπτωση, και όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό και βεβαίως στη συνέχεια την Κυριακή, να πούμε, η συνέντευξη τύπου, θα τροφοδοτήσουν το δημόσιο διάλογο και είναι όλα αυτά τα οποία συζητούνται και στα πηγαδάκια, όπως και για παράδειγμα τι θα ακουστεί και από, ακούσαμε από τον κύριο Τσίπρα ήδη, υπάρχει εντονότατη κριτική και από την κυβέρνηση και σήμερα, να πούμε, ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ασκεί κριτική σε όσα έχει ανακοινώσει στο οικονομικό του πρόγραμμα ο κ. Τσίπρας και σε κάθε περίπτωση αναμένεται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι θα έρθουν εδώ στη Διεθνή Έκθεση να καταθέσουν τις δικές προτάσεις, τροφοδοτώντας, αν το θέλετε, και μια αντιπαράθεση πλέον επί πραγματικών στοιχείων.
1: Γεωργία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ήταν η Γεωργία Ισκιτζή, η προϊσταμένη του πολιτικού τμήματος του RT News. Και πάμε να συνεχίσουμε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο αυτή τη στιγμή, με τα αυξημένα πλέον μέτρα ασφαλείας, αλλά και τα μέτρα της τροχιάς στη Θεσσαλονίκη που υπάρχουν ήδη για τη Διεθνή Έκθεση. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνδέουν το σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη και των εγγενείων που θα γίνουν αύριο. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο, η μέρα των εγγενείων, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Πάμε να συνδεθούμε με τον συνάδελφο Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει όλα τα νεότερα σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας στη Διεθνή Έκθεση. Κώστα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Το επιχειρησιακό σχέδιο της αστυνομίας είναι σε πλήρη εξέλιξη από χθες το μεσημέρι. Σήμερα, λοιπόν, απαγορεύεται η στάση και η στάμευση σε όλους τους περιμετρικούς δρόμους γύρω από την έκθεση, δηλαδή Αγγελάκη, Νικολάου Γερμανού, 3 Σεπτεμβρίου, Εγνατία. Υπάρχει ισχυρή αστυνομική δύναμη που αποτρέπει κάποιος να παρκάρει, να σταματήσει εκεί. Για όποια αυτοκίνητα είναι ξεχασμένα, απομακρύνονται. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί με 72 δημιουργίες, οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι να έχουν την τάξη, να υπάρχει τάξη στο και να μην γίνει κανένα πρόβλημα. Ο στόχος της αστυνομίας βέβαια είναι να μην υπάρξει ούτε ένα επεισόδιο την αυριανή μέρα, το Σάββατο δηλαδή, όπου είναι και τα εγγένεια της έκθεσης. Αύριο στις 3 η ώρα, σήμερα το μετρό, να πούμε, λειτουργεί κανονικά. Αύριο, αν και από τις 3 η ώρα το μεσημέρι, σύμφωνα με ανακοίνωση του μετρό, που θα αρχίσουν και τα έκτακτα μέτρα της αστυνομίας, θα κλείσουν οι σταθμοί από τον σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι και τον Ευκλείδη. Οι υπόλοιπες δύο γραμμές της χειραμαγίας θα είναι ανοιχτοί μέχρι και τον Ευκλείδη, σύμφωνα με την ανακοίνωση του μετρό πάντα και της αστυνομίας. Ενώ παράλληλα από τις 3 η ώρα και μετά θα αρχίσει σταδιακά να αποκλείεται και η κυκλοφορία εν αλλάξ στους δρόμους ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία που θα υπάρξει σε όλη τη διάρκεια των εγγενείων. Πάντως υπάρχει πολύ ισχυρή αστυνομική παρουσία. Ήδη άρχισαν οι διαδηλώσεις με πρώτες δύο που έγιναν το πρωί, η μία των νοσοκομιακών και η άλλη των διασωστών του ΕΚΑΒ, ενώ στις 6 ώρα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη στο Λευκό Πύργο να γίνει η συγκέντρωση των εστόλων.
1: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα όμως στο RT News Radio 105,8 μίλησαν άνθρωποι της αγοράς και των παραγωγικών τάξεων εν ώψη και των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε εδώ στο ραδιόφωνο ο κύριος Κώστας Μωραϊτίδης, ο αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
4: Το πρώτο ζήτημα που έχουν αναδείξει οι επιχειρήσεις δεν είναι άλλο παρά η ανάγκη για μέτρα συγκράτησης ενεργειακού κόστου. Δεύτερον, μέτρα φοροελάφρυνσης και τρίτον, χρηματοδοτικής

0: στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα εναπομείναντα κονδύλια που θα διαχειριστεί η αναπτυξιακή τράπεζα. Οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας έχουν εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε κατά κεφαλήν τις 17.000 ευρώ, όταν ενδεικτικά θα πω η πλουσιότερη περιφέρεια της χώρας, η Αττική, αγγίζει τις 30.000 ευρώ. Αυτές οι ακραίες αποκλίσεις είναι αποθαρρυντικές για μια σειρά σημαντικότατων ζητημάτων για την χώρα. Εδώ ζητάμε λοιπόν μια σειρά μέτρων, τα οποία μέτρα θα κινητοποιήσουν την επαναλειτουργία μονάδων στην περιφέρεια, μια σειρά μέτρων που πρακτικά θα επιτρέψουν ιδιαίτερα στη μεταποίηση να λειτουργήσει με όρους ανταγωνιστικούς και επιχειρηματικής υγείας, ούτως ώστε να μπορέσει να συγκρατήσει τον κόσμο στην περιφέρεια, μιας και η μεταποίηση είναι αυτή, και να το πούμε και δημόσια για μια ακόμα φορά, που δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις, τους υψηλότερους μισθούς, συγκρίνοντας πάντα την ίδια ακαδημαϊκή στάθμη.
1: Για τους συνταξιούχους μίλησε ο κύριος Στάθης Ανέσης, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΜΕΟΤΕ.
2: Οι συνταξιούχοι είναι η μοναδική κοινωνική ομάδα, η μοναδική κοινωνική κατηγορία που φορτώνεται συνεχώς όλα τα βάρη, φορολογικά, μειώσεις, αυξήσεις στα φάρμακα και παντού, και είναι εκείνοι που παίρνουν και τις μικρότερες αυξήσεις. Γι' αυτό διαδηλώνουμε, γι' αυτό διαμαρτυρόμαστε και κυρίως, και συγγνώμη που επαναλαμβάνομαι, θέλω να γίνει σεβαστό και από τους κυβερνώντες και από αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις ότι οι συνταξιούχοι δεν είναι τα παράσιτα της κοινωνίας. Είναι άνθρωποι που έχουν δουλέψει, που έχουν πληρώσει, που προσφέρουν στην κοινωνία, και να σας πω και στο τέλος, και από αυτή την πενιχρή σύνταξη που παίρνουν συντηρούν και παιδιά και συντηρούν δύο και τρεις οικογένειες. Λέμε κατά σύνθημα, δεν θέλουμε κοροϊδία και δεν θέλουμε ψύχρελο ελεημοσύνης. Δεν ξέρουμε αν το 250 όπως έχουν υποσχεθεί θα πάει 300 ή 350 ή και 400. Αν δεν αυξηθούν τα κριτήρια τα εισοδηματικά, θα είναι δώρον άδωρο. Γιατί θυμίζω σήμερα τα εισοδηματικά κριτήρια για να το πάρει κάποιος αυτό είναι για τον ένα άτομο να είναι 4.000 το ετήσιο εισόδημα και όσοι είναι ζευγάρι να είναι 8.000. Τόσο χαμηλό το εισοδηματικό κριτήριο που ελάχιστοι θα μπορέσουν να το πάρουν.
1: Ο κύριος Κυριάκος Μερελής, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, μίλησε για τα αιτήματα των παραγωγικών δυνάμεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Πρέπει να δοθεί μια λύση σε αυτό το πρόβλημα που μαστίζει οριζόντια την ελληνική κοινωνία. Και λέγεται ακρίβεια, λέγεται καρτελοποίηση της αγοράς, λέγονται μεγάλα οικονομικά συμφέροντα τα οποία εξαντλούν, προκανίζουν το εισόδημα των οικοκυριών. Στην κατεύθυνση αυτή προφανώς πρέπει να αυξηθούν οι έλεγχοι της πολιτείας. Πρέπει να μειωθούν οι συντελεστές ΦΠΑ, είναι ένα πάγιο και διαρκές αίτημα, ξέρετε, των παραγωγικών φορέων αυτών, και προφανώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει μια μεγαλύτερη ανάγκη από άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, και η περιφέρεια της Μακεδονίας και όλη η Βορειοελλάδα. Λόγω του ότι γειτνιάζουμε με άλλες όμορες βαλκανικές χώρες, στις οποίες υπάρχουν ευνοϊκότερα φορολογικά, ασφαλιστικά καθεστώτα και ευνοϊκότερα αναπτυξιακά, αν θέλετε, κίνητρα, παρατηρήθηκε τις προηγούμενες δεκαετίες μεγάλη φυγή ελληνικών επιχειρήσεων. Mm. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια όμως, εξαιτίας αυτής της οικονομικής κρίσης και ανέχειας, και οι καταναλωτές πλέον, οι συμπολίτες μας, να επιλέγουν, κύριε Πίκουλα, για τις αγορές του σπιτιού τους, για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ τους, να κινηθούν σε αυτές τις χώρες. Αυτό, ξέρετε, είναι μια οικονομική αιμορραγία.
1: ΔΕΘ χωρίς δημάρχους δεν νοείται. Έτσι, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Λάζαρος Κυρίζογλου, αναφέρθηκε στα αιτήματα των δημάρχων.
4: Εμείς συζητάμε σαν δήμαρχοι, έχοντας καταθέσει τα αιτήματά μας με επειδή αιτιολογημένα, μια οικονομική ενίσχυση των Δήμων, διότι τώρα μπαίνουμε μέσα. Ως προς το λειτουργικό κόστος, ως προς τα έργα έχουμε χρήματα, αλλά από τα έργα δεν μπορούμε να μεταφέρουμε χρήματα για την αντιμετώπιση του λειτουργικού μας κόστους. Ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τους φορείς περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη, συναντήθηκε και με τους δημάρχους της Βορείου Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
5: Ναι.
4: Και όσα προηγουμένως μαζί είπαμε, τέθηκαν υπόψη του. Τέθηκε υπόψη του Πρωθυπουργού επίσης, αλλά συναντηθήκαμε πριν δύο μέρες και στην Αθήνα με τον κύριο Πυρακάκη και τον κύριο Λιβάνιο και όλο το οικονομικό επιτελείο. Και περιμένουμε να ικανοποιηθούν αιτήματά μας. Φίξαμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, του τιμολογίου της ΔΕΗ. Κοιτάξτε να δείτε.
5: Ναι.
4: Ένα εργοστάσιο που απασχολεί εργαζόμενους, είναι μια κερδοσκοπική εταιρεία, είπα ένα παράδειγμα τώρα, πληρώνει από 0,08 έως 0,10 λεπτά την κιλοβατόρα. Mm-hmm. Εμείς οι Δήμοι που δεν είμαστε εργοστάσιο, που δεν είμαστε κερδοσκοπικός οργανισμός, πληρώνουμε 0,26, δηλαδή 2,5 φορές πιο ακριβά. Mm-hmm. Αν πληρώσουμε το ίδιο με τις βιομηχανίες, τότε θα κερδίσουμε, θα εξοικονομήσουμε από τις δαπάνες μας 250 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Δύο δόσεις μηνιάτικες.
1: Παραμένουμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί η φετινή είναι η 90η και έχει και επαιτειακό χαρακτήρα για τα 100 χρόνια από την πρώτη διοργάνωση του 1926. Τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία, η οποία στο περίπτερό της προβάλλει τη σύγχρονη τεχνολογία και τον πολιτισμό. Περισσότεροι από 1000 εκθέτες θα συμμετέχουν στη φετινή έκθεση από 25 χώρες. Περισσότερα όμως θα μας πει η συνάδελφος Λία Χριστάρα. Λία, καλό μεσημέρι.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Λίγες ώρες πριν ανοίξει τις πύλες της, η επαιτειακή, όπως πολύ σωστά είπες, είναι 20η ΔΕΦ, με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, με την χώρα του Αναντελώτος Ηλίου, μία από τις τιμόμενες χώρες που μας έρχεται από πολύ μακριά, και είναι ωραίο αυτό γιατί θα γνωρίζουμε από κοντά και άλλες κουλτούρες. Δηλαδή, ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι το πρόσωπο της Ιαπωνίας τεχνολογικά, μηχανολογικά, έχουν πολλά επιτεύγματα, είναι πολύ μπροστά σε πάρα πολλούς τομείς. Το σημαντικό όμως είναι να δούμε και την κουλτούρα τους, όπως πολύ σωστά είπες μέσα. Δηλαδή, στο περίπτερο 13, που είναι αυτό της τιμόμενης χώρας, εκτός από τα αυτοκίνητα, την ηλεκτροκίνηση, τα ρομποτικά μηχανήματα, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε και παραστάσεις με τα τύμπανα, τα παραδοσιακά τους τύμπανα, παραστάσεις με κιμονό, παρουσιάσεις της γαστρονομίας τους, που είναι από τις πιο υψηλές στον κόσμο, και νομίζω ότι αυτό είναι που θα κεντρήσει και το ενδιαφέρον των τουριστών.
1: Δεν ξέρω εσένα, σου αρέσει η ιαπωνική κουζίνα? Θα
5: η ιαπωνική κουζίνα. Θα δοκιμάσω. Έχω δοκιμάσει και στην Αθήνα μαγαζιά. Έχει στη Θεσσαλονίκη μαγαζιά. Εννοείται ότι έχω δοκιμάσει. Έχει τέλος πάντων το κατητής της. Δεν είμαι πολύ φαν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που είναι πολύ φαν, αλλά μου αρέσει η φιλοσοφία τους, ξέρεις, πάρα πολύ. Γιατί μας είπαν ότι θα μας μάθουν το πνεύμα τακούμι, που είναι το να φτάνεις στην αριστεία μέσω της ενσυναίσθησης. Είναι άνθρωποι που πολύ καλά ξέρουμε, δίνουν πολύ σημασία στον σεβασμό στον συνάνθρωπο και στην αλληλεγγύη. Τώρα να πούμε ότι από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να πάρει σήμερα εισιτήρια τα Early Bird στα 7 ευρώ ηλεκτρονικά, και από αύριο τα εισιτήρια θα πουλούνται και κανονικά και στην έκθεση στα 9 ευρώ. Όμως από τώρα, από αύριο θα είναι κανονικά, θα ανοίξει η ΔΕΘ κανονικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει παρουσία εδώ των υπουργών και του πρωθυπουργού, δεν είναι ανοιχτή για το κοινό. Είναι κανονικά ανοιχτή για το κοινό και περιμένουμε φέτος να ξεπεράσουμε, θα δούμε, τους 200.000 επισκέπτες. Γενικά είναι 1.000 εκθέτες από 25 χώρες. Και πάντα έχει να μας προσφέρει κάτι η έκθεση, κάθε χρόνο, και γι' αυτό φυσικά και την επισκεφτόμαστε. Παραλαμβάνω, αύριο κανονικά ανοίγει τις πύλες της για 9 μέρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να πάμε και από Δευτέρα, εμείς στη Θεσσαλονίκη, που θα είναι και πιο ήσυχα τα πράγματα.
1: Λία, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το θέμα είναι οι Ιάπωνες φίλοι μας να μας μάθουν το μυστικό της ευτυχίας, εγώ θεωρώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την τιμόμενη χώρα, την Ιαπωνία, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, Τακάκι Νεμότο.
6: Από αύριο η Ιαπωνία θα συμμετάσχει, όπως γνωρίζετε, ως τιμόμενη χώρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μία από τις μεγαλύτερες έκθεσεις στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ήδη κυκλοφορούν πολλές σχετικές αναφορές στα εμβόλια και διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένουμε ότι αυτή η έκθεση θα αυξήσει το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και να αναπτύξει τις κοινωνικές οικονομικές σχέσεις. Το θέμα και το σκεπτικό μας είναι το τακούμι. Τακούμι είναι μια ιαπωνική λέξη η οποία συχνά μεταφράζεται ως δεξιοτεχνία ή μαεστορία, αλλά έχει πιο βαθιά έννοια. Είναι η επιδίωξη της αριστείας μέσα από την σοφία, κινητήρα, δύναμη και την συνένεση, την αφοσίωση στο να κάνεις κάτι καλά, να βελτιώνεσαι διαρκώς και να δημιουργείς αξίες για τους άλλους. Το πνεύμα αυτό συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες, στην παραγωγή, στην τεχνολογία, στην έρευνα, στις επιχειρήσεις, αλλά και στην καθημερινή ζωή. Το περίπτερό μας έχει σχεδιαστεί ώστε να εκφράζει αυτό το πνεύμα.
1: Πάμε να ακούσουμε και τι ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Ευθύμιος Χατζηθεόκλητος, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης.
7: Είναι ένα κέντρο που σήμερα είναι αφιερωμένο, φέτος είναι για την Ιαπωνία. Θα έρθουν πολλοί επισκέπτες, πολλοί δημιουργοί, επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Γίνεται το κέντρο της Θεσσαλονίκης και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για μια εβδομάδα η Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε τώρα, συνεχίζοντας το πολιτικό μας κομμάτι, να μιλήσουμε στην αντιπολίτευση. Με εκπροσώπους ενώσεων κτηνοτρόφων της Κρήτης συναντάται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αντουλάκης σήμερα, ο οποίος θα προετοιμαστεί και για την επίσκεψή του την επόμενη εβδομάδα στη ΔΕΘ. Χθες, κατά την ομιλία του για την 52η επέτειο από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Αντουλάκης έθεσε το πολιτικό δίλημα των επόμενων εθνικών εκλογών. Εξαπέλυσε επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ ως τη δύναμη που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα πορεία. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Λίνα Μπεθάνη. Λίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, και την επομένη της τιμητικής εκδήλωσης για την 3η του Σεπτέμβρη, που για το ΠΑΣΟΚ, όπως λένε τα στελέχη του, αποτελεί αφετηρία εκκίνησης του εκλογικού αγώνα για πολιτική αλλαγή, ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι η ώρα, λένε, ανάδειξης του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, που είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης χθες βράδυ από την Πλατεία Ελευθερίας εξαπέλυσε επίσης τους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα, τονίζοντας ότι έχουν κρυθεί. Είπε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη τετραετία, δεν χρειάζεται, τόνισε, ούτε διαχειριστές της παρακμής, ούτε νέους μεσίες. Υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Απάντησε και στο γιατί τώρα ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13ο μισθό, 13η σύνταξη, επαναφορά του ΕΚΑΣ, πρόγραμμα κοινωνικής ανάταξης με επίκεντρο την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σήμερα συναντήθηκε στο Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με ενώσεις κτηνοτρόφων, συζήτησε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, είπε ότι το κόστος παραγωγής έχει απογειωθεί, μίλησε για αποτυχημένες πολιτικές που εφαρμόζονται, αντέταξε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για στήριξη της υπαίθρου και μείωση του κόστους παραγωγής, μίλησε επίσης για ένα σύγχρονο ΟΠΕΚΕΠΕ με σταθερές διοικήσεις μακριά από κομματικές επιλογές για να στηρίζονται η πραγματική παραγωγή. Αναφέρθηκε και στο ιδιοκτησιακό ζήτημα που αντιμετωπίζουν στην Κρήτη, επισημένοντας την τροπολογία που έχει καταθέσει από το 2023 το ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα. Λέω να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και συνεχίζουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Περνάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου η πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η αναφορά του Γιώργου Παπά της Ελλάς για πατριωτική εισφορά, ακόμη και από θηρίδες. Την ίδια ώρα, επίθεση κατά έχει εξαπολύσει ο Παύλος Πολάκης, με αιχμές για πρόσωπα που, όπως αναφέρει, προέρχονται από την τραπεζική αριστερά. Περισσότερα και πιο αναλυτικά θα μας πει ο συνάδελφος Βαγγέλης Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Επίθεση λοιπόν από πολλά μέτωπα δέχεται η Ελλάς του Αλέξ Τσίπρα, ύστερα από τις πρόσφατες προχθεσινές ανακοινώσεις με το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος. Μάλιστα, δεν δέχεται μόνο επιθέσεις από τη μεριά της κυβερνώσας παρατάξεως, αλλά και από την αριστερά. Το είπες και εσύ στον πρόλογό σου, τόσο ο κύριος Πολάκης, όσο και χθες το βράδυ ο κύριος Ευκλήδης Τσακαλώτος, ουσιαστικά χαρακτήρισαν συστημική και καθόλου αριστερή την τοποθέτηση του Αλέξ Τσίπρα. Απάντηση έδωσε σήμερα η Ελλάς απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση. Μάλιστα αναφέρθηκε προσωπικά στον κύριο Σκέρτσο. Είπε ότι αποφάσισε να παραδώσει μαθήματα αριθμητικής, μόνο που μπέρδεψε δύο εντελώς διαφορετικά μεγέθη, λέει η Ελλάς. Το εισόδημα με την περιουσία. Η πρόταση του κόμματος αφορά μόνο το 1% για το πατριωτικό ταμείο, αναφέρεται η Ελλάς. Στην καθαρή περιουσία του οικονομικού ισχυρότερου 1%. Ο κύριος Κέρτσος πήρε το δηλωμένο φορολογητέο εισόδημα αυτής της ομάδας, ύψους 14,5 δις, το πολλαπλασίασε επί 1% και ανακοίνωσε διαβευτικά ότι τα έσοδα είναι μόλις 145. Η Ελλάς θεωρεί ότι υπάρχουν παραδείγματα αντίστοιχα και σε άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα Νορβηγία, Ισπανία, Ελβετία, που εφαρμόζουν ήδη ετήσιους φόρους καθαρής περιουσίας. Η ελληνική πρόταση, λέει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προφανώς πρέπει να εξειδικευτεί και να αξιολογηθεί. Αλλά αυταπάτη δεν είναι μια συζήτηση που διεξάγεται στο G20, στον ΩΣΑ και στα σημαντικότερα διεθνή οικονομικά κέντρα. πρόκειται για εντυπωσιακό επίτευγμα δημοσιονομικής προσαρμογής, έστω και μόνο στα κυβερνητικά δελτία τύπου επιτίθεται η Ελλάς στην κυβέρνηση. Ας δημοσιεύσουν επιτέλους την περίφημη κοστολόγησή τους, μέτρο προς μέτρο, διαχωρίζοντας τις ετήσιες δαπάνες από τις τετραετείς επενδύσεις στους δημόσιους πόρους και από την ιδιωτική συμμετοχή και το ακαθάριστο κόστος από τα προβλεπόμενα έσοδα. Ένας πόλεμος έχει ξεκινήσει, όπως φαίνεται σε όλους μας, ο οποίος θα συνεχιστεί για όλες αυτές τις μέρες. Εκτιμάται και από την Ελλάς ότι θα δοθούν οι εξηγήσεις και οι λεπτομέρειες στη συνέντευξη που πρόκειται να παραχωρήσει ο Αλέξης Τσίπρας την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης ανακοινώθηκε και επίσημα από την Ελλάς ότι πρόκειται να δοθούν τη Δευτέρα το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο προς εξέταση και αξιολόγηση.
1: Και σίγουρα θα έχουμε και πολλά περισσότερα και μετά τις εξαγγελίες και του Πρωθυπουργού.
9: Που περιμένουμε όλοι με πολύ ενδιαφέρον αύριο, έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Ακριβώς. Βαγγέλη, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και να περάσουμε λίγο στο αστυνομικό μας δελτίο, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τυλιγμένη με νάιλον εντοπίστηκε σε υπόγειο σπιτιού στο Μαραθώνα η σωρός της ηλικιωμένης που σύμφωνα με την καταγγελία της εγγονής της πέθανε πριν από 10 χρόνια και σήμερα θα ήταν 90 χρόνων περίπου. Αδήλωτος ο θάνατός της, η 68χρονη κόρη της που αρχικά ισχύει ότι την είχε θάψει στον κήπο εισέπρατε κανονικά τη σύνταξη της μητέρας της σε όλο αυτό το διάστημα. Περισσότερα θα μας πει ο συνάδελφος Ηλίας Κούκος. Ηλία, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι από το Μαραθώνα, εδώ που νωρίτερα εντοπίστηκαν τα οστά της ηλικιωμένης γυναίκας. Ήταν σε ένα υπόγειο αποθηκευτικό χώρο του σπιτιού. Θυμίζω ότι από χθες έσκαβαν στην αυλή του, παρουσία εισαγγελέα, οι αστυνομικοί και έψαχναν στην αυλή του σπιτιού, όπου και στον κήπο δεν εντοπίστηκε. Σήμερα εντοπίστηκαν τα οστά. Κλήθηκε από το, με εντολή του εισαγγελέα ανθρωπολόγος, για να κάνει μια πρώτη εκτίμηση και τώρα έχουν μεταφερθεί στα κλιματολογικά εργαστήρια προκειμένου να διαπιστωθούν δύο κρίσιμα, να απαντηθούν δύο κρίσιμα ερωτήματα. Πρώτον, πότε επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης και δεύτερον, αν μπορεί να διαπιστωθεί αν ήταν κάποια εγκληματική ενέργεια. Από εκεί και πέρα σχηματίστηκε ποινική δικογραφία τόσο προς την 68χρονη όσο και προς τον ιό της για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Σε δεύτερο χρόνο θα σχηματιστεί ποινική δικογραφία για απάτης βάρος του δημοσίου μόλις προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης, για να είναι και το, και το ποσό κατ' εκτίμηση της απάτης εις βάρος του δημοσίου. Βεβαίως το κρίσιμο παραμένει, όπως σου προανέφερα, ή όπως ισχυρίστηκε η 68χρονη ότι η μητέρα της πέρανε από παθολογικά αίτια λόγω γύρατος. Πάντως έχει πάρει την τροπή, αυτή την τροπή η υπόθεση, δηλαδή πηγαίνει προς τις έρευνες τώρα των αστυνομικών να διαπιστωθούν τα δύο κρίσιμα που σου είπα. Να θυμίσουμε εντάχει ότι το έγινε γνωστό στους αστυνομικούς πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όταν η κόρη της 68χρονης έκανε καταγγελία στην αστυνομία ότι έχει να μιλήσει περίπου 10 χρόνια με τη γιαγιά της. Και έκτοτε κινήθηκαν οι διαδικασίες, έκαναν έρευνα οι αστυνομικοί και είδαν ότι δεν είχε δηλωθεί ως νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα και ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός μέχρι και τον προηγούμενο μήνα, δηλαδή τον Αύγουστο του 2026, λάμβανε την σύνταξη και εκινείται κανονικά ο τραπεζικός λογαριασμός της ηλικιωμένης. Οπότε συνοψίζοντας, έχουν και οι 68χρονοι και ο ιός της έχουν προσαχθεί και τους σχηματίζεται ποινική δικογραφία για μη αναγγελία ανέβρεσης, για απόκρυψη αναγγελίας έβρεσης νεκρού. Και περιμένουμε και από τα κλιματολογικά εργαστήρια να διαπιστωθεί ο χρόνος θανάτου αλλά και η αιτία θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας, Βασίλη.
1: Ηλία, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στην υπόθεση της Κυψέλης, όπου προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του νεκρού Βρέφους. Ο 43χρονος και οι 38χρονοι, οι βιολογικοί γονείς, όπως αποδείχθηκε, του Βρέφους, που βρέθηκε κατεψυγμένος στο διαμέρισμα, θα απολογηθούν για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ ο τρίτος κατηγορούμενος αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις. Η Άννα Νικολάου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Το πρωί της Τρίτης θα δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της ανατρίτηκας οι τρεις κατηγορούμενοι. Έχουν εκκληθεί ήδη προσωρινά κρατούμενοι για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών, ναι, να θυμίσουμε. Σήμερα το πρωί τόσο 43χρονος όσο 38χρονοι και ο 26χρονος οδηγήθηκαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων για να εκτελεστούν τα νέα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί σε βάρος τους και στη συνέχεια βρέθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας. Ο 43χρονος και 38χρονοι που κατηγορούνται ότι σκότωσαν το παιδί τους και διατηρούσαν παγωμένη ψωρό τους, σύμφωνα με πληροφορίες, αμφισβητούν το σχετικό ιατροδικαστικό πόρισμα που κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια και προτίθεται να ορίσουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο. Φέρονται να επιμένουν ότι το βρέφος έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. Σε βάρος των δύο γονέων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτοδία και παράνομη πληροφορία, παράνομη πληροφορία. Σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Και επιπλέον και οι τρεις κατηγορούμενοι βαρύνονται με τις κατηγορίες της παράνομης κατοχής πυρομαχικών κατά συναυτοδία και της ψευδούς κατάφθασης κατά εξακολούθηση και άπαξ.
1: Άρα να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Και περνάμε στο θέμα της Μαρφίν, όπου την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της προτείνει ο εισαγγελέας. Στην κατηγορούμενη αποδίδεται ότι συνδέεται με την ομάδα που εκδήλωσε την εμπριστική επίθεση, χωρίς όμως να διακριβώνεται με την ίδια σαφήνεια σύμφωνα με τον συνήγορό της. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Επιμελητικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η Άννα Βλαχαπαναγιώτη μας ενημερώνει. Άννα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Η 46χρονη κατηγορούμενη ως συμμετέχουσα στην φωνική εμπριστική επίθεση στο κατάστημα της Τράπεζας Μαρφίν το Μάιο του 2010, αμέσως μετά την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την προσωρινή της κράτηση στις αρχές του Αυγούστου, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινή κράτηση. Τώρα έχουμε την πρόταση της εισαγγελέως προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, με την οποία ζητάει να απορριφθεί η προσφυγή της 46χρονης κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Ζητάει δηλαδή να βγει από την φυλακή, να αποφυλακιστεί. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η 46χρονη επιμένει στην αθωότητά της. Αναφέρει ότι τα στοιχεία σε βάρος της είναι ισχνά και επαναλαμβάνει ότι η έκθεση των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας καταλήγει σε ενδείξεις και όχι σε πλήρη ταυτοποίηση της δράστηδος. Τον τελικό λόγο θα έχει το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών, που με βούλευμά του θα αποφανθεί επί της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης για το αν θα παραμείνει στην φυλακή ως προσωρινά κρατούμενη ή όχι.
1: Άννα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε κίνηση πίεσης προχωρά το Βρετανικό Μουσείο, που θέλει τα γλυπτά του Παρθενώνα να επιστρέψουν στο γενέθλιο τόπο τους με το στάτους του μακροχρόνου δανεισμού. Θραύσματα των γλυπτών που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο μεταφέρονται με τη μορφή δανεισμού σε Γερμανικό Μουσείο για τις ανάγκες της έκθεσης, ως απτό παράδειγμα της θέσης του μουσείου απέναντι στους κλεμμένους ελληνικούς θησαυρούς. Λεπτομέρειες για αυτό το θέμα θα μας πει η Έλενα Νεοφωτίστου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πάνω σε παραδείγματα δανεισμών αρχαιοτήτων και σημαντικών πολιτιστικών αντικειμένων βασίζεται η νέα πολιτική πίεση του Βρετανικού Μουσείου. Πρόκειται όντως για μια πολιτιστική πολιτική που βρίσκεται στον αντίποδο του ελληνικού αιτούμενου, που είναι η επιστροφή των γλυπτών και θραυσμάτων του Παρθενώνα στην Ελλάδα και η επανένωσή τους με το μνημείο, και όχι ο όποιος δανεισμός. Βέβαια, ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, Νίκολας Κάλινεν, βγάζει από τη φαρέτρα των επιχειρημάτων του τον επικείμενο δανεισμό της Γαλλίας στη ιστορική ταπισερή της Μπαγιέ, η οποία θα εκτίθεται από τις 10 του Σεπτέμβρη στο Βρετανικό Μουσείο ως ιδανικό μοντέλο για την επίλυση του ζητήματος των γλυπτών του Παρθενώνα. Μόνο που η συγκεκριμένη ταπισερή, πρέπει να πούμε, που θα αποκαλυφθεί στο Λονδίνο την Τετάρτη από τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αφηγείται μια κοινή ιστορία Γαλλίας και Αγγλίας. Ο διευθυντής του Βρετανικού Μουσείου, ο οποίος μάλιστα τελευταία έχει και τις ευλογίες του άλλοτε υποστηρικτή της επανένωσης, των κλειπτών του Παρθενώνα, πρωθυπουργό της Βρετανίας Άντι Μπέρναμ, υπέγραψε το δανεισμό για τη μεταφορά των θρασμάτων από τα παράνομα αποκτηθέντα Παρθενώνια γλυπτά στο Μουσείο Αρχαίας Γλυπτικής της Φραγκφούρτης. Τα θράσματα αυτά θα ενταχθούν σε μια έκθεση, η διάρκεια της οποίας είναι από τις 18 Νοεμβρίου στα τέλη του Ιούλη του 27 και η οποία με σύγχρονες τεχνολογίες επιχειρεί την ανασύσταση του ανατολικού αετώματος του Παρθενώνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ελόγο μουσείο για τη συγκεκριμένη έκθεση είχε κάνει κρούση και στη χώρα μας και είχε λάβει ισχυρή αρνητική απάντηση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το οποίο συνυπολογίζοντας το δανεισμό που ήδη είχε κάνει το Βρετανικό Μουσείο με τα κλεμμένα γλυπτά, έστειλε ένα σαφές μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ο μοναδικός τόπος που επιβάλλεται ηθικά για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Έλληνα, ξέρουμε για πόσο διάστημα είναι αυτή η μορφή δανεισμού στο Γερμανικό Μουσείο από το Βρετανικό?
14: Μέχρι τις 27 Ιουλίου. Ναι, είναι συγκεκριμένη έκθεση και έχει μια σύγχρονη τεχνολογία. Επί της ουσίας παίζουν με θράβασματα και τεχνολογίες, επανασυστήνουν, αν θέλετε, τα Παρθενώνια γλυπτά. Αυτό που είπα, δηλαδή, τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Μάλιστα. Έλληνα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Περνάμε τώρα σε διεθνείς ειδήσεις. Στον πόλεμο της Ουκρανίας φαίνεται να ξεκινά νέος γύρος διπλωματικών διεργασιών με την αποστολή των Αμερικανών απελσαρμένων σε Κίεβο και Μόσχα, την ώρα πάντως που συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Συνδεόμαστε με την αίθουσα σύνταξη, την Έλενα Λεβίζου, να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις του Πρόεδρου της Ουκρανίας, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είπε ότι τις επόμενες μέρες, αύριο και μεθαύριο, θα μεταβούν απεσταλμένοι του Αμερικανού Προέδρου στο Κίεβο και στην Μόσχα. Ωστόσο, αν και υπήρξε τηλεγράφημα του ρωσικού πρακτορείου ΤΑΣ, που ουσιαστικά επιβεβαίωσε αυτές τις δηλώσεις του Ζελένσκι, λέγοντας ότι οι Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Γουίτκοφ θα βρίσκονται στην Μόσχα και στο Κίεβο 5 και 6 Σεπτεμβρίου, δηλαδή Σάββατο και Κυριακή. Το Κρεμλίνο από την πλευρά του, με δηλώσεις πριν από λίγη ώρα του Δημήτρη Πεσκόφ, του εκπροσώπου του, δεν επιβεβαιώνει αυτή την άφιξη, τουλάχιστον στη Μόσχα, λέγοντας ότι το Κρεμλίνο θα το επιβεβαιώσει όταν αυτό συμβεί. Επίσης, ο κύριος Πεσκόφ είπε ότι αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι θα μπορούσε να προχωρήσει η ειρηνευτική διαδικασία για την επίτευξη μιας συμφωνίας, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και ουσιαστικά θέλησε να υποβαθμίσει τις πολλές ελπίδες που υπάρχουν για μια κατάληξη αυτών των συγκεκριμένων μεσολαβητικών προσπαθειών των ΗΠΑ. Θα τα δούμε πάντως αυτά τις επόμενες ημέρες. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του σε συνέντευξή του δήλωσε ότι ο πόλεμος είναι δύσκολο να τελειώσει, γιατί οι δύο πλευρές, συγκεκριμένα ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχουν μίσος ο ένας για τον άλλον. Ωστόσο, είπε ότι θεωρεί ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα τελειώσει. Την ίδια ώρα πάντως, όπως είπε, συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι έπληξε δύο πλοία στη Μαύρη Θάλασσα που μετέφεραν όπλα προς την Ουκρανία, ενώ υπήρξε και νέα επίθεση στην Οδυσσό, όπου εκεί, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές, κάτι που συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες στην Ουκρανική Μεσχωρίτε πόλη. Κλείνοντας το θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, να σου μεταφέρω και μια ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αφορά τα πολεμοφόδια που έχουν δώσει οι ΗΠΑ στην Ουκρανία μέσω του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι αυτά δόθηκαν δωρεάν από την κυβέρνηση Biden και ότι τώρα η Αμερικανική κυβέρνηση θα ζητήσει αναδρομικά της ουσίας από το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους τα χρήματα για αυτά τα πολεμοφόδια, τα οποία είναι πολύ περισσότερα από όσα έχουν χρησιμοποιήσει οι ΗΠΑ στο Ιράν, όπως αναφέρει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Έλενα μου, μείνε λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί να περάσουμε στο άλλο μέτωπο, έτσι, στο άλλο πολεμικό μέτωπο, εκεί στο Ιράν, όπου ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance υποβάθμισε με δηλώσεις του τη νέα αναζωπήρωση των εκατέρωθων επιθέσεων, λέγοντας ότι δεν είναι πόλεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump υπεραμύνθηκε από την πλευρά την απόφασή του να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.
15: Ακριβώς, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι ο πόλεμος αυτός ουσιαστικά έγινε για να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά το Ιράν. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει ότι σε αντίθετη περίπτωση ουσιαστικά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη ισχύ, θα είχε πολύ μεγαλύτερη ισχύ το Ιρανικό καθεστώς, υπονώντας ότι πιθανώς θα είχε πραγματοποιήσει και κάποια επίθεση. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο J.D. Vance, θέλοντας επίσης να υποβαθμίσει την αναζωπήρωση των επιθέσεων, των εκατέρωθεν επιθέσεων στην περιοχή την τελευταία εβδομάδα, είπε ότι αυτό δεν είναι πόλεμος που διεξάγεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα, ενεργές εχθροπραξίες, και θέλοντας να απαντήσει στην ερώτηση για το αν ο πόλεμος θα τελειώσει πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, ουσιαστικά απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας ότι αυτό εξαρτάται από το πότε το Ιράν θα σταματήσει να προσπαθεί να πλήξει εμπορικά πλοία που διέρχονται τα στενά του Ορμούς. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος πάντως λέει ότι πλέον έχει αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία, η διέλευση των πλοίων από τα στενά και είναι στα προπολεμικά επίπεδα, κάτι πάντως που δεν επιβεβαιώνεται από τις διεθνείς εταιρείες ναυσιπλοείας, παρακολούθησης της ναυσιπλοείας. Και επίσης να πούμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις από το γεγονός ότι παραμένει η ακρίβεια και κυρίως στα καύσιμα, καθώς το γαλόνι της βενζίνης επανήλθε σε υψηλά επίπεδα άνω των 4 δολαρίων, και όλα αυτά βεβαίως, Βασίλη, σίγουρα εν ώψη και των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών το Νοέμβριο.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Έλενα Αλεβίζου στις διεθνείς ειδήσεις. Ανωδικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση από τα μέσα Ιουλίου. Η αύξηση αποτυπώνεται και στην Αντλία, με το κόστος των καυσίμων να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πιέσεις για τα ελληνικά νοικοκυριά, με την τιμή της αμόλυβδης βενζίνης να ξεπερνά πλέον τα 2 ευρώ το λίτρο. Η Πινελόπη Μητρούλια μας ενημερώνει. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Το Brent συνεχίζει, όπως λες, να ανεβαίνει και είναι αυτή την ώρα στα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 90,7 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 71,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έχουμε γενικώς μια αναστάτωση στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και έχουμε μια συνεχή άνοδο. Στην εγχώρια αγορά, στη λιανική, η αμόλυβδη και το ντίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ, παρά τις επιδοτήσεις που δίνονται από την κυβέρνηση αλλά και τις εκτός που υπάρχουν από τα δηληστήρια. Η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,066, ενώ η μέση τιμή του ντίζελ είναι στα 2,022. Ωστόσο, έχουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από την πλευρά της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η χονδρεμπορική έκλεισε πριν από λίγο με νέα πτώση 23,9%, διαμορφώθηκε στα 121,36 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός και οφείλεται, όπως λένε οι αρμόδιοι, κυρίως στο γεγονός της μεγάλης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των αιωλικών εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν τις τελευταίες ημέρες. Μπορούμε να πούμε χαρακτηριστικά ότι στην Ιταλία, όπου η αγορά είναι απολύτως συνδεδεμένη με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο ανεβαίνει, έχει την υψηλότερη τιμή σε όλη την Ευρώπη και είναι στα 194,99 ευρώ ανά μεγαβατόρα για αύριο. Περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως, μέχρι στιγμής η μέση χονδρική τιμή του Σεπτεμβρίου είναι υψηλότερη σε σχέση με αυτή του Αυγούστου. Ωστόσο, είναι αρκετά νωρίς για να μιλήσει κανείς για το πώς θα διαμορφωθεί τελικά σε όλη τη διάρκεια του μήνα.
1: Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στην Κοπεχάγη πραγματοποιείται η κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό με τη συμμετοχή του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη. Στο επίκεντρο των συνομιλιών της Ελλάδας με Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία θα βρεθεί η πολιτική των επιστροφών και τα βήματα για την υλοποίησή της. Η Έλενα Αποστολίδου βρίσκεται στην Κοπεχάγη και θα μας ενημερώσει. Έλενα, καλό μεσημέρι. Α, δεν έχουμε. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης Στάνος Πλεύρης.
17: Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι με όλες τις χώρες. Αλλά το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία, ώστε το 2027 να λειτουργεί το κέντρο, το Return Hub, σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε αργότερα με την απεσταλμένη μας στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου, να μας μιλήσει για τη σύνοδο του μεταναστευτικού εκεί. Πάμε σε άλλο θέμα. Στη Γερμανία, οι αρχές διερευνούν τις πρόσφατες δολιοφθορές, κυρίως το δίχτυο ηλεκτροδότησης, η σκιά της έντασης που υπάρχει με τη Ρωσία. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, Γιώργος Παπάς, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη. Είχαμε και χθες το βράδυ μία απόπειρα δολιοφθοράς κοντά στη Βρέμη αυτή τη φορά. Στόχος ήταν και πάλι το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας. Ήταν η τελευταία από μία σειρά αντίστοιχων επιθέσεων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Για παράδειγμα, στο Μπέρκχαϊμ κοντά στην Κολονία, αλλά και μία άλλη στην άλλη άκρη της Γερμανίας, στο Γένσβάλντε του Βραντεμβούργου, στα γερμανοπολωνικά σύνορα. Υπάρχει και μία επιστολή ανάληψης ευθύνης που στάλθηκε στην αριστερή εφημερίδα του Βερολίνου, Tages Zeitung, και συνδέει αυτές τις επιθέσεις. Οι αρχές είναι μάλιστα στα ίχνη του συντάκτη αυτής της χειρόγραφης επιστολής, του Ντάνιελ Βίτα, που υπέγραψε και ταχυδρόμησε την επιστολή. Ερευνούν λοιπόν κατά πόσο έχει πραγματικά σχέση ο ίδιος με τις δολιοφθορές στις υποδομές. Και βεβαίως το ηλεκτρικό δίκτυο, πρέπει να πω, Βασίλη, είναι στόχος ακροαριστερής εκτρεμιστικής οργάνωσης εδώ και καιρό. Τον περασμένο Ιανουάριο είχαν μείνει πάνω από 40.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα στο Βερολίνο. Και εκείνο που βλέπουμε αυτές τις μέρες είναι μια πύκνωση αυτών των επιθέσεων, όπως και τις επιθέσεις σε εταιρεία τηλεπικοινωνιών συστημάτων στο Μόναχο και σε μια εταιρεία σκυροδέματος κοντά στη Φραγκφούρτη. Και όλα αυτά προκαλούν ερωτηματικά εάν και κατά πόσο καταρχήν συνδέονται μεταξύ τους αυτές οι επιθέσεις, την ώρα που κλιμακώνεται και η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της υβριδικής επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας πριν από ένα μήνα, Βασίλη.
1: Αν μπορείς, Γιώργο, να μας πεις, και πολύ γρήγορα, έχουμε κάποιες κρίσιμες εκλογές την Κυριακή, έτσι, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt, έτσι, όπου σήμερα... Ναι.
18: Την Κυριακή, λοιπόν, περίπου 1,7 εκατομμύρια ψηφοφόροι θα πάρουν μέρος σε αυτές τις εκλογές. Γενικά, το κρατήδιο Σαξονία-Άνχαλτ δεν θα το ξέραμε εάν πραγματικά δεν ήταν ιστορική διάσταση αυτές οι εκλογές. Και είναι ιστορική γιατί το ακροδεξιό κόμμα, το ΑΕΦΤ, το οποίο στο συγκεκριμένο κρατήδιο είναι για τις γερμανικές αρχές αποδεδειγμένα εξτρεμιστική οργάνωση, αυτό λοιπόν το κόμμα είναι στο 40% σύμφωνα με μια θεσινοβραδινή τελευταία δημοσκόπηση, έπαιρνε και 42%, ακουμπούσε την απόλυτη αυτοδυναμία. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα, διότι το επικεφαλής του και το ΕΦΤΕ δεν συνεργάζεται με κανένα άλλο κόμμα, αλλά και κανένα από τα άλλα κόμματα δεν συνεργάζεται με το ΕΦΤΕ. Η μόνη περίπτωση είναι να πάρει αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση το μήνυμα που στέλνει η Σαξονία Anhalt και που θα στείλει η Σαξονία Anhalt θα είναι ένας διπλασιασμός, μια τεράστια άνοδος και μια μεγάλη επιτυχία του ΕΦΤΕ.
1: Γιώργο, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και πάμε να συνδεθούμε με τη συνάδελφο, την απεσταλμένη στην Κοπεχάγη, την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη, πρέπει να πούμε, η μήνυ σύνοδος, τα λέγαμε, των Υπουργών Μετανάστευσης 5 χωρών, Δανίας, Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας και Ολλανδίας, συνεδριάζουν εδώ στην Κοπεχάγη σε μια εξαιρετικά κρίσιμη σύνοδο για το μεταναστευτικό και τα κέντρα επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατζέντα της συζήτησης στηρίζεται σε τέσσερα θέματα. Το βασικότερο όλων, σε ποια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δημιουργηθεί το πρώτο κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτη χώρα. Πώς θα γίνει η χρηματοδότηση, αν δηλαδή θα συμμετάσχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε τι ποσοστό. Εδώ να πούμε ότι συμμετέχει και εκπρόσωπος της Κομισιόν ως παρατηρητής. Οι άλλοι δύο παράγοντες, οι άξονες που συζητούν, είναι το νομικό καθεστώς, ακαθόδες και πολύπλοκο ζήτημα, και τέλος το χρονοδιάγραμμα. Εδώ πρέπει να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Χλέβρης, προσερχόμενος εδώ στο Κοινοβούλιο της Δανίας, δήλωσε ότι θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα στο 2027. Ενώ ο Δανός Υπουργός Μετανάστευσης είπε ότι στόχος είναι να λειτουργήσει στις αρχές του έτους. Πρέπει να σας πω ότι η σημερινή συνάντηση αυτών των πέντε χωρών είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Δεκάδες δημοσιογράφοι βρίσκονται στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Και αυτό γιατί η Δανία πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει στροφή προς την αυστηροποίηση στο μεταναστευτικό. Όλες οι πλευρές θέλουν σήμερα να κλειδώσει η χώρα. Μένει να το δούμε αυτό αν θα συμβεί. Ακούγονται συγκεκριμένες χώρες, Ρουάντα, Ουγκάντα. Αυτά είναι τα σενάρια από τον τύπο, γιατί οι επίσημα χείλη δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Και τέλος να σας πω ότι ο Έλληνας Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Στάνος Πλεύρης, προσερχόμενος στη συνάντηση, δήλωσε ότι αυτό το γκρουπ εργάζεται πάρα πολύ για να φτάσει σε μια συμφωνία και ότι ήδη έχουμε μιλήσει με διαφορετικές χώρες και είμαστε κοντά σε ένα προχωρημένο στάδιο, τόνισε. Ενώ για την Ελλάδα δήλωσε ότι η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τους τελευταίους 12 μήνες κατά 20.000 τις αυξήσεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφήξεις.
1: Έλενα, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και επιστρέφουμε λίγο στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από τον Νεπάλ, όπου σαν από θαύμα ανασύρθηκαν ζωντανοί μέσα από σύραγγα υδροελεκτρικού εργοστασίου δύο εργαζόμενοι 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Η Έλενα Λεβίζου έχει να μας πει περισσότερα.
20: Πρόκειται για ένα πραγματικό θαύμα, όπως το περιγράφουν και οι αρχές του Νεπάλ, μετά από μια τιτάνια προσπάθεια των σωστικών συνεργείων που δεν παρέτωσαν τα όπλα, δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να προσπαθούν να σκάβουν και να ανατινάσουν τεράστιους βράχους το μέγεθος και αυτοκινήτων για να φτάσουν στο σημείο που πίστευαν ότι βρίσκονταν ζωντανοί εργαζόμενοι στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Οι δύο άντρες ανασύρθηκαν σε σχετικά καλή κατάσταση και μάλιστα ο ένας από αυτούς, Βασίλη, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι πιστεύει ότι στο ίδιο σημείο, στην ίδια σύραγγα, βρίσκονται και άλλοι ζωντανοί άνθρωποι. Οι προσπάθειες βεβαίως συνεχίζονται. Συνολικά, ο αριθμός των νεκρών από αυτή την πραγματικά πρωτοφανή κατολίσθηση πάγου και βράχων που σημειώθηκε στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα ανέρχονται σε 1.259 σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση των αρχών και οι αγνοούμενοι σε περίπου 5.000. Ανάμεσά τους είναι και περίπου 900 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια της περιοχής που επλήγει.
1: Ωραία. Έλενά μου, θα μας πεις λίγο και στην Ιταλία, που η Τζόρτζια Μελόνι συμπλήρωσε 1.413 ημέρες στην εξουσία.
20: Και αυτό πρωτοφανές γεγονός για την Ιταλική πολιτική. Γίνεται η μακροβιότερη κυβέρνηση αυτή της Τζόρτζια Μελόνι μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκλογές στην Ιταλία έχουν το 2027. Σήμερα το κόμμα της Τζόρτζια Μελόνι και οι εταίροι της, ο Σαλβίνι και ο Αντώνιο Ταγιάνι, αναμένεται να γιορτάσουν αυτά τα περίπου 4 χρόνια στην εξουσία με μια μεγάλη συγκέντρωση στο Μπάρι της Ιταλίας, που σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης θα είναι και η έναρξη ουσιαστικά της προεκλογικής περίοδου.
1: Έλενά μου, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και στην πρόγνωση του καιρού να ακούσουμε την Όργα Παπαυγούλη.
21: Το Σάββατο αναμένεται αίθριος καιρός με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί και λίγες τοπικές νεφώσεις στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα υπηρετικά, τους 32 με 36 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7 με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατεί 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 33 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ και μάλιστα είναι το τελευταίο αυτής της εβδομάδας. Εδώ στους 98,1 και 91,2 στα FM. Και φυσικά αυτά είναι για την Κομωτινή, διότι μας ακούει όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η Καβάλα μας ακούει από τους 96,3, οι Σέρες από τους 101,5, η Ορεστιάδα από τους 103,5 και ο Βόρειος Εύρος από τους 101 FM. Και φυσικά υπάρχει και το ΕΡΤΕΚΟ που μπορείτε να μας ακούτε από ποια γωνιά του πλανήτη και αν βρίσκεστε, μέσω του ίντερνετ, στο τάμπλετ, το κινητό ή τον υπολογιστή σας. Το Bar ΕΡΤ είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, από Δευτέρα ως Παρασκευή βέβαια, γιατί Σαββατοκύριακο κλείνουμε και αφήνουμε τα άλλα μπαρ να δουλέψουν. 3 με 4 μουσικά κοκτέιλς. Σήμερα το βασικό συστατικό αυτών των κοκτέιλς θα είναι η ρέγγε μουσική. Το διαπιστώσατε ήδη. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φωτής Ζάντζας. Ξεκινήσαμε με το Brain Freeze, μια χαρακτηριστική σύνθεση μιας εξαιρετικής μπάντας, τον Jamaican Jazz Orchestra. Είναι ένα πολυπληθές μουσικό σχήμα από το Βέλγιο. Καμία σχέση με τη Τζαμάικα, ξεχωρίζει όμως για την ικανότητά του να παντρεύει την αυθεντική τζαζ αρμονία με τους χαλαρούς και ανεβαστικούς ρυθμούς της τζαμαϊκανής κα και ρέγγι μουσικής. Κυκλοφόρησε μέσα από το ομώνυμο άλμπουμ Brain Freeze, το οποίο αναδεικνύει την πλούσια ενορχιστρωτική ικανότητα της μπάντας, με κυρίαρχο στοιχείο τα εκρηκτικά πνευστά, τα δυναμικά σόλο και το γεμάτο ενέργεια ρυθμικό section. Αυτοί οι ταλαντούχοι Βέλγοι μουσικοί που απαρτίζουν το συγκρότημα καταφέρνουν σε αυτό το δίσκο να γεφυρώσουν την παραδοσιακή καραϊβική κουλτούρα, την κουλτούρα της ρέγγε μουσικής, με τον αυτοσχεδιασμό της σύγχρονης τζαζ, δημιουργώντας ένα δικό τους απόλυτα χορευτικό και ταυτόχρονα άρτιο τεχνικά ήχο και μουσικά. Τώρα θα πάμε στο 2019 σε ένα κομμάτι που λέγεται Reggae Outlaws, η παράνομη της Reggae δηλαδή. Συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Bonafide Reggae and Ska, όπως σας είπα, το 2019, και αποτελεί δημιουργία του μουσικού σχήματος και παραγωγικού εγχειρήματος των Deep East Music. Το τραγούδι συνδυάζει τον κλασικό χαλαρό ρυθμό της Reggae με έντονα στοιχεία Ska, δίνοντας έμφαση στα ρυθμικά μπάσα, τα πνευστά και την αυθεντική τζαμαϊκανή αισθητική. Η Deep East Music είναι ένα δραστήριο μουσικό project με έδρα το Λονδίνο, γνωστό για τη σύνθεση ψηλής ποιότητας πρωτότυπων κομματιών που καλύπτουν ποικίλα είδη από jazz, instrumental μέχρι και ηλεκτρονική, αλλά και reggae, όπως θα διαπιστώσετε. Χρησιμοποιούν για την παραγωγή αυτών των κομματιών καταξιωμένους session μουσικούς, για να αποδώσουν με ακρίβεια το πνεύμα και την ενέργεια κάθε μουσικού ιδιώματος. Τέτοια πράγματα ακούμε εμείς εδώ στο Bar ΕΡΤ. Ακούστε τα κι εσείς μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό το instrumental αριστούργημα λέγεται Deep Eyes. Περιλαμβάνεται στο προσωπικό ντεμπούτο δίσκο του Γάλλου κιθαρίστα και παραγωγού Cubics κατά κόσμων Javier Beg. Ο Cubics λοιπόν, ένας δίσκος ήταν ο πρώτος του το 2020, Guitar Chant λέγεται, και νομίζω ότι τώρα βγάζει και το επόμενο. Είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους session μουσικούς της ευρωπαϊκής reggae σκηνής. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο τραγούδι η κιθάρα του Cubics συνομιλεί μελωδικά με το πιάνο της Ιαπωνέζας μουσικού Aya Kato. Συνδυάζουν την jazz δεξιοτεχνία με το χαλαρό ατμοσφαιρικό ρυθμό της reggae. Ολόκληρος ο δίσκος, ο Guitar Chant, ξεχωρίζει για την πλούσια παραγωγή του, η οποία ηχογραφήθηκε ανάμεσα στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, με τη συμμετοχή δεκάδων καταξιωμένων μουσικών, αναδεικνύοντας την ικανότητα του Cubics να ενσωματώνει jazz, soul και funk επιρροές στον αυθεντικό τζαμαϊκανό ήχο. Τέτοια πράγματα θα ακούσουμε σήμερα, και αν νομίζετε ότι η επιλογή αυτή της reggae είναι τυχαία, λαθεύεται, διότι είναι μάλλον το τελευταίο Σαββατοκύριακο για τους Βορειοελλαδίτες που θα χαρείτε έτσι ανέμελα τη θάλασσα, οπότε είπαμε να σας ταξιδέψουμε και αυτοί.

που δεν μπορούν να τη χαρούν, ας ταξιδέψουν νοερά. Το ραδιόφωνο ενδείκνυται για τέτοια ταξίδια. Κάθεσαι αναπαυτικά στην καρέκλα, σου βάζεις το ραδιοφωνάκι και ταξιδεύεις όπου σε πάει η μουσική. Αυτό θα μας κάνουν και οι Vintage Reggae Sound System. Θα μας ταξιδέψουν δηλαδή. Θα μας ταξιδέψουν με μια ατμοσφαιρική reggae διασκευή της πασίγνωστης μπαλάντας των Rolling Stones, το Out of Tears είναι το κομμάτι, ερμηνευμένη με τη χαρακτηριστική φωνή της Karen Souza. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Vintage Reggae Cafe Volume 2, είχε βγει το 2014 και είναι μια συλλογή που ξεχωρίζει για την ικανότητά της να μεταμορφώνει rock και pop επιτυχίες σε χαλαρούς καραϊβικούς ρυθμούς reggae, ως επιτοπλίστων με lounge και dub αισθητική. Η Vintage Reggae Sound System, τώρα έχουμε ακούσει πολλές φορές κομμάτια τους εδώ στο Μπαρέρτ, όχι όμως αυτό. Είναι ένα ευέλικτο μουσικό εγχείρημα παραγωγών και session μουσικών που εξειδικεύεται στη δημιουργία κομψών reggae διασκευών, προσθέτοντας ένα ζεστό, αναλογικό και απόλυτα χαλαρωτικό ηχητικό ύφος σε αγαπημένα παγκόσμια κομμάτια. Και εσείς, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του προφίλ μας στο Messenger, του λογαριασμού μας εκεί, Ερτ Κομωτινής, ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά.

Μάλιστα, μια επανεκτέλεση ουσιαστικά, ούτε καν διασκευή δεν ήταν, του Stop the Trade, πανέμορφη όμως, και Ethentex, έτσι λέγει το σχήμα. Εμβληματικό το Stop the Trade, κυκλοφόρησε το 1967. Συγκεκριμένα και ακριβέστερα, η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον Τζαμαϊκανό τραγουδιστή Derek Morgan, ο οποίος το ηχογράφησε το 1965 ως κακομάτι. Έτσι, και μετά το πήραν και το διασκεύασαν οι Keith & Tex το 1967 σε ένα πιο rocksteady ρυθμό. Αλλά στη δεκαετία του 80 έγινε η πιο διάσημη εκτέλεση του Stop the Train και ανήκει αυτή η εκτέλεση στον Τζαμαϊκανό καλλιτέχνη της Ρέγκε, τον φοβερό Clint Eastwood. Clint. Δεν είχα μία σχέση με τον ηθοποιό. Και μάλιστα αυτό έγινε σε συνεργασία με τον General Sand, άλλος ένας Ρέγκεμαν. Και το άλμπουμ ήταν το Too Bad DJ, είχε βγει το 1981. Τώρα θα αλλάξουμε λίγο κλίμα. Το κομμάτι Gonna Get In My Way είναι μια δυναμική funk soul σύνθεση που ξεχωρίζει για τα κοφτά κιθαριστικά riff, το στιβαρό groove και τα εκφραστικά φωνητικά, αποδίδοντας την αυθεντική ενέργεια μιας ζωντανής ηχογράφησης. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ The New Master Sound at Flocky Sessions. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2019 και ηχογραφήθηκε αυτό το άλμπουμ στο απομονωμένο Flocky Studios στην Ισλανδία υπό την παραγωγή του Chad Pike. Η New Master Sounds, το εμβληματικό βρετανικό κουαρτέτο με επικεφαλής τον βιρτουόζο κιθαρίστα Eddie Roberts, συνεργάστηκαν σε αυτό το εγχείρημα με τον χαρισματικό τραγουδιστή Lamar Williams Jr., γιο του ιστορικού μπασίστα των Allman Brothers Band, καταφέρνοντας να συνδυάσουν τον κλασικό vintage funk soul ήχο τους με φρέσκια αυτοσχεδιαστική διάθεση για βαθιές blues καταβολές.

Αυτό ήταν το Melody Feels Right. Μια εκρηκτική σύνθεση που συνδυάζει στοιχεία σύγχρονης funk, soul και pop, ξεχωριστώντας για την πλούσια ενορχήστρωση με τα αιχμηρά άπνευστα, τα δεμένα φωνητικά. Κυκλοφόρησε ως αυτόνομο σίγγλ και αργότερα ενσωματώθηκε στη δισκογραφία του καναδικού συγκροτήματος Casey Roberts and the Live Revolution. Ένα εφταμελές σχήμα από το Τορόντο με ηγέτη τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Casey Roberts. Η μπάντα είναι ευρέως γνωστή για τις εντυπωσιακές ζωντανές εμφανίσεις της, αλλά και την τεχνική και μουσική της κατάρτιση, αλλά και γιατί καταφέρνει να γεφυρώσει το vintage αναλογικό funk ήχο των δεκαετιών του 70 και του 80 με τη φρέσκια έτσι upbeat ενέργεια της σύγχρονης ανεξάρτητης μουσικής σκηνής. Τώρα το Hazel είναι μια ατμοσφαιρική οργανική σύνθεση που συνδυάζει την ψυχεδελική soul με το βαριά ρυθμικό funk. Ξεχωρίζει για το ζεστό groove που μας δίνει, τα αισθησιακά πνευστά και την πλούσια αναλογική παραγωγή του. Περιλαμβάνεται στο album Reasons. Είχε βγει αυτό το album το 2018. Ήταν ένας δίσκος που αναδείκνυε την ικανότητα της μπάντας να κινείται με άνεση ανάμεσα στο vintage funk, τη soul και τους αφροκαραϊβικούς ρυθμούς. Η Οργόν είναι ένα πολυμελές και εξαιρετικά επιδραστικό μουσικό σχήμα από το Λος Άντζελες. Είναι γνωστή για την τεχνική τους αρτιότητα, τις δυναμικές ζωντανές εμφανίσεις τους και την προσήλωσή τους στον αυθεντικό ομό ήχο της χρυσής εποχής, της soul και του funk των δεκαετιών του 60 και του 70.

Αυτό ήταν το Come Back Down Ταλιακής. Μια δυναμική σύνθεση που συνδυάζει στοιχεία soul, rock και funk. Ξεχωρίζει για τα ουμά φωνητικά της στη βαρύ ρυθμική βάση και τους στίχους που αγγίζουν θέματα προσωπικής αναζήτησης και ψυχικής ισορροπίας. Περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Fool's Gold. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2015. Είναι ένας δίσκος που αναδεικνύει την πολυφωνική συνθετική ταυτότητα και το ανεπιτίδευτο groove της δημιουργού. Η Talia Keys είναι μια χαρισματική Αμερικανίδα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός. Παίζει και πολλά όργανα, είναι ακτιβίστρια με έδρα το Salt Lake City και είναι και γνωστή για την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, την ικανότητά της να παίζει ταυτόχρονα τύμπανα και κιθάρα, αλλά και για τον τρόπο που μπολιάζει τη soul και τα blues με ένα σύγχρονο επαναστατικό πνεύμα. Τώρα, μια δυναμική σύνθεση γεμάτη ελπίδα και θετική ενέργεια είναι το You Can Make It, η οποία παντρεύει την εκρηκτική gospel αισθητική με το αυθεντικό vintage soul. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο album Brothers and Sisters. Είχε βγει αυτό το album το 2024, ένα δίσκο που γιορτάζει τη συντροφικότητα, την αλληλεγγύη και τη μουσική ενότητα μέσα από μια πλούσια ενορχήστρωση με ξεσηκωτικά πνευστά και ρυθμικές μπασογραμμές. Michelle David, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γεννημένη στη Νέα Υόρκη, πλαισιώνεται από το Ολλανδικό σχήμα The True Tones, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά σχήματα της σύγχρονης ευρωπαϊκής soul σκηνής, γνωστό για τις καθηλωτικές ζωντανές εμφανίσεις τους και την ικανότητα που έχουν ως σχήμα να μεταδίδουν το πνεύμα της παραδοσιακής gospel μουσικής με ένα φρέσκο, χορευτικό θα έλεγα τρόπο.

Λοιπόν, αυτό ήταν το εξαιρετικό Go to Get Me a Job από τους Grey Boy All Stars. Και θα κλείσουμε με το Invisible Soldier του Sugar Ray Radford. Θα σας αποχαιρετήσω με αυτό το κομμάτι. Θα πάμε οριστιάδα εκεί προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Και επίσης μετά μη φύγετε, διότι σήμερα είναι η μέρα της πρόβας. Η εκπομπή πρόβα θα είναι κοντά σας με παρουσιάστρια έκπληξη και ένα εξαιρετικό σχήμα που ροκάρει πραγματικά με τουρκικούς στίχους, τους original tone. Λοιπόν, και εμείς θα τα πούμε πλέον τη Δευτέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 4.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.

0: στη μεριά του ανέμου. Πάνω από τη θάλασσα, προς τη μεριά του ανέμου, προς τη μεριά του ανέμου.
1: Καλησπέρα σε όλους σας. Χωρίς δελτίο σήμερα, λίγο νωρίτερα ξεκινήσαμε. Συνεχίζεται η δικτύωση των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Οριστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Είμαστε νωρίτερα Κομωτινή και θα ξαναπάμε λίγο μετά, από τις 5 δηλαδή. Τώρα είναι ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Άγγελος Παπαδόπουλος φροντίζει τον ήχο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 5 λοιπόν. Μέτσα από τις συχνότητές μας, τους 101 για το Βόρειο Εύρο, τους 103 και 5 για το Νότιο, τους 98,1 και 91,2 για τους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης, για το νομό Καβάλας και Δράμας, στους 96,3 για το νομό Σερών, στους 101,5, φυσικά rteco.gr, όπου και εσείς μπορείτε να μας ακούτε χρησιμοποιώντας μία από τις ψηφιακές συσκευές που χρησιμοποιείτε. 25-52-022-751-52 για τώρα. Προς τη μεριά του ανέμου, Γιάννης Κερλίδης με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, θα τα μπώνουμε στο Facebook. Στη συντροφιά μας, σε πολύ λίγο, ο πολύ αγαπημένος τραγουδιστής, τραγουδοποιός, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Loco Mondo, ο Μάρκος Κούμαρης, με αφορμή την αυριανή συναυλία των Loco Mondo στις Σέρες, στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης Σερών, και παράλληλα με αφορμή δεύτερη, αν θέλετε, ο Πενιντάρης. Ο Πενιντάρης, αυτό το σπουδαίο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, που μας το χάρισαν οι Loco Mondo για να το ξαναθυμηθούμε με αυτήν την ωραία φρέσκια ρέγγε διασκευή.

0: Είναι ένα τόσο αγαπημένο τραγούδι που γράφτηκε πριν από κάποιες δεκαετίες σε μια Ελλάδα πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Και να λοιπόν που βρίσκει ξανά το δρόμο της προς το παρόν και αποκτά ένα τελείως διαφορετικό παλμό. Και νομίζω ότι απαντάει και στην ερώτηση πώς μπορεί ένα λαϊκό τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα να συναντήσει τη ρέγγε και να ακούγεται απολύτως σημερινό. Αυτή την ερώτηση θα την απαντήσει ο ηθικός αυτουργός αυτού του εγχειρήματος, ο Μάρκος Κούμαρης, που τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που είναι μαζί μας σήμερα και με αφορμή αυτό το τραγούδι, αλλά και την αυριανή συναυλία στις Σέρες στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τεχνών. Μάρκο μου, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
1: Γεια σου Γιάννη και γεια σου ακροατές, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
0: Καλά, χαρά πάντα όταν τα λέμε, το ξέρεις αυτό άλλωστε. Σήμερα αφορμή είναι κυρίως το δεύτερο, γιατί ξέρω ότι αύριο θα είναι Σέρες και αυτή τη στιγμή η Ερτσερών είναι μαζί μας, συντονισμένη όπως και η Καβάλ, όπως και η Κομωτινή. Τέσσερις σταθμοί λοιπόν σε ένα. Και πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό το τραγούδι όμως μόλις ακούσαμε, γιατί νομίζω ότι είναι και ένας καθρέφτης της εποχής.
1: Ισχύει, ναι. Είναι ένα τραγούδι σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Ναπολέων Ελευθερίου. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που τότε για πρώτη φορά ο Πενιντάρης δεν ήταν πια ένας μεσόκοπος γέρος, αλλά ήταν ο νέος της εποχής. Τόσο μάλλον σήμερα που 50 χρονών θεωρούμαστε ακόμα πιτσιρίκια.
0: Εννοώ, πολύ καλά το λες, έτσι είναι. Πράγματι. Τι ήταν αυτό λοιπόν που σου έκανε, αυτό ήταν στην ουσία το έβνοσμα προκειμένου να ξεκινήσεις να κάνεις αυτήν εδώ τη διασκευή μαζί με τους συνεργάτες σου, με τους μουσικούς σου.
1: Το έβνοσμα ήταν ότι η νεανική μπάντα των Λοκομόντων πλησιάζει επικίνδυνα
0: στα πρώτα άντα.
1: Τα στελέχη, τις ονόματα δεν λέμε.
0: Ναι.
1: Και είπαμε ότι είναι η ώρα να κάνουμε ένα νεανικό κομμάτι που μιλάει για τον Πενιντάρη.
0: Ναι, ναι.
1: Να κατασκευεί στο υπέροχο κομμάτι του Ζαμπέτα και του Ελευθερίου. Mm-hmm. Το οποίο μάλιστα έχει και μια ιδιαίτερη δυσκολία, γιατί είναι ζεμπέκικο.
0: Ναι.
1: Και το ζεμπέκικο, ως γνωστό, είναι 9 τέταρτα. Δηλαδή δεν είναι ένας ίσιος ρυθμός που γίνεται εύκολα. Mm-hmm, mm-hmm. Δεν ξέρω αν έχει ξαναυπάρξει αυτό, να κάνεις 9 τέταρτα να το γκρουβάρεις σε ρέγγε. Ήταν νομίζω και τεχνικά ένα ενδιαφέρον επίτευγμα. Mm-hmm.
0: Ήταν και λιγάκι έτσι, επικίνδυνο από αυτή τη λέξη, να πάρεις ένα τόσο ταυτισμένο τραγούδι με έναν δημιουργό και να το μεταφέρεις σε ένα τελείως διαφορετικό μουσικό κόσμο.
1: Ισχύει. Και ο Ζαμπέτας έχει και ένα χαρακτηριστικό. Πέραν ότι είναι από τους καλύτερους μπουζουμπζίδες που βγάλει τώρα, γιατί ήταν, πώς να πω, μια μηχανή παραγωγής μελωδιών.
0: Σωστά.
1: Είναι απίστευτον. Έπαιρνε ο Χατζηδάκης και ο Θοδωράκης και τους έβγαζε μελωδίες. Ακόμα και ο Αλέξης Ζορμπάς λένε ότι η πρώτη φράση είναι του Ζαμπέτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και ένα θέμα με αυτό, με τα δικαιώματα, γιατί είναι μια εισαγωγή, όπως οι χιλιάδες εισαγωγές που έγραφε, οι όμορφες εισαγωγές, μελωδικές, ματζόρε κυρίως, που έγραφε ο Γιώργος Ζαμπέτας. Και από εκεί και πέρα έχει και έναν ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδάει, γιατί ως μπουζουκτής ξεκίνησε και ουσιαστικά τον πείσανε να τραγουδήσει, επειδή είχε αυτή την πηγαία λαϊκή έκφραση στον τρόπο που τα ερμήνευε και έγινε από τους πιο αγαπητούς και τραγουδιστές. Και φυσικά έγραφε απίστευτα κομμάτια, έτσι.
0: Ναι, καλά. Και πέρα από αυτά, βέβαια, είχε απίστευτο χιούμορ, είχε αμεσότητα, είχε θεατρικότητα επί σκηνής. Ήταν απίστευτος δημιουργός.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εμείς τον λατρεύουμε όλοι το Ζαμπέτα και πραγματικά μεγάλη τιμή που πήραμε από τους κληρονόμους όλες τις
0: άδειες
1: να μπορέσουν να κάνουν τη διασκευή. Και πιστεύω βγήκε ένα ωραίο αποτέλεσμα.
0: Εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και πάντως, μετά από τόσα χρόνια διαδρομής που έχετε και σας συγκρότημα, Μάρκο, πού εντοπίζεις αυτή τη συγγένεια, αν θέλεις, των Λοκομόντων με το λαϊκό τραγούδι? Είναι ο ρυθμός από τη μία, είναι η αφήγηση, είναι ο τρόπος που μιλούν και οι δύο διαφορετικές μουσικές μεν, αλλά έχουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο της καθημερινότητας?
1: Ναι, είναι σίγουρα και η ρέγγι και το λαϊκό τραγούδι το ελληνικό είναι λαϊκές μουσικές. Δηλαδή
0: έτσι,
1: δεν είναι λόγιες μουσικές. Είναι μουσικές που πηγάζουν από τα μέσα και από τα χαμηλά οικονομικά στρώματα πάντα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον με το ρεμπέτικο που ήταν και οι δύο μουσικές του περιθωρίου. Δηλαδή και το ρεμπέτικο και η ρέγγι ήταν οι μουσικές του περιθωρίου. Οι οποίες μάλιστα φτάσανε μουσικές που ας πούμε, τις είχαν για παρακατιανές να εκπροσωπούν πλέον τη χώρα. Δηλαδή, μπουζούκι στην Ελλάδα, ρέγγε στην Τζαμάικα. Είναι μουσικές που ξεκινήσανε
0: από τα υπόγεια τότε με το ρεμ. Α, μπράβο, ναι.
1: Και καταλήξαμε στο να ταυτίζεται ένα ολόκληρο έθνος με αυτό το ηχόχρωμα.
0: Από τα αλόνια στα σαλόνια.
1: Ναι.
0: Χειρολεκτικά όμως, ναι. Να σου πω.
1: Και ο Ζαμπέτος που είχε πάει τότε στις Κάνες, νομίζω, με τα παιδιά του.
0: Σωστά, βεβαίως, ναι.
1: Πόσο είχαν εντυπωσιαστεί τότε η μπουρζουαζία της Ευρώπης με τον μπουζούκι του Ζαμπέτα. Mm-hmm. Ο οποίος έπαιξε ασταμάτητα μόνος του με μπουζούκι, έπαιζε κανένα εξάωρο και δεν τον αφήνα να κατέβει.
0: Ναι. Μα σε εκείνες τις δεκαετίες, Μάρκο, ξέρεις πολύ καλύτερα και από μένα ότι το μπουζούκι γενικότερα δεν υπήρχε στα κοσμικά, ας πούμε, στις κοσμικές εκδηλώσεις. Ούτε καν μπορούσαν να το φανταστούν ότι θα υπήρχε.
1: Ναι.
0: Και όμως έφτασε εδώ που έφτασε. Είπες ότι πενταρίζετε και εσείς. Αυτό είναι ωραίο όμως. Γιατί
1: δεν
0: ο κόσμος.
1: Είπα ότι ενδεχομένως κάποιοι από το γκρουπ να πλησιάζουν. Ξέρεις τώρα. Για...
0: Ναι, μωρέ. Πλησιάζουμε. Τα πρώτα άντα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, η ηλικία είναι ένα νούμερο έτσι κι αλλιώς. Από την άλλη όμως δεν είναι αυτό όταν. Πας σε μια συναυλία και βλέπετε από κάτω να γίνεται πανικός κυριολεκτικά. Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, την πρώτη συναυλία που κάναμε μέσα στο φεστιβάλ, στο Άρδα, μέσα στο ποτάμι. Θα τη θυμάσαι. Και πήγαμε το πρωί.
1: Ναι. Όπου ήσουν εκεί,
0: καλά, εννοείται. Εκεί.
1: Το 4, το πολύ παλιά.
0: Ακριβώς, ναι, δηλαδή μέσα στο ποτάμι και για να γίνεται μέχρι το ξημέρωμα πανικός. Το ίδιο όμως γίνεται και τώρα, Μάρκο. Αυτό δεν είναι εξαιρετικό? Πώς το βλέπεις?
1: Μας δίνει πολύ χαρά και εγώ τρελαίνομαι και με τα παιδάκια, τα μικρά που είναι 7, 6, 5 χρονών, 9 χρονών και ακούνε όλα τα τραγουδάκια και ξέρουν τα λόγια και κάθονται στην πρώτη γραμμή. Άμα δεις, είναι πάρα πολλά παιδιά. Είμαστε αυτό που λένε οι ξένοι family friendly. Mm-hmm. Δηλαδή ένας live λοκομόντο είναι για όλη την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έρχονται όλοι. Μέχρι το που λένε οι ξένοι family friendly. Mm-hmm. Δηλαδή ένας live λοκομόντο είναι για όλη την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι που έρχονται όλοι.

0: πολύ χιούμορ. Άλλος mm-hmm. έχει, ξέρω εγώ, μία, πώς να πω, μαγεύει τον κόσμο απλά με την παρουσία του και έτσι. Σε εμάς νομίζω το κύριο χαρακτηριστικό είναι η χαρά. Δηλαδή mm-hmm. έχουμε μία, μας κάνει τρομερή χαρά όταν παίζουμε αυτή τη μουσική και έχουμε την ικανότητα, ας πούμε, να τη μεταδίδουμε στον άλλον που έρχεται κουρασμένος από τη δουλειά, τη βδομάδα, το μεροκάμα, το ξέρω εγώ οτιδήποτε και φεύγει ανανεωμένος, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: πιστεύω
1: ναι.
0: είναι το κύριο χαρακτηριστικό, ότι μέσα από αυτή τη μουσική, μέσα από αυτούς τους στίχους, λειτουργεί ένας διάβλος ενεργειακός, ας πούμε, που ουσιαστικά σου παίρνει την κούραση και τη στεναχώρια.
1: Mm-hmm. Ένας φίλος μου είπε πρόσφατα το εξής, η Λοκομόντο μου λέει, μιας όταν είπα στον κόσμο, τέλος πάντων, φίλους ακροατές, ότι θα μιλήσουμε μαζί σήμερα, μου λέει, οι Λοκομόντο έχουν κάτι χαρακτηριστικό, χωρίς να το επιδιώκουν, λέει, είναι ένα αντίδοτο στην εποχή της οθόνης. Βέβαια, από την άλλη, ναι, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται με τα κινητά εκείνη την ώρα, αλλά έστω και για λίγο ξεχνάει ο άλλος το κινητό του. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Εντάξει, ναι, ουσιαστικά, αν καταφέρεις να έχεις μια ολοκληρωτική εμπειρία που συμπεριλαμβάνει όλες τις αισθήσεις, ας πούμε, ξαναθυμάσαι πώς είναι η ζωή χωρίς κινητό.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Έχουμε γράψει βέβαια και ένα τραγούδι του θέματος που λέγεται Filtragram,
1: βέβαια.
0: Που σχολιάζει λίγο αυτή την, ας πούμε, τεχνολογική mm-hmm. υπερβολή που ζούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά δεν πιστεύω ότι είναι τόσο η στίχη όσο η ίδια η εμπειρία που μιλάει από μόνη της.
1: Mm-hmm. Ξέρω ότι πιέζεσαι πάρα πολύ χρονικά, γι' αυτό προσπαθώ να είμαι όσο δυνατόν σύντομες απαντήσεις. Απόψε παίζετε πού?
0: Απόψε παίζουμε στην Πλάζα Ρετσού στη Θεσσαλονίκη.
1: Ωραία.
0: Στην Καλαμαριά ουσιαστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ξαναπαίξει εκεί πολύ συχνά. Και νομίζω, εντάξει, είναι πολύ όμορφα εκεί. Νομίζω έχει και μετρό πλέον η Καλαμαριά.
1: Βέβαια.
0: Είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Απόψε ο καιρός είναι σούπερ. Δυστυχώς χθες τα χάλασε σε κάποιους. Σήμερα είμαστε καλά.
1: Και αύριο Σέρες, για πες μου, τι να περιμένουν οι φίλοι οι Σεραίοι?
0: Εντάξει, με τις Σέρες έχουμε πολύ καλή σχέση. Περχόμαστε με πολύ χαρά πάντα.
1: Ναι.
0: Έχουμε κάνει διάφορες συναυλίες σε διάφορα μέρη των Σερών και γύρω. Και αύριο ερχόμαστε στη Γιορτή Τέχνης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων που κάνουν εκεί. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι αύριο το βράδυ να ανταμώσουμε με τους φίλους μας στις Σέρες.
1: Σίγουρα θα πάνε όλα καλά και ο καιρός από ό,τι βλέπουμε θα είναι εξαιρετικός και αύριο, οπότε μια χαρά θα πάει. Έτσι για το κλείσιμο θα ήθελα να μου πεις, μετά από τόσα χρόνια Λοκομόντο, μετά από τόσα χρόνια πάνω στη σκηνή, τι είναι αυτό που σε κάνει έτσι ακόμη να ανυπομονείς, να έρθει εκείνη τη στιγμή να ανέβεις επάνω και να δεις τα μάτια τον κόσμο?
0: Βλέπω κάθε συναυλία σαν κάτι καινούριο.
1: Πω, πω.
0: Δηλαδή κάθε φορά είναι ένα ραντεβού με το παρόν, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι ήταν παλιά και τι θα είναι σε 5 χρόνια. Είναι εκείνη την ώρα συμβαίνει κάτι και μου δίνει και εμένα πολύ χαρά. Και αν πετύχω αυτό το ενεργειακό μείγμα, ας πούμε, νομίζω είναι κάτι που μας, πώς να πω, που μας γιατρεύει όλους.
1: Mm.
0: Το χρειαζόμαστε δηλαδή.
1: Απόψε Καλαμαριά, αύριο Σέρες, τι ακολουθεί?
0: Και μετά συνεχίζουμε. Ο Σεπτέμβριος είναι γεμάτος. Έχουμε και Βραχάτη Κορυνθίας. Έχουμε ξανά. Τώρα ήρθαμε από Κύπρο βασικά, από Λευκοσία.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Και θα ξαναπάμε όμως μετά στη Λεμεσό και έχουμε και άλλες συναυλίες. Μπορεί να τις δει κανείς στο Facebook Λοκομόντο Official ή στο Instagram Λοκομόντο.official που είναι 2 σελίδες που δουλεύουμε σχετικά με τον group.
1: Και μετά τον 50 τι έρχεται?
0: Κοίταξε, μετά ελπίζουμε να έρθει ο 60. Όχι, έχουμε πολλά τραγούδια στα σκαριά.
1: Ναι.
0: Και θα ακολουθήσει ένα ακόμα κομμάτι, πιστεύω, μέσα στο φθινόπωρο, που είναι αφιερωμένο στους μπαμπάδες.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι ωραία. Για όλους εμάς, λοιπόν.
0: Ναι,
1: θα τα ξαναπούμε τότε, Μάρκο. Οπότε και θα έχουμε περισσότερο χρόνο, φαντάζομαι, αφού θα είναι και Οκτώβρης. Λίγο καλύτερα θα είναι τα πράγματα από πλευρά συναυλιών.
0: Με χαρά, Γιάννη, όποτε θες, χαρά μου να τα λέμε και στον αέρα και εκτός αέρα.
1: Έτσι, έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στους Σεραίους αύριο εκεί πέρα και επιτυχία σε αυτούς, βέβαια, στους διοργανωτές, αλλά και σε εσάς που θα διασκεδάσετε τον κόσμο αύριο το βράδυ. Να είσαι καλά, Μάρκο Κούμαρη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Σε ευχαριστώ. Για χαρά. Δεν είχαμε πολύ χρόνο σήμερα, δεν έχει σημασία όμως. Νομίζω ότι δώσαμε λίγο από τον παλμό, προσπαθήσαμε τουλάχιστον να πάρουμε λίγο από την γιορτή, την αυριανή στις Σέρες εκεί στο πλαίσιο της ένατης γιορτής τέχνης, λοιπόν, η Λοκομόντο το βράδυ. Γνωρίζετε που είναι, γνωρίζετε για τα εισιτήρια, ελπίζω να υπάρχουν ακόμη, όπως και να είναι.

Σίγουρα θα περάσετε όμορφα και όπου και αν τους βρείτε, και απόψε βέβαια στην Καλαμαριά, αν μας ακούν φίλοι ακροατές από εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Ναι, έχει δίκιο ο Μάρκος. Μπορείς από το κέντρο, από τον σιδηροδρομικό σταθμό, να πας μέχρι τη Νέα Κρίνη. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα τώρα. Λοιπόν, αυτά με τους λοκομόντες. Θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας έτσι κι αλλιώς για το φθινόπωρο. Με τους μπαμπάδες, είπε.

0: Η Ένα τη Γιορτή Τέχνης, που είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για άλλη μια φορά εκεί στις Σέρρες, στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά, από σήμερα μέχρι και τις 12 Σεπτεμβρίου. Απόψε το βράδυ, μάλιστα, οι φίλοι ακροατές θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τους Pix Lax εκεί με τα τόσα αγαπημένα τραγούδια. Αύριο, όπως είπαμε, θα είναι η Λοκομόντο, μας τα είπε λίγο πριν και ο Μάρκος Κούμαρης. Στις 9 το βράδυ οι συναυλίες, Κυριακή, από ό,τι βλέπω, Τσάκι Μικρός Κλέφτης. Θέατρα, θεατρικές παραστάσεις, σινεμά, Μέρα του Παιδιού, 11 του μηνός Μίλτος Πασχαλίδης, ρεμπέτικες βραδιές, λαϊκές βραδιές και τόσα άλλα, εκθέσεις βέβαια, συναυλίες, προβολές εκεί στις Σέρρες, στο αυτοοργανωμένο πολυθεματικό φεστιβάλ Γιορτή Τέχνης Σερών. Ακολουθήστε το και στο διαδίκτυο, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Εύχομαι εκεί στις Σέρρες που μας ακούτε, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφο όλες αυτές τις ημέρες, και οι πύλες του φεστιβάλ ανοίγουν σήμερα. Ακούσουμε το 50 λίγο πριν. Δεν γίνεται να μην ακούσουμε κι άλλος Λοκομόντο, έτσι δεν είναι?
1: Αφού αρχίσαμε να χορεύουμε, νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο, που είναι να πετάξουμε πάνω σε ένα μαγικό χαλί.
0: Για να ανέβουμε όλοι πάνω του.

Είναι κάποιοι φίλοι ακροτές που συντονίστηκαν λίγο καθυστερημένα. Δεν πρόλαβα να ακούσουν από την αρχή τα όσα είπαμε με τον Μάρκο Κούμαρη, τον Λοκομόντο. Εντάξει, θα έχετε την ευκαιρία σε κανένα μισάωρο από τώρα, λίγο παραπάνω. Σε καμιά ωρίτσα, άντε να το πω έτσι. Να ακούσετε τη συνέντευξη και τα όσα μας είπε ο Μάρκος Κούμαρης στο YouTube, στη σελίδα της εκπομπής προς την Ενέργεια του Ανέμου, αλλά και στο Spotify. Πάμε και σε έναν από τους πιο πετυχημένους και χαρακτηριστικούς δίσκους του συγκροτήματος για να κάνουμε την Οδύσσια μαζί τους. Είναι και ένα από τα σήματα κατά τεθέν για τις ζωντανές εμφανίσεις του συγκροτήματος. Πέρα βέβαια και από σήμα πολύ γνωστής εκπομπής της Περιμέτρου εδώ στην ΕΡΤ.

0: Αυτό ακριβώς είναι η Λοκομόντο, μια τεράστια περιοδία πάντα όλο το καλοκαίρι, πέρα από τις χειμερινές εμφανίσεις τους. Αλωνίζουν, που θα λέγαμε και στο χωριό μας στην Ελλάδα, δίνοντας ένα εξαίρετο παλμό στις ξεχωριστές αυτές συναυλίες. Αύριο λοιπόν στην ένατη γιορτή τέχνης Σερών, στις 9 το βράδυ. Απόψε η Pix Lux. Αλλά η ώρα είναι 7 και... 7? Πού πήγε 7? 4 και 30, ο Άγγελος μου κάνει μηνύματα. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων, τηλέφωνο 2551 038 500.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διαβίου Μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Καλημέρα.
0: Και τι καλημέρα.
5: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
0: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
5: Ενημέρωση με χαμόγελο,
0: ειδήσεις με ρυθμό
5: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
0: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
5: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
0: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
5: και την Ελένη Σταυρίδου.
0: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών.
5: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
0: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιωτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο.
7: ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Πήγαμε σε εκείνον τον ιστορικό δίσκο, τον Pixlax, για τους πρίγκιπες της Δυτικής Όχθης του 1994, με τη μουσική του Φίλιππου Πλιάτσικα και τους στίχους του Μάνου Ξηδού, ερμηνεία Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπη Στόκας. Δεν θα κρίσω πια για σένα. Καλησπέρα σε όλους σας. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Pixlax, είπαμε, σήμερα στις Σέρες, την έναρτη γιορτή τέχνης Σερών. Και τώρα, φίλες και φίλοι, ελάτε να ξεφυλίσουμε μαζί μια από τις πιο γοητευτικές ιστορίες της ελληνικής μουσικής, που ξεκινά από τους πολύβοους δρόμους της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του 60, για να φτάσει μέχρι την εναλλακτική ροκ σκηνή της Πάτρας του 2000. Μάνος Χατζηδάκης, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αμερική, συναντάει το συγκρότημα New York Rock and Roll Ensemble. Το αποτέλεσμα αυτής της χημίας, ένα άλμπουμ σταθμός με τίτλο Reflections, ένας δίσκος γεμάτος με πραγματικές όμως αντανακλάσεις, με δυτικό τρόπο ηχωμένα, αλλά με την αδιαμφισβήτητη βαθιά ελληνική μελωδική ευαισθησία του μεγάλου αυτού συνθέτη, του Μάνου Χατζηδάκη. Πολλοί από εσάς σίγουρα γνωρίζετε την ιστορία του Κεμάλ, του νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής που ήθελε να αλλάξει τον κόσμο. Ίσως όμως δεν ξέρετε ότι πριν αποκτήσει τους συγκλονιστικούς ελληνικούς στίχους του Νίκου Γκάτσου, η ίδια μελωδία γεννήθηκε στα αγγλικά. Ονομάστηκε The Day. Και οι στίχοι του Brian Corrigan μιλούν για τη γλυκιά μελαγχολία της μέρας που φεύγει, για τα όνειρα που γεννιούνται κάτω από ένα ζεστό ήλιο. Και έρχεται το 2005, όπου η πατρινή Raining Pleasure με τον βασιλικό αρχηγό τους πήραν στα χέρια τους αυτό το ιερό υλικό, με απόλυτο σεβασμό αλλά και με το δικό τους σύγχρονο indie χαρακτήρα, ξανάγραψαν το δίσκο από την αρχή, χαρίζοντάς μας μια εκτέλεση που έμελε πια στην εποχή μας να θεωρείται κλασική. Εδώ πραγματικά αφήστε για λίγο ό,τι κάνετε, κλείστε τα μάτια και ταξιδέψτε μαζί.

0: come on. This world will never change. Good night.
1: Οι σπουδαίοι Raining Pleasure, βέβαια, εδώ και στην υπέροχη αυτή μουσική που μας χαρίσανε λίγο πριν, σε πάντα στη μουσική του Μάρκου Χατζηδάκη. Και ναι, να μην ξεχάσω, από εβδομάδα θα έχουμε ενδιαφέρουσες συναντήσεις και συνεντεύξεις. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, θα είμαστε τέσσερις στον αέρα. Πώς? Ναι, εγώ βέβαια στο στούντιο μαζί με τον Δημήτρη τον Αξιώτη, ο Χρήστος Δαλιάνης, ο ενορχιστρωτής και μουσικός, επίσης θα είναι στην άλλη άκρη της γραμμής μαζί με την ξεχωριστή φωνή της Σοφίας Ελευθερίου, για να κουβεντιάσουμε, γιατί άλλο, για την όμορφη πόλη που σας προδιέθεσα από την προηγούμενη εβδομάδα, το τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη, σε μια εξαίρετη, πραγματικά ενδιαφέρουσα πολύ διασκευή. Οπότε αυτά τη Δευτέρα. Μέσα στη εβδομάδα επίσης θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε με τον Γεράσιμο Ανδρεάτου, με τα νέα του τραγούδια, αλλά και με τον πολύ αγαπημένο φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη Μαθέ, με τον οποίο θα συνεχίσω έτσι κι αλλιώς τώρα. Το τραγούδι που θα ακούσετε έρχεται από το νέο του άλμπουμ. Είναι από εκείνα τα τραγούδια που δεν χρειάζονται έτσι χρόνο να γίνουν κλασικά. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις μουσικών και ερμηνευτών και στιχουργών που, ή τραγουδιών καλύτερα να το πω, που γρατζωνούν την ψυχή μας από την πρώτη νότα. Γιατί τι λένε, την αλήθεια που λίγο πολύ όλοι έχουμε κρύψει κάποια στιγμή μέσα μας. Σε μουσική του Γιάννη Μαθέ, σε στίχους του Μάνου Σαγκρή, μια συγκλονιστική μουσική συνάντηση με την Δήμητρα Γαλάνη στην παρέα τους. Πόσο μισώ να σ' αγαπώ. Διάλογος με παράπονο, με θυμό, αλλά και μια έλξη, θα έλεγα, κατανίκητη παράλληλα. Την Πέμπτη θα είναι μαζί μας ο Γιάννης Μαθές.
2: Και μου κάρφωσε στον νόμο, σαν σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί. Οι δευτέρες μου γεμάτες, στο μετρό δυο επιβάτες,

Ο Γιάννης Μαθές λοιπόν την Πέμπτη μαζί μας, είναι και ηθοποιός, είναι και συνθέτης, είναι και μουσικός, είναι και εξαίρετος ερμηνευτής. Θα μιλήσουμε για το νέο του άλμπουμ που μόλις κυκλοφόρησε και τώρα, είμαστε σχεδόν λίγο πριν το τέλος, θα πάμε να ανοίξουμε λίγο ακόμη τα σύνορα, θα πάμε να συναντήσουμε μια συνεργασία έκπληξη που αποδεικνύει ότι η μουσική δεν γνωρίζει πραγματικά γεωγραφικούς περιορισμούς, ειδικά όταν έχει να αφηγηθεί μια τόσο δυνατή ιστορία. Από τη μία λοιπόν έχουμε τους θρυλικούς Vaya con Dios, το συγκρότημα από το Βέλγιο που σφράγισε τα late της δεκαετίας του 80 αλλά και την δεκαετία του 90 με τη σπουδαία φωνή της Danny Klein, και από την άλλη ένας από τους πιο αισθαντικούς και ταλαντούχους ερμηνευτές της νέας γενιάς, αναφέρομαι στον Θοδωρή Βουτσικάκη. Αυτοί οι δύο κόσμοι λοιπόν ενώνονται σε ένα δίγλωσσο ντουέτο με τίτλο «Μια γυναίκα, una mujer», ένα κομμάτι που ακούγεται στα ισπανικά και στα ελληνικά, έχοντας μάλιστα και την υπογραφή της μοναδικής Λίνας Νικολακοπούλου στους ελληνικούς στίχους, και δεν είναι απλά η πολύ ωραία μελωδία, είναι ένας, πώς θα το πω, αληθινός διεθνής ύμνος που υπογραμμίζει τη δυτή ευαίσθητη αλλά και απόλυτα δυναμική φύση κάθε γυναίκα. Θυμάστε πιθανά οι φανατικοί ακροατές της εκπομπής, είχαμε κουβεντιάσει και για αυτό το κομμάτι με τον Θόδωρη Βουτσικάκη.

Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω, ανανεώνοντας ραντεβού για τη Δευτέρα το απόγευμα, περίπου στις 5 λεπτά μετά από τις 4. Μείνετε συντονισμένοι στις 5 ακριβώς. Θα πάμε στο Earth News να ακούσουμε τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά πάμε στην Κομωτινή. Ακολουθεί πρόβα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Καλό.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Συναγερμός σήμανε σήμερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Γωμάτη Χαλκιδικής. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 4 και 4. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 4 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στο Λεσίνι Ξηρομέρου Ετωλοακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ασπρόχωμα Μεσσηνίας. Επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 9 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Φώτιας και στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης και στους Πενταγιούς Φωκίδας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης, η οποία ανοίγει τις πύλες της με την Ιαπωνία ως θυμόμενη χώρα. Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του πολιτικού, οικονομικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος, με την παρουσία κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς και πλήθος επισκεπτών, ενώ τα βλέμματα στρέφονται και στην καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Παράλληλα, οι αυριανές κινητοποίησεις αναμένεται να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στην κυκλοφορία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις 3 το μεσημέρι και μετά θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του Μετρό Θεσσαλονίκης, με την επαναλειτουργία τους να εξαρτάται από την εξέλιξη των κινητοποίησεων και την κατάσταση που θα διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης. Το μεγαλύτερο μέρος των κινητοποίησεων είναι προγραμματισμένο για αύριο. Σήμερα, ωστόσο, το απόγευμα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 6.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του Νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να διασφαλίσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, υπογράμμισε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, με φόντο την όξυνση της προκλητικής ρητορικής της Τουρκίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Αθήνα επιδιώκει καλές σχέσεις γειτονίας και είναι ανοιχτή στο διάλογο, χωρίς όμως υποχωρήσεις, ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα κινείται πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Αναφέρθηκε επίσης στην ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της χώρας και σημείωσε ότι τα πρώτα F-35 αναμένονται σε λιγότερο από 2 χρόνια. Σε απολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης προχώρησαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης και ο Γενικός Διευθυντής Μεταρρυθμίσεων της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Όπως επισημάνθηκε, η Ελλάδα έχει λάβει μέχρι σήμερα περισσότερα από 24 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ εκκρεμεί η εκταμείευση ακόμη 11 δισεκατομμυρίων. Ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι τα 3 νέα ευρωπαϊκά ταμεία που θα διαδεχτούν το Ταμείο Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν αντίστοιχου ύψους πόρους για τη χώρα. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τα ποσά που θα λάβει η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια μπορούν να είναι ακόμη μεγαλύτερα λόγω και του κλιματικού ταμείου. Τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ορίζοντα λειτουργία στο 2027, σχεδιάζουν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Από την Κοπεχάγη, όπου συνεδριάζει η ομάδα των 5 χωρών, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τρίτες χώρες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως πιθανός προορισμός εξετάζεται η Ουγκάντα και εναλλακτικά η Ρουάντα. Το σχέδιο αφορά μετανάστες των οποίων τα αιτήματα ασύλου έχουν απορριφθεί. Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ακόμη ότι το τελευταίο 12μηνο οι αφήξεις μεταναστών στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 20.000. Συνελήφθησαν η 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού τους στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Η 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Στις 18 Σεπτεμβρίου ανοίγει η νέα ψηφιακή διαδικασία διορθώσεων από το κτηματολόγιο. Πάνω από 11.500 ακίνητα με εκκρεμότητες σχετικά με τα γεωμετρικά του στοιχεία. Αφορά στις εσφαλμένες αποτυπώσεις στους κτηματολογικούς χάρτες που έχουν αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αντιμέτωπους με λάθος όρια, εμβαδών, θέση ή αποτυπώσεις των ακινήτων τους. Ο καιρός αύριο θα είναι γενικά έθριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο επίσης θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 μέχρι 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6 ώρα.
2: Εγγένεια αστικής περιοδικής έκθεσης στις αποσκευές της μνήμης. Όταν το μουσείο βγαίνει στην πόλη. Εκθέματα, φωτογραφικό υλικό και μαρτυρίες διασκορπίζονται στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στο Ρέο Καστρό ή φαίνοντας την ενεργή ποντιακή προσφυγική μνήμη του τόπου. Θα ακολουθήσει το βιωματικό δρόμενο από τον Πόντο στο Ρέο Καστρό. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 7. Αφετηρία Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρέο Καστρό.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Counting Crows, Mr. Jones, με σαλαλάδικο τραγούδι ξεκίνησα σήμερα σε μια διαφορετική Παρασκευή. Φρούριο η Θεσσαλονίκη, 90η. Πόσο δεν μου αρέσουν αυτά τα κλισέ κάθε χρόνο. Και το σαλαλά δεν το λέω μόνο εγώ. Πολύ χαίρομαι που ήδη είναι στην παρέα μου η φίλη μου η Αθηνά. Μου λέει καλησπέρα και σαλαλά. Εδώ είμαστε σε δουλειά, σε νέο project. Δύσκολο έργο, αλλά για εμάς είναι τα δύσκολα. Αυτό είναι σωστό. Ευχαριστούμε για την παρέα, βρε παιδιά. Έτσι σας θέλουμε όλους εδώ να γίνουμε μια όμορφη παρέα. Είπαμε σε μια διαφορετική Παρασκευούλα. Εδώ είμαστε 4 του Σεπτέμβρη. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή η Τζούλιαν Μούρ είναι εκεί στην τεχνική υποστήριξη. Φίλη μου, η Ρούλα η Αρβανιτίδου. Εδώ θα είμαστε έως και στις 7, στα 12 λεπτά μετά τις 5. 28 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Χθες έγινε ένας χαμούλης αναφορικά με τον καιρό και την βροχούλα και τις καταιγίδες. Τα είχαμε πει βέβαια αυτά. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση, εννοείται, στο κέντρο της πόλης και στη Σαλαμίνος, βλέπω, και στη Μοναστηρίου και λίγο Τσιμισκή και λίγο η Εγνατία. Περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Με το καλησπέρα σας θέλουμε εδώ, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930-078. Μηνύματά σας, τις παραγγελίες σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, ό,τι θέλετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας στο 6930.

Ελάτε, λέει, να πάμε άλλη μία το καλοκαίρι, γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Από την άλλη, βέβαια, μπήκε ο Σεπτέμβριος, ανέβηκα, λέει, στη ζυγαριά και μου έγραψε Σεπτέμβρης. Σιγά, τι με νοιάζει, πολύ σωστά. Εδώ είμαστε, όπου να δει, στον 102 της ΕΡΤΡΙ, απόγευμα Παρασκευούλας. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. 4 του Σεπτέμβρη, μια ημέρα πριν ξεκινήσει η 92η, όλα τα στραμμένα. Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην πόλη μας, όλοι οι δρόμοι οδηγούν όχι στη Ρώμη, αλλά στη Θεσσαλονίκη, με μια Θεσσαλονίκη με δρακόντρια μέτρα ασφαλείας για τα εγγένεια της δεύτερης, 5.000 αστυνομικοί επιποδός, drones, προληπτικοί έλεγχοι. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ήδη από σήμερα Παρασκευή, με μια σειρά συγκεντρώσεων, τι γίνεται, που θα κορυφωθούν αύριο Σάββατο, η μέρα της ομιλίας και του Πρωθυπουργού, αλλά και των εγγενείων της 92η. Σήμερα στις 6 στο Λευκό Πύργο θα δώσουν ραντεβού οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας, ενώ στις 6.30 συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Το κύριο όμως μέρος των κινητοποιήσεων αναμένεται αύριο Σάββατο. Πιο συγκεκριμένα στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις από τη μία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα αύριο Σάββατο στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 ώρα το απόγευμα στο άγαλμα Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση ΓΕΣΕΕ του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα απευθύνουν κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου. Όπως καταλαβαίνετε και αντιλαμβάνεστε, τα ξέρετε, ήθιστε, κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν πολλές, έτσι, ήδη σας λέγαμε από χθες έχουν ξεκινήσει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα υπάρξουν συγκεντρώσεις, θα υπάρξουν κινητοποίησεις, θα είναι λίγο απροσπέλαστο το κέντρο της πόλης. Μεταξύ άλλων, σημαντικές αλλαγές θα υπάρξουν και αύριο Σάββατο και στη λειτουργία του μετρό από τις 3 το μεσημέρι και μετά λόγω των κινητοποιήσεων που σας προαναφέρω.

αναφέραμε, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών και συγκεκριμένα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Δημοκρατίας Βενιζέλου, Αγία Σοφία Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο Παπάφη και Ευκλείδης. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας, ενώ η επαναλειτουργία αυτών των σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την γενικότερη εικόνα και κατάσταση στο κέντρο. Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα βρίσκεται ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την 90η ΔΕΘ. Έχουμε και το πρόγραμμα της επίσκεψής του. Όλα τα έχουμε και κυρίως έχουμε μουσική. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε με κύματα, διότι μέσα σε όλο αυτό τον χαμό της 90η ΔΕΘ, πολλοί ενδεχόμενα να επιλέξουν, γιατί ο καιρός θα είναι έτσι βοηθός αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν θα είναι άστατος όπως τις προηγούμενες μέρες, θα επιλέξουν ενδεχομένως τις κοντινές παραλίες και όχι μόνο, και καλώς θα πράξουν.

Εδώ είμαστε ακουναδί στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής 4 του Σεπτέμβρη. Μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ. Ήδη σας είπαμε για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για τις συγκεντρώσεις, για τις πορείες, για τις κινητοποιήσεις που θα λάβουν χώρα ιδιαίτερα αύριο Σάββατο. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, λεπτομέρειες, το 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιο. Και φυσικά στο Viber τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο 6930-078-228. Έχει κίνηση στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και από ό,τι βλέπω εκεί στη Μοναστηρίου και 26 Οκτωβρίου. Και πιστεύω, λέει, πως μερικοί οδηγοί στεναχωριούνται που δεν προλαβαίνουν να μας πατήσουν στις διαβάσεις ή στα φανάρια. Το πιστεύω και εγώ αυτό. Είναι λες και είναι εντεταλμένοι να έρθουν κατά πάνω μας. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, μιας και είπαμε και για την κίνηση και τα λοιπά, γιατί τα ξέρουμε, τα ζούμε εμείς οι Θεσσαλονικοί σε αυτά κάθε Σεπτέμβρη και όχι μόνο. Αρκετά προβλήματα μεταξύ άλλων προκάλεσε και η σφοδρή καταιγίδα που χτύπησε χθες στη Θεσσαλονίκη, χθες βράδυ Πέμπτης. Οι δρόμοι για μία ακόμη φορά έγιναν ποτάμια. Δεκάδες ήταν οι κλήσεις στην πυροσβεστική. Μεγάλη ταλαιπωρία για όσους πεζούς βρέθηκαν απροστάτευτοι σε εξωτερικούς χώρους. Είδαμε και ένα εντυπωσιακό time-lapse βίντεο από το ύψος εκεί του ναυτικού ομίλου Θεσσαλονίκης που κατέγραψε το πώς ξαφνικά ο ουρανός βάρινε και άνοιξε ρίχνοντας σημαντικές ποσότητες νερού. Μεταξύ άλλων, χθες σας λέγαμε και για τη συναυλία στο θέατρο Γης του Γιώργου Νταλάρα, το Ρεμπέτικο, ακυρώθηκε χθες λόγω της νεροποντής και σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό η Μαριάννα Κατσιμίχα, η οποία και αυτή συμμετέχει σε αυτήν την συναυλία, ενημερώνει πως η συναυλία που ακυρώθηκε χθες λόγω της ξαφνικής βροχόπτωσης μετατίθεται για την επόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την 3η 8 Σεπτεμβρίου. Και μου έλεγε σήμερα μια φίλη μου, η οποία ήρθε από τη Θάσο μόνο και μόνο για να δει την Κατερίνα Λιόλιου στο θέατρο Γης, ότι εντάξει, φυσικά την απόλαυσε, αλλά δυστυχώς λόγω του καιρού 9 με 10 κατάφερε να την απολαύσει, διότι μετά φυσικά ξεκίνησε η βροχόπτωση, η οποία ζήτησε συγγνώμη, δεν ήθελε να φύγει. Είπε και ακαπέλα το λογαριασμό, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορείς να τα βάλεις με το καιρό. Σήμερα λοιπόν, Παρασκευή, στο νομό Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κυμαίνεται από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Σε ανάλογο μοτίβο θα κυλήσει και αύριο το Σάββατο με έθριο καιρό και θερμοκρασία κοντά στους 34 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς έως μέτριους ανέμους, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας θα έχουμε από την Κυριακή, κατακόρυφη σου λέει, διότι θερμές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας, ενώ παράλληλα οι άνεμοι θα παρουσιάσουν πρόσκαιρη εξασθένιση. Οπότε δίνεται η Κυριακή για βουτιές στη θάλασσα και όχι μόνο.

ξέρεις και μυστιφάει, άκου να δεις τον 102 και δεν είναι μυστικό το γεγονός ότι κινούμαστε σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στην όμορφη πόλη μας σε ρυθμούς ΔΕΘ, στην επετειακή χρονιά ενός αιώνα ΔΕΘ. Όλα τα φώτα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη από αύριο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Στην έκθεση μετέχουν πάνω από 1000 εκθέτες από 25 χώρες, τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου που συνδυάζει τη μακραίωνη παράδοση και την καινοτομία. Σύμφωνα με τη διοίκηση, στόχος είναι, κοιτάζοντας πίσω, να μπορεί να πει κανείς ότι με την 90η ΔΕΘ η εταιρεία γενικότερα έκανε ένα άλμα προς το μέλλον. Ενώ σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι το 2030 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης του μεγάλου έργου της ανάπλασης, όπου η Θεσσαλονίκη θα διαθέτει σύγχρονο εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο. Οι ώρες λειτουργίας της 90η ΔΕΘ για Σάββατο και Κυριακή είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, καθημερινές από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Η ΔΕΘ Expo καλεί το κοινό να εκδώσει ηλεκτρονικά έως σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το εισιτήριό του στη τιμή των 7 ευρώ, διότι από το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και καθ' όλη την διάρκεια της οργάνωσης, το ημερήσιο εισιτήριο θα κοστίζει 9 ευρώ ηλεκτρονικά και 12 ευρώ στα ταμεία του εκθεσιακού κέντρου. Μεταξύ άλλων, έχουμε και πολλές συναυλίες. Την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, και ακολουθούν πάρα πολλά και αξιόλογα ονόματα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, Ελκοκίνου, Ελεονόρα Ζουγανέλη, φυσικά και ο Φέρτο, ο Ακύλας, Ρία Ελληνίδου, Σταβέντο, Ντάφτη Λόρενς, Μαρσό. Φυσικά με το εισιτήριο της εισόδου βλέπετε στις 9.30 εκεί στο τόξο της Χάνθ και παρακολουθείτε φυσικά τις συναυλίες, τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Λοιπόν, και ένα κατ' του γεγονότος ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Μάρτιν Ντέιλ Τσέιμπερς κατά κόσμο, Άγγλος μουσικός, γνωστός και ως ιδρυτικό μέλος και ντράμερ του ροκ συγκροτήματος των Pretenders. Θα συνεχίσουμε μουσικά τουλάχιστον με Pretenders. Γεννήθηκε στις 4 του Σεπτέμβρη του 1951, γίνεται 75 ετών και μιας και μιλάμε και για κίνηση και για δρόμους και τα λοιπά, πάμε λοιπόν Pretenders και In the Middle of the Road.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Σαν σήμερα, στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Beatles το 1965 με το τραγούδι Help. Είναι μέρος του ομότιτλου soundtrack της ταινίας του συγκροτήματος. Help θα μπορούσαν να πούν αυτή τη στιγμή οι οδηγοί στην πόλη μας, στην ενόψη φυσικά της 91ης, διότι στα κόκκινα είμαστε αυτή τη στιγμή, στο κέντρο της πόλης από ό,τι βλέπω. Όλη η λεωφόρος Νίκης είναι στα κόκκινα. Επίσης η Τσιμισκή, επίσης η Μοναστηρίου, επίσης η Πολυτεχνείου. Κατά τα άλλα όμως βαίνουμε καλώς. Να στείλω την καλησπέρα μου εκεί στην Καβάλα, στον φίλο μου από καρδιάς, τον φίλο μου τον Βασίλη. Τις καλησπέρες μας οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Εδώ είμαστε, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7, 2, 3, 13, 3, 38, 4, 20. Εσείς κάνετε το καλύτερο ρεπορτάζ αν βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Στο Viber τα μηνύματά σας αν θέλετε, στο 6930 078 228. Με Rolling Stones θα συνεχίσω, διότι σαν σήμερα το 1970 κυκλοφορεί το live album τους, που φέρει τον τίτλο Get Her Yaya's Out. Οι Rolling Stones in Concert ηχογραφήθηκε σε συναυλίες στη Νέα Υόρκη τότε το 1969, λίγο πριν την κυκλοφορία του 8ου στούντιο album του συγκροτήματος του Let It Bleed. Και άκου να δεις τώρα, συμφωνία πολλών εκατομμυρίων για τη δημιουργία βιογραφικής ταινίας έκλεισαν οι Rolling Stones, ο frontman του συγκροτήματος, ο αγέραστος Mick Jagger και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood. Φέρεται να υπέγραψαν ένα συμβόλαιο και μάλιστα ο ίδιος ο Mick Jagger είχε παραδεχτεί φέτος ότι είχε σκεφτεί το ενδεχόμενο μιας βιογραφικής ταινίας και είχε εκφράσει μάλιστα την επιθυμία να υποδηθεί τον Mick Jagger, ένας ηθοποιός γύρω στα 20, στην περίοδο δηλαδή, κατά την οποία έγινε για πρώτη φορά διάσημος. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το casting, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτή την ταινία για τους Rolling Stones, αλλά αυτό που θέλει ο Mick Jagger είναι ότι το έχει σκεφτεί πολύ. Δεν θέλει, λέει, να παίξει ένας μεγάλος. Μεγάλος των ίδιων, τον Mick Jagger, δηλαδή μεγάλος εννοεί και 30. Θέλει να είναι, λέει, ηλικίας 19, το πολύ 20 χρονών. Και επίσης θέλει να είναι άσχετος και άγνωστος αυτός ο ηθοποιός. Δηλαδή να μην τον ξέρουμε, να μην τον γνωρίζουμε, να τον δούμε πρώτη φορά σε αυτή την ταινία. Πολλά τα θες.

Rolling Stones, στην παρέα του Ακουναδί, στον 102, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, 90η ΔΕΘ, από 5 έως 13 του Σεπτέμβρη. Εννοείται ότι έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, περιφερειακός βαίνουμε καλώς. Και ενώ εμείς εδώ έχουμε και μιλάμε όλη την ημέρα και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για το πρόγραμμα και τα εισιτήρια και τις ώρες εισόδου, εξόδου κτλ., κάποιοι άλλοι ονειρεύονται αυτό το Σαββατοκύριακο, σου λέει, εσείς εκεί στην κίνηση και στη ΔΕΘ, εμείς θα πάμε Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος, τον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής, που άνοιξε τις πύλες της την προηγούμενη Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει από τη μία το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου στις 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο. Κάθε χρόνο η εμποροπανήγυρη προσελκύει χιλιάδες εκεί επισκέπτες στον Άγιο Μάμα, περιλαμβάνει παραδοσιακές εκδηλώσεις, συναυλίες. Η ιστορία του αξίζει να σημειωθεί στον Άγιο Μάμα, είναι πολύ μεγάλη και σύμφωνα με μαρτυρίες και τοπική παράδοση ξεκίνησε κατά τον 19ο αιώνα. Στην αρχική του μορφή μάλιστα λειτουργούσε ως ζώο πανήγυρι και με το πέρασμα των ετών το πανηγύρι αυτό εξελίχθηκε και μετατράπηκε σε μία έμπορο πανήγυρι. Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ. Οι κρινιώτες αναλαμβάνουν τη μουσική διασκέδαση του κοινού. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη. Για εσάς που μας ακούτε εκεί στη Χαλκιδική, ενδεχομένως να σας δώσουμε και μία πολύ όμορφη πρόταση, αν είστε και στο πρώτο πόδι. Αλλά και από τη Θεσσαλονίκη μέχρι τον Άγιο Μάμα δεν είναι. Είναι 3-4 τραγούδια δρόμος. Σαν σήμερα, στην πρώτη θέση το 1982, στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100, βρίσκεται αυτό το τραγούδι, Άμπρα Κατάμπρα, να κάνουμε λίγο έτσι μαγικά και να αραιώσουμε λίγο την κίνηση στους δρόμους της πόλης, του συγκροτήματος των Steve Miller Band.

Τι ωραίος που είναι ο Brian Ferry, Roxy Music, από The Spell on You. Κάναμε λίγο τα μαγικά μας και καλύτερη είναι η κατάσταση στους δρόμους της πόλης. Αυτή τη στιγμή στα κόκκινα είμαστε περισσότερο γύρω από τα δικαστήρια, εκεί στη Μοναστηρίου, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Και λίγο στην. Όχι μόνο εκεί, στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. Εντάξει, είναι λογικό. Παρασκευή σήμερα 4 του Σεπτέμβρη. Είμαστε μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ και ήδη σας λέγαμε και από χθες ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ήδη από σήμερα ξεκίνησαν και οι κινητοποιήσεις και οι συγκεντρώσεις. Να σας υπενθυμίσουμε ότι σήμερα απόγευμα Παρασκευής, στις 6 ώρα το απόγευμα, τα σώματα ασφαλείας, μεταξύ των οποίων αστυνομικοί και πυροσβέστες, θα συγκεντρωθούν στο Λευκό Πύργο και θα πραγματοποιήσουν πορεία. Επίσης, από τις 6 το πρωί σήμερα, ώρα Παρασκευής, μέχρι και τις 8 το βράδυ, ώρα της Κυριακής, δεν επιτρέπεται η στάση, η στάθμευση όλων των οχημάτων σε όλο περίπου το κέντρο της πόλης. Βλέπε Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Κουλουπού, Ιασονίδου, Κουλουπού, Κουλουπού. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 7, 2, 3, 13, 338, 4, 20. Αν θέλετε τις περισσότερες πληροφορίες ή λεπτομέρειες ή να μας πείτε μια όμορφη καλησπέρα, αλλιώς τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930 078 228. Θα κλείσω με ένα τραγούδι το οποίο το αγαπάω ιδιαίτερα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το ζήτησες και θέλω να σου ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, γιατί εσύ καταλαβαίνεις τώρα τα θερμά μου συλληπιτήρια. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι εμείς που αγαπάμε, επειδή το έχω ζήσει κι εγώ, θέλω να πιστεύω ότι όσο εμείς τους σκεφτόμαστε, και ιδιαίτερα άμα είναι η οικογένειά μας, δεν πεθαίνουν ποτέ, ζούνε μέσα μας. Και θα θέλανε να είμαστε κι εμείς καλά. Λοιπόν, να είσαι γερός, να τον θυμάσαι και με αυτό το υπέροχο τραγούδι Catch the Rainbow, που βγαίνουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στα Άκου να δεις στον 102.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 μέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για έναν θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 4 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η Ελλάς εν όψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, εντός ολίγου, στο Λευκό Πύργο θα συγκεντρωθούν οι Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Μισή ώρα αργότερα, στις 18.30, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Αύριο, στις 11.30 το πρωί, στο ΙΜΑΘ θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανώτατων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα, στο Λευκό Πύργο, είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Στις 5.30 στην πλατεία Χάνθ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματιστεί συγκέντρωση από τη ΓΕΣΕΕ, το ΕΚΟΥΘΟΥ και την ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η εξοκοινοβουλευτική αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες, μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται ουσιαστικά για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλήδης. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία στις 8 το βράδυ αύριο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Σε μισή ώρα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφτεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια, ο κύριος Μητσοτάκης θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως, ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Γωμάτι Χαλκιδικής. Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στις 4 και 4, για την κατάσβεση επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ομοδέ και 4 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ανάβησο Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε γιώτα χ και στη συνέχεια επεκτάθηκε. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 19 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμό ένας άντρας 31 ετών, ο οποίος το απόγευμα πήγε στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας κρατώντας μαχαίρι και απειλήσε αστυνομικούς. Σύμφωνα με την Ελλάς, παρά τις επανειλημμένες εντολές να αφήσει το μαχαίρι, ο άνδρας κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να πυροβολήσει μία φορά, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιά. Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Θριάσιο νοσοκομείο, ενώ στο ίδιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ένας αστυνομικός με θλαστικό τραύμα. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθησαν οι 68χρονη κόρη και ο εγγονός της ηλικιωμένης γυναίκας, της οποίας τα οστά βρέθηκαν σήμερα τυλιγμένα με νάιλον στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα. Η 68χρονη απέκρυψε το θάνατο της μητέρας της για να εισπράττει επί 10 χρόνια τη σύνταξή της. Προθεσμία για την Τρίτη πήραν οι τρεις κατηγορούμενοι για το θάνατο του βρέφου στο διαμέρισμα της Χυψέλης. Το ζευγάρι αρνείται ότι το σκότωσε. Οι 38χρονη και ο 43χρονος αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως, ενώ σε βάρος του 26χρονου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις. Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος από την Ιγουμενίτσα, ο οποίος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη Τρίτη. Ο άνδρας είχε συλληφθεί με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 17 μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ο καιρός αύριο αίθριος, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και 35 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7 η ώρα.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος διοργανώνει θεατρικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες. Τμήματα βρεφικά, παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και δωρεάν για άτομα με αναπηρία. Στο Βασιλικό Θέατρο, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στη Μονή Λαζαριστών. Μάθε περισσότερα στο 2315 200029.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Τέσσερα κορυφαία ονόματα της ελληνικής pop σκηνής των δεκαετιών του 80 και του 90 ανεβαίνουν στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρο για δύο μοναδικές βραδιές νοσταλγίας και χορού. Το περιβόητο 80s 90s Party έρχεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη σήμερα Παρασκευή 4 και αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη. Μαντό, Κώστας Μπίγαλης, Πολίνα, Σοφία Βόσου, όλοι αγαπημένοι, όλοι λατρεμένοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη για δύο έτσι μοναδικές βραδιές και η είσοδος είναι από 20 ευρώ. Εμείς συνεχίζουμε να χορεύουμε σε ρυθμούς 90s Death, τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Λίγες ώρες μένουν από τα εγγένεια που θα λάβουν χώρα αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης και στη Λεωφόρο Νίκης και στην Τζιμισκή και στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου και στη Δωδεκανήσου. Περιφερειακά δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε, άκου να δεις, τον 102 κοντά σας έως και στις 7. Ρούρα Αρβανιτίδου στην τεχνική υποστήριξη. Είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 28 βαθμοί Κελσίου. Σας θέλουμε όλους εδώ να μας πείτε μια καλησπέρα που είστε και τι κάνετε. Αν θα τιμήσετε την πόλη και τα γένεια της ΔΕΘ αυτό το Σαββατοκύριακο, την 90η στον αριθμό, ή αν τελικά, επειδή σας λέγαμε ότι ο καιρός θα βοηθήσει, ιδιαίτερα την Κυριακή, θα φτάσει και 35 βαθμούς Κελσίου, αν θα προτιμήσετε να πάτε σε κάποια κοντινή παραλία, βλέπε Κατερίνη, βλέπε Χαλκιδική, βλέπε οπουδήποτε θελήσετε εσείς. 6930-078-228, το τηλέφωνο όχι δεν είναι, αυτό είναι το Viber, το τηλέφωνο είπαμε είναι το 2313-338-420. Είπαμε, αισθανόμαστε όμορφα και αυτό βγαίνει προς τα έξω. David Guetta για τη συνέχεια, εδώ στο Άκου να δεις τον 102.

Some say λοιπόν ότι αυτό το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να είναι λίγο δύσκολο για τους Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, αλλά από την άλλη έχουμε γένεια της 90ης, από αύριο λοιπόν Σάββατο 5 έως και τις 13 του Σεπτέμβρη. Μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου έχει γενέθλια αυτή που ακούμε τώρα, η Beyoncé. Beyoncé Giselle Knowles Carter, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός, μουσική παραγωγός, ηθοποιός, επιχειρηματίας, από τις δημοφιλέστερες τραγουδίστριες του 21ου αιώνα, με 32 βραβεία Grammy στη συλλογή της, η οποία γιορτάζει σήμερα τα γενέθλιά της, γίνεται 45 χρονών. Επαναφέρει στο προσκήνιο το B-Day 2 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του, με deluxe remaster έκδοση του δεύτερου αυτού προσωπικού της άλμπουμ, το οποίο κυκλοφορεί σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, με ακυκλοφόρητο υλικό και 2 ξεχωριστές συνεργασίες για την ιστορία.

Το B-Day είχε κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο του 2006, στα 25 της γενέθλια. Τώρα, 20 χρόνια μετά, μετά από δύο δεκαετίες, ίδια κάνει remaster τα τραγούδια και όχι μόνο αυτό, προσθέτει και αδημοσίευτες φωτογραφίες από τη Νέα Ορλεάνη και ένα βιβλιαράκι 60 σελίδων, αλλά το πιο σημαντικό από όλα, και θα μείνω σε αυτό, είναι το γεγονός ότι εκτός από τα γενέθλιά της και την επανέκδοση αυτή, την deluxe αυτού του άλμπουμ της, προσφέρει $1,000,000 στους πληγέντες του σεισμού στην Κολομβία. Τα χρήματα θα διατεθούν για την κάλυψη άμεσων αναγκών σε τρόφιμα και στέγαση, και η συνεισφορά αυτή της Beyoncé έρχεται, η αλήθεια είναι, να προσθεθεί στη συνδρομή και άλλων καλλιτεχνών. Ενεργό ρόλο στην προσπάθεια ανακούφισης των κοινοτήτων, ιδιαίτερα στο Τσόκο, σας είχαμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι ανέλαβε η Σακύρα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει η ίδια και την ανακατασκευή ενός τεχνολογικού πανεπιστημίου στο Τσόκο. Και νομίζω ότι αυτό μας ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο, ενώ το φιλανθρωπικό έργο αυτών των καλλιτεχνών. Να το ακούσουμε από την αρχή, το Crazy. Δεν βρίσκεται σε αυτό, στο B-Day, το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα της Beyoncé και κάπως έτσι τη γνωρίσαμε, παρέα με τον άντρα της, τον Jay-Z.

Και η φρεσκοπαντρεμένη Taylor Swift, είπαμε, αυτή έχει το άγγιγμα του Μίδα. Είναι εδώ, στο Άκου να δεις, στον 102. Ο Σεπτέμβρης, λέει, είναι ο μήνας που ξεκινάει η δίαιτα, ξεκινάει το γυμναστήριο, ξεκινάει μια ψαροπούλα. Κάπως έτσι. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε τη γενεθλιάζουσα, την Beyoncé, η οποία σβήνει σήμερα τα 45 κεράκια με τον σύζυγό της και συνέτερό της, θα τον πω εγώ. Ούτως ή άλλως όλοι οι σύζυγοι και συνέτεροι είμαστε, τον Jay-Z. Λοιπόν, και από αυτούς όλους θα πάω τώρα στην Petite, στην Ariana Grande, η οποία ολοκλήρωσε το Eternal Sunshine Tour με έναν αριθμό που δύσκολα περνάει απαρατήρητος. Η τελευταία της συναυλία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη που μας πέρασε, 1 Σεπτεμβρίου, στο O2 Arena στο Λονδίνο. Η περιοδία έκλεισε με συνολικές εισπράξεις 107,9 εκατομμύρια δολάρια και 638.000 εισιτήρια. Συνολικά η Ariana Grande έδωσε 41 shows και μάλιστα το Eternal Sunshine Tour είχε ακόμα μεγαλύτερη σημασία για την ίδια, διότι αποτέλεσε την πρώτη της μεγάλη live περιοδία μετά από 7 ολόκληρα χρόνια. Στο διάστημα αυτό κυκλοφόρησε και τα άλμπουμ της, το Position, στο Eternal Sunshine, ενώ μέσα στην ίδια περιοδία η τραγουδίστρια παρουσίασε και το Petal. Και τα τρία άλμπουμ έφτασαν στην κορυφή του Billboard 200, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της παρουσία στην κορυφή της pop σκηνής και όχι μόνο. Με την ολοκλήρωση της περιοδίας της, η Ariana Grande έχει πλέον συγκεντρώσει 351,4 εκατομμύρια, αλλά who's counting, ποιος μετράει δηλαδή, από 270 καταγεγραμμένες συναυλίες σε ολόκληρη την καριέρα της, έχοντας πουλήσει περίπου 3,4 εκατομμύρια εισιτήρια συνολικά. Και αποδεικνύει το Eternal Sunshine Tour ότι η Ariana Grande μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή μετά από χρόνια απουσίας και να κάνει τελικά περισσότερο θόρυβο από ποτέ. Εξάλλου τη γνωρίζουμε για όσους βλέπαμε Nickelodeon από τα μικράτα της, που έπαιζε εκεί σε παιδικές σειρές και όχι μόνο. Είναι και ηθοποιός, είναι και τραγουδίστρια. Πρόσφατα έκανε, λέει, και το ίδιο τατουάζ με το σύντροφό της. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Γιατί να κάνεις ίδιος? Και άμα τον αλλάξει το σύντροφο μετά, τι γίνεται? Πρέπει να σβήσει και το τατουάζ, κατάλαβες? Δεν τα θέλω αυτά. Ας ακούσουμε όμως Ariana Grande για τη συνέχεια. Έχει, αφού σας πούμε ότι φυσικά σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, μία ανάσα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ, έχουμε και εδώ στο κέντρο και στη Λεωφόρο Νίκης και Αγίας Σοφίας και Εθνικής Αμήνης και στην Παύλου Μελά είμαστε στα κόκκινα, αλλά και λίγο και στην Αγίου Δημητρίου και στη Μοναστηρίου.

90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και με ισχυρή παρουσία η ΕΡΤ δίνει το παρόν της. Το ΕΡΤ News από σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη και καθόλου τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μεταφέρει το κέντρο της ενημέρωσης στη Θεσσαλονίκη, από όπου θα βγαίνουν στον αέρα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές. Αύριο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου η εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 με τον Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη μεταδίδεται από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα ο Γιώργος Χιαδήμας παρουσιάζει την εκπομπή ΔΕΘ 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Την Κυριακή πάλι το πρωί, την Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, από τις 5 το πρωί έως τις 9, ο Δημήτρης Κοταρίδης και η Νίνα Κασιμάτη μεταφέρουν εννοείται όλες τις εξελίξεις από το στούντιο του ΕΡΤ News εδώ στη Θεσσαλονίκη, και στις 6 ώρα το απόγευμα ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ενώ από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα ο Δημήτρης Κοταρίδης παρουσιάζει από τη Θεσσαλονίκη την εκπομπή βράδυ Κυριακής. Το ΕΡΤ News θα μεταδώσει και ζωντανά την ομιλία του Πρωθυπουργού του Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Εννοείται και ο 102 δίνει το παρόν. Αύριο Σάββατο από τις 6 το απόγευμα μία μαραθώνια εκπομπή έως και στις 10 το βράδυ με τον Βασίλη Πεκλάρη και την Εύη Τζαπάζη, ενώ από εβδομάδα καθημερινά από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή 6 με 8 το απόγευμα θα είμαστε συνδεδεμένοι με το περίπτερο της ΕΡΤ εδώ στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οπότε stay tuned!

Κινούμαστε λοιπόν σε ρυθμούς 90's Death, σήμερα Παρασκευή, 4 του Σεπτέμβρη, αλλά μπαίνει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου και εκτός από τη Death πάμε να σας πούμε, να σας δώσουμε όμορφες ιδέες τέλος πάντων, στο τι μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν αυτό το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη. Αύριο λοιπόν Σάββατο, 5 του Σεπτέμβρη, βραδιά Τσιτσάνη, στην Άνω Πόλη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Τρίτη Δημοτική Κοινότητα διοργανώνουν πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο Βραδιά Τσιτσάνη, αύριο Σάββατο στις 8.30 στην πλατεία Τσιτσάνη στην Άνω Πόλη, με ελεύθερη είσοδο. Επίσης και την Κυριακή σας έχουμε μία πρόταση, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη, συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Καβαδία, τραγουδάμε Καβαδία 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια μετά το θάνατο του Νίκου Καβαδία, ο ποιητής των θαλασσών, των μεγάλων ταξιδιών, της αστήρευτης νοσταλγίας, επιστρέφει την Κυριακή σε μία βραδιά αφιερωμένη όχι μόνο στον Καβαδία, αλλά και στη δύναμη της ποίησης, στη δύναμη που έχει ποίηση να μας ενώνει, να μας συγκινεί και κυρίως να μας ταξιδεύει. Πού θα συμβούν όλα αυτά? Εκεί στην γειτονιά μου, στην Πλάζα Ρετσούς, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα το βράδυ και η είσοδος είναι ελεύθερη.

Φωνάρα η Dua Lipa, να τα λέμε αυτά, σε που κάπου διάβαζα ότι κάνουν, λέει, σε μερικές χώρες manifesting, δηλαδή έτσι σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία αυτοβελτίωσης είναι αυτή η διαδικασία, με ακούγοντας training season και όχι μόνο από την Dua Lipa. Εμείς κάνουμε αυτοβελτίωση καθημερινά, εδώ στα άκου να δεις τον 102. Τι ωραία, λέει, μου κράτησες συντροφιά, η φίλη μου η Ναυσικά, και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε να σας δίνουμε ιδέες, γιατί έχουμε από τη μία την 90η ΔΕΘ, αύριο τα εγγένεια, αύριο Σάββατο 5 του Σεπτέμβρη έως και στις 13 του Σεπτέμβρη θα είμαστε σε ρυθμούς έκθεσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη όμως σας λέμε και για τα δρόμενα που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα. Σήμερα, ας πούμε, η Λοκομόντο βρίσκονται εκεί στη γειτονιά μου, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη, στην ακτή Αρετσούς Καλαμαριάς, και φυσικά και ο Λεωνίδας Μπαλάφας live στην ταράτα του Soul σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Αλλά να σας δώσουμε έτσι και μια θεατρική πρόταση, έτσι λίγο να σκάσει το χιλάκι μας. Κωμωδία σας έχω. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, η Ρένια Λουιζίδου, γνωστή φυσικά από την εποχή των Απαράδεκτων και όχι μόνο, παρουσιάζουν το Sexy Laundry στο Θέατρο Δάσους σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη στις 9 η ώρα ακριβώς. Μετά από 4 χρόνια sold out παραστάσεων, η κωμωδία αυτή έχει βγει σε καλοκαιρινή περιοδία και ανάμεσα στις παραστάσεις της φυσικά κάνει και μια στάση εδώ στην πόλη μας, και σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο Θέατρο Δάσους με τα εισιτήρια από 23 ευρώ. Εννοείται ότι το story είναι το εξής, ότι ο Σπύρος ο Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου, με όπλα τους πάντα το χιούμορ και την ειλικρίνεια, βάζουν το γάμο τους στο ντιβάνι της ψυχανάλυσης, αποδεικνύουν πως η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα, εγώ το λέω πάντα αυτό, με τις ερμηνείες τους δίνουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες που υποδίονται, καλώντας βέβαια και το κοινό να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης, της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση. Σου λέει καταπιάνεται, μπαίνει δηλαδή στον καθρέφτη και στο μικροσκόπιο η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού μετά από πολλά χρόνια γάμου. Συγκεκριμένα 25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολύ γκρίνια, πολύ ανασφάλεια, πολύ αγάπη, αλλά ολίγον σεξ. Τι γίνεται? Πάρα πολύ ωραία κωμωδία. Σήμερα λοιπόν, μεταξύ άλλων, σήμερα Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε και για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και για τις κινητοποιήσεις και για τις συγκεντρώσεις που αύριο φυσικά θα είναι στο πικ τους. Φυσικά θα μένετε συντονισμένοι στον 102, διότι ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι έχουμε λίγο κινησούλα. Αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα η Λεωφόρος Νίκης, λίγο η Τσιμισκή, λίγο η Σαλαμίνος και λίγο η Εγνατίας. Η Εγνατία κατά τα άλλα βαίνουμε καλώς. 27 βαθμοί Κελσίου. Τα όμοια αναφορικά με τον καιρό αύριο, η θερμοκρασία 22 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Κυριακή θα ανέβει κι άλλο, 23 με 35. Δεν ξέρω, είπαμε, τι θα προτιμήσετε. Από τη μία έχετε 90η ΔΕΘ, από την άλλη όμως δίνετε αυτό το Σαββατοκύριακο για βουτιές στην όμορφη Χαλκιδική και όχι μόνο, και στην Κατερίνη και στον ποταμό, στην Επανομή και παντού, όπου θέλετε. Με αφορμή το γεγονός τώρα ότι σαν σήμερα το 1964 το συγκρότημα των Animals δίνουν την πρώτη τους τότε συναυλία στο Paramount Theater στο Brooklyn, στη Νέα Υόρκη, θα κλείσουμε με κάτι τη πειραγμένο House of the Rising Sun, αφού πρώτα σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στη φίλη μου τη Ρούλα την Αρβανιτίδου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις και δες να ακούσεις. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας 5 με 7 το απόγευμα. Βάλτε μας έτσι στο πρόγραμμα και δεν θα χάσετε. Ανταμώνουμε λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5, να περάσετε ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Φυσικά τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, έχει την κίνηση, έχει 90η ΔΕΘ. Δεν μιλάω άλλο, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

Oh mother, tell your children not to do what I have done.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Οριοθετήθηκε η φωτιά που καίει εδώ και μία ώρα αγροτοδασική έκταση στην Περαία Θεσσαλονίκης σε περιοχή όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Στα 500 μέτρα έφτασε η φωτιά, χωρίς όμως να συντρέχει λόγος ανησυχίας για τα κτίρια και τους κατοίκους. Νωρίτερα εκδόθηκε προληπτικά 112 προς ενημέρωση όσων βρίσκονται στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν από αέρος ένα αεροσκάφος και δύο ελικόπτερα, όπως και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος θυμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Πρόκειται για ένα θεσμό 100 ετών που καθορίζει τις εξελίξεις στην Ελλάδα και μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε επίκεντρο επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτισμού. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση θα λειτουργεί για το κοινό από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ και τις καθημερινές από τις 6 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι ομοσπονδίες των σωμάτων ασφαλείας. Περισσότεροι από 1.000 μέχρι τώρα συγκεντρωμένοι θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Συγκέντρωση στην πύλη του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου πραγματοποιείται αυτή την ώρα με πρωτοβουλία της ΕΝΙΘ. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπα-Νικολάου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία και τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, ενώ θα επισκεφθεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς. Αύριο στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Πύργο είναι προγραμματισμένη η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων των Αγροτών. Μισή ώρα αργότερα στις 5.30 στην πλατεία της ΧΑΝ θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο ίδιο σημείο θα βρεθούν επίσης ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις. Στις 6 στο Άγαλμα Βενιζέλου έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΕΣΕΕ, το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και η ΑΔΕΔΗ. Την ίδια ώρα στην Καμάρα έχουν απευθύνει κάλεσμα για συγκέντρωση η Εξοκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το απόγευμα του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Στο πλαίσιο των μέτρων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες και μεταξύ άλλων στις λεωφόρους Στρατού και Νίκης, καθώς και στις οδούς 3 Σεπτεμβρίου, Βασιλίσσης Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμαλή, Εγνατία, Εθνικής Αμήνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Παύλου Μελά, Ελευθερίου Βενιζέλου και Μανώλη Ανδρώνικου. Οι περιορισμοί θα εφαρμόζονται σταδιακά και θα παραμένουν σε ισχύ μέχρι να ολοκληρωθούν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο περιλαμβάνεται πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μακεδονίας και της Τράκης στον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας ανέδειξε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στο τρίτο οικονομικό συνέδριο της ημερησίας με τον Γιάννη Φόσκολο στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Παρουσίασε τις βασικές κατευθύνσεις με ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην περαιτέρω στήριξη της βιομηχανίας, στις παραγωγικές επενδύσεις, την καινοτομία, τις υποδομές, την απασχόληση και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς της πόλης, προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις στον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οχήματος και τον ελάχιστο προβλεπόμενο χρόνο απασχόλησης του οδηγού για την εκτέλεση του σχολικού δρομολογίου, ειδικά για την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και για το σχολικό έτος 2026-2027, διαμορφώνοντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείουχων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ξέσπασμα σαλμονέλας που συνδέεται με μια παρτίδα κολοκυθόσπορους μόλυνε 81 ανθρώπους, οδηγώντας 6 από αυτούς στο νοσοκομείο σε πολλές γαλλικές περιοχές από το Μάιο έως τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα τα Υπουργεία Υγείας και Γεωργίας. Στην πρόγνωση του καιρού, αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

θα γράψει πριν από χρόνια ο Κάρλο Ματσόνι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πένες της σύγχρονης ιταλικής λογοτεχνίας, ένας εξαιρετικός δημοσιογράφος, για τον άνθρωπο για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Είναι αλλιώτικα τα χρώματα του Αυγούστου, όταν οι ακτίνες του ήλιου έχουν περάσει το ηλιοστάσιο και μετατοπίζουν την κλίση του φωτός προς τα κάτω. Ένας χρόνος είναι σαν μια μέρα. Το πρωινό φως είναι διαφορετικό από το απογευματινό. Οι ακτίνες είναι λιγότερο κάθετες, κόβουν το οξυγόνο με μια εφαπτώμενη που παραμένει γυαλιστερή. Ποιος ήταν αυτός που θα μπορούσε να διαλέξει ένα χρώμα και να μπει στα έγκατα της απόχρωσής του, να το σκάψει σε κάθε απόχρωση, να το χωρίσει σαν νότες συγχορδιών? Το αποτέλεσμα ήταν μια ταραχή από υφάσματα, πέπλα και μάλινα πλεκτά. Οι λέξεις ως έννοιες ήταν ιταλικές. Συμμετρία και αίσθηση πληρότητας. Ξέρετε, φίλες και φίλοι, η αίσθηση πληρότητας είναι το μέγιστο επίπεδο σε μια ανθρώπινη ψυχή. Είναι η στιγμή που κοιτάς την αγαπημένη σου και δεν σε νοιάζουν τα τριγύρω. Είσαι πολύ λαμπερός. Είσαι ο πιο όμορφος από όλους. Δεν έχεις ανάγκη από κάτι άλλο. Ξεχωρίζεις. Αριστοκρατική υπόθεση η πληρότητα ως συνέστημα, φίλες και φίλοι. Μην περιμένετε να τη νιώσει ένας μικροαστός. Εκείνος είναι χαμένος στην καθημερινότητα και τα βάσανά του, τα οποία μάλιστα έχει θεοποιήσει. Πρέπει να είσαι φτιαγμένος από ένα πολύ ιδιαίτερο υλικό για να μπορέσεις να τη βιώσεις.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Φάνης Λιάκος σήμερα συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας, γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160.

ήταν ο ορθολογισμός που γεννήθηκε από μεγάλους αρχιτέκτονες όπως τον Πορταλούπι και τον Ζοπόντι. Σηματοδοτήθηκε και εδραιώθηκε με τους Γκαρντέλα, τον Χάσια Ντομινιόνι, τον Μαγιστρέλι. Τρέχουν όλοι σαν τους τυφλούς να δουν τον Ντουόμο επειδή το λένε η τουριστική οδηγή, αλλά το Μιλάνο ως στυλ είναι πάνω απ' όλα ο πύργος Ρουμπανούβολε. Τι σημαίνει Ρουμπανούβολε? Κλέφτης νεφών. Τι ωραίο όνομα, το Αλεσάντρο Ρίμινι. Μιλάνο είναι το Πομοντόρο Σόλε στην Πιάτσα Μέντα. Εκεί, στο βιβλιοπωλείο Έλπι, που στέκει στη γωνιά εκείνη από τα 1870. Ένας πιτσιρικάς λίγο πιο νότια από την Πιατσέντσα, άντε να τα είχε δει αυτά σε κάποια κυριακάτικη εκδρομή με την οικογένεια, στο σινεμά ίσως. Το στυλ θα το βιώσει όταν βρεθεί εκεί και κυρίως όταν θα το κάνει κομμάτι της δικιάς του τέχνης. Ο Γιώργιο Αρμάνι γεννήθηκε στις 11 Ιουλίου του 1934 στην Πιατσέντσα από τον Ούγκο Αρμάνι και τη Μαρία Ραϊμόντι. Αν και η οικογένεια δεν ανήκε στις καλοστεκούμενες, ο Γιώργιο πάντα απέδιδε στους γονείς του την καλλιέργεια της αισθητικής του. Όλα είχαν να κάνουν με την απλή κομψότητα που χαρακτήριζε το σπιτικό τους. Τα ρούχα του, αλλά και των αδελφών του, η ίδια η μητέρα του τα έραβε. Ξεχώριζαν στο σχολείο, όπως θυμάται. Μοιάζαμε πλούσιοι, παρόλο που είμαστε φτωχοί. Πώς να ξεσκάσεις τα χρόνια εκείνα στην Πιατσέντσα? Μα με το σινεμά. Ο Αρμάνι δεν έχανε έργο για έργο. Και όπως θα αποδειχθεί, το κινηματογραφικό πανί ήταν από τις βασικότερες πηγές έμπνευσης για τα μετέπειτα σχέδιά του. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να βρεθεί και να ζήσει στο Μιλάνο. Τώρα πια το στυλ, ως στοιχείο του περιβάλλοντος που τον κυκλώνει, δεν είναι κάτι μακρινό. Φοιτώντας στο Λύκειο Επιστημών Λεωνάρντο Νταβίνσι στην πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, του σφινώνεται να γίνει γιατρός. Βέβαια, και όλα αυτά μετά την ανάγνωση του μυθιστορήματος «The Citadel» του Κρόνιν. Γράφτηκε λοιπόν στη σχολή ιατρικής του Πανεπιστημίου του Μιλάνου, αλλά το 1953, μετά από 3 χρόνια φίτησης, είπε «Δεν μου αρέσει». Και έφυγε για τη στρατιωτική του θητεία. Επειδή όμως είχε κάνει έστω και 3 χρόνια ιατρικής, τον έστειλαν στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Βερόνα. Όταν όμως είσαι στη Βερόνα, η αρένα της πόλης είναι σιρήνα. Χανόταν ο Αρμάνι στη μια παράσταση μετά την άλλη και τελικά εκεί παίρνει τη μεγάλη απόφαση να αναζητήσει μια διαφορετική πορεία. Εκείνη της μόδας. Έπιασε δουλειά ως διακοσμητής βιτρίνων στο ιστορικό πολυκατάστημα La Rinascente του Μιλάνου και σταδιακά ανέβηκε μέχρι τη θέση του υπευθύνου προβολής των προϊόντων. Η πρώτη γεύση από τον κόσμο της μόδας έγινε το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίχθηκε κάποια στιγμή για να δημιουργήσει τα δικά του σχέδια. Το 1961 βρήκε δουλειά ως σχεδιαστής ανδρικών ενδυμάτων στον οίκο Νίνο Σερούτι, όπου μέσα από μία δεκαετία δημιουργικής πορείας θα μάθει τα μυστικά της θεραπτικής και θα αναπτύξει το χαρακτηριστικό του μαλακό ράψιμο, όπως χαρακτηρίστηκε, που αργότερα θα γινόταν το δικό του χαρακτηριστικό. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 λοιπόν, έχοντας στην τσάντα του μια σειρά από υπέροχα ανδρικά και γυναικεία σχέδια, άρχισε να τα παρουσιάζει σε διάφορους οίκους, εξελίσσοντας ταυτοχρόνως το στυλ του. Οι σπορ δερμάτινες δημιουργίες του θα κεντρήσουν το ενδιαφέρον της ιταλικής αγοράς, αλλά ο Αρμάνι είχε κουραστεί πλέον να ζει πίσω από τις κουρτίνες των άλλων. Αποχαιρετήσαμε τη δεκαετία του 60, έτσι θα κάνουμε και μουσικά, φίλες και φίλοι. Πάμε στο 1967 να ακούσουμε την Μίνα στο Λαμπάντα σε μια διαδικασία.

Το Μιλάνο της δεκαετίας του 70 είναι, φίλες και φίλοι, το σημείο συνάντησης, σχεδιασμού, βιομηχανίας, τυπογραφίας. Πάνω απ' όλα είναι η πόλη στην οποία γεννιέται η Διονυσιακή Έγκλη ανάμεσα στον μπαρόκ, τη ροκ και την pop. Γεννιέται ουσιαστικά μια νέα δημιουργικότητα που ενισχύει τον αισθησιασμό και πάβει να βάζει φρένα. Ο Αρμάνι τα γνωρίζει όλα αυτά, αλλά επιλέγει τον δικό του παραδοσιακό μιλανέζικο δρόμο. Έναν δρόμο διαφορετικό στο στυλ και κυρίως έναν δρόμο που δεν θα είναι η ταμπέλα πλέον κάποιου άλλου, αλλά η δική του. Το 1975 λοιπόν κάνει το μεγάλο βήμα μαζί με τον φίλο του, τον αρχιτέκτονα Σέργιο Χαλεώτη, ιδρύουν την Giorgio Armani. Και βέβαια ένα πρώτο ερώτημα που μπήκε ήταν: από πού τα λεφτά? Ο Armani είχε μια Volkswagen Beetle, πολύ ωραίο κομμάτι, κομψό. Την πούλησε και βρήκε τα πρώτα λεφτά. Ντεμπούτο με μια γυναικεία συλλογή το 1976. Μια συλλογή που άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Ήταν τα ιστορικά και ελαφρά ανδρικά σακάκια για γυναίκες, φορεμένα τη βραδιά της επίδειξης από 12 μοντέλα που στο τέλος κατέβηκαν από την πασαρέλα και χόρευαν στους ήχους της μουσικής που έπαιζε ο φίλος του Αρμάνι και συνέτερος ο Γκαλεώτη από τα παρασκήνια. Πώς νομίζετε ότι ξεκινά ο κόσμος, οικογενειακές υποθέσεις. Μεγάλος για να γίνεις στην αγορά, ακόμη και αν είσαι ήδη μεγάλος στο σχέδιο, πρέπει να σε φορέσει μια διασημότητα. Βοηθάει. Όχι πάντα βέβαια, καλό είναι. Τι έγινε λοιπόν? Το 1978 η Diane Keaton φορά ένα σακάκι Αρμάνι στην τελετή απονομής των Όσκαρ. Λες να το πάρει κοπέλα και να ανέβει εκεί πάνω να την τραβήξει η κάμερα με το σχέδιό μου, θα σκέφτηκε ο Αρμάνι. And the winner is Diane Keaton. Ακούστηκε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και αυτό ήταν. Η διεθνής προβολή για τον Giorgio Armani και τα σχέδιά του είναι πλέον γεγονός. Αλλά εκτοξεύεται κυρίως μέσα από την ταινία The American Gigolo του 1980. Στο έργο ο πρωταγωνιστής Richard Gere εμφανίζεται ντυμένος Αρμάνι, με αποτέλεσμα να προκύψει ένα παγκόσμιο φαινόμενο μόδας. Και όπως είπε και ο ίδιος ο σχεδιαστής χρόνια αργότερα, ήταν μια ιδιαίτερη αίσθηση. Όλοι ήθελαν να μάθουν τι ήταν αυτό που έκανε τον Richard Gere να δείχνει τόσο υπέροχος.

Συνήθιζε να λέει ότι κάθε ρούχο που δημιουργούσε είχε μέσα του την ψυχή του Μιλάνου και άδικο δεν είχε. Η πρωτεύουσα της Λομβαρδίας είναι γεμάτη από φανταστικά εσωτερικά, περίτεχνους κήπους, εκλεπτισμένα μυστικά σκηνικά. Όλος αυτός ο κόσμος αποτέλεσε για τον Giorgio Armani ένα ανεξάντλητο εργαστήριο αισθητικής. Εμπνεύστηκε λοιπόν από την ατελείωμορφιά ομορφιά των μιλανέζικων εσωτερικών χώρων, θεωρώντας ότι όταν κάτι δείχνει υπερβολικά τέλειο, μοιάζει απλώς σαν να έχει προγραμματιστεί. Και ποιος τα έλεγε αυτά, ένας τελειομανής, έτσι, απλά είχε το δικό του μυστικό. Το μυστικό του Αρμάνι δεν ήταν η προσθήκη, αλλά η αφαίρεση στη λεπτομέρεια. Αυτή η τάση προς την απλότητα αποτέλεσε ουσιαστικά και την δικιά του υπογραφή. Μια διαχρονική, διαισθητική κομψότητα που χαρακτήριζε κάθε συλλογή του. Και κάπως έτσι μπαίνει στη δεκαετία του 80. Τη δεκαετία εκείνη, φίλες και φίλοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζουν την εποχή της υπερβολής και της αμερικάνικης αυτοπεποίθησης. Ο Ευρωπαίος Αρμάνι δίνει από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού τη σφραγίδα, το στίγμα θέλετε, μιας μαλακής κομψότητας με χαλαρούς ώμους και διακριτικούς τόνους. Η δεκαετία του 80 υπήρξε καταλυτική. Ο Ιταλός σχεδιαστής θα γίνει το απόλυτο σύμβολο του Ιταλικού στυλ στη συνείδηση και των Αμερικανών, φτάνοντας σε επίπεδα έκθεσης που ενδεχομένως μόνο ο Gianni Versace θα μπορούσε να πλησιάσει. Ώρα να πούμε αντίο στη δεκαετία του 70, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τις μουσικές μας επιλογές. Το τραγούδι «Parla mi d'amore Mariu», φίλες και φίλοι, ερχόταν από το 1932. Σε στίχους Ένιο Νέρι και μουσική Σιέζαρε Αντρέα Μπίξο, θα πρωτοτραγουδηθεί από τον ανεπανάληπτο Βιτόριο Ντε Σίχα στην ταινία «Λιουόμενη και Μασκαλτσόνη». Είχαν περάσει πολλά χρόνια μέχρι το 1975. Το είχε τραγουδήσει πάρα πολλοί κόσμος. Είχε έρθει η σειρά του Μαλ σε μια δικιά του πάρα πολύ όμορφη διασκευή.

102 FM της ΕΡΤ3. Εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Φάνης Λιάκος, απόψε στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα στον αγαπημένο τον Άκη, στο φίλο μας τον Βαγγέλη, στην Καλαμάτα. Να καλησπερίσουμε την Πατρίτσια, την Αμαλία, το φίλο μας τον Στέλιο που ποτέ δεν μας συχνά, στην Τατιάνα να στείλουμε μια γλυκιά αγκαλιά, όπως και στην Γεωργία, στη Λιάνα, στον Δημήτρη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και στην Ειρήνη, στην Πάτρα. Στην αυγή της δεκαετίας του 80, ο Armani θα λανσάρει τις σειρές Emporio και Armani Jeans, δίνοντας έτσι, παρουσιάζοντας, αν θέλετε, μια πιο προσιτή από οικονομικής πλευράς εκδοχή της δικιάς του αισθητικής στο ευρύ κοινό, χωρίς ποτέ να ρίξει την ποιότητα και χωρίς ποτέ να σχεδιάσει με έναν δεύτερο τρόπο. Και την ίδια χρονιά, κάπου εκεί στα 82, η Grace Jones εμφανίζεται στο εξώφυλλο του άλμπουμ της Night Clubbing, φορώντας μια δικιά του δημιουργία. Την ίδια ώρα στο Μιλάνο, οι επιδείξεις του είναι πλέον σημείο αναφοράς. Και νάτος, τώρα πια και ο ίδιος, στο εξώφυλλο του Time, μόλις ο δεύτερος σχεδιαστής μετά τον Christian Dior. Το εξώφυλλο εκείνο σφράγιζε ουσιαστικά, φίλες και φίλοι, την διεθνή αναγνώριση. Και βέβαια ο κινηματογράφος δεν έπαψε να τον φοράει, έτσι. Ο Σον Κόνερι στο The Untouchables το 87, δικιά του σχέδια φορά, αλλά σίγουρα εκείνο που τον έφερνε συνεχώς στα μάτια μας, θα τη θυμάστε, ήταν η τηλεοπτική σειρά Miami Vice, η οποία εμφανίστηκε και στην ελληνική τηλεόραση από το 84 μέχρι και το 88. Το 1985 όμως ήταν μια δύσκολη χρονιά για εκείνον, καθώς τη χρονιά εκείνη θα πεθάνει ο αγαπημένος του φίλος Σέρζιο Γκαλεώτη, μια ζωή παρέα οι δυο τους, όμως παρά τον πόνο δεν θα σταματήσει. Θα έχει πλέον στο πλευρό του μια πάρα πολύ ισχυρή προσωπικότητα, την Γκαμπριέλα Φόρτε, η οποία τον βοηθά να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο στην δύσκολη αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Με φωτογραφίσεις από έναν προσφάτως καλεσμένο μας, εντός εισαγωγικών αυτό το καλεσμένο μας, τον Πίτερ Λίντμπεργκ για τη Vogue, συνεργασίες με την Μέκα του Αμερικάνικου Σινεμά, το Hollywood, και βέβαια με ένα δίκτυο που διαρκώς διευρύνονταν, η δεκαετία του 80 σφραγίζεται από τον Αρμάνι, ο οποίος πλέον φτάνει στα επίπεδα του μύθου του σχεδιασμού. Χρυσή ήταν και η πρώτη πενταετία της δεκαετίας του 90, όταν θα παρουσιαστεί μια φοβερή ανάπτυξη και μια συνεχής άνοδος των πωλήσεων. Όμως, για τον ίδιο τον Αρμάνι, η επιτυχία γίνεται και βάρος, όπως θα παραδεχθεί. Δεν μπορούσα πλέον να ρισκάρω όπως έκανα παλιά. Δεν είχα την πολυτέλεια να μην πουλήσω. Ούτε καν μια μικρή πτώση στις πωλήσεις δεν ήταν αποδεκτή. Ο σχεδιασμός είχε γίνει πλέον εμπορική ευθύνη. Έτσι είναι, ή μάλλον έτσι ήταν, φίλες και φίλοι, νέα ονόματα όπως Calvin Klein, Prada, η ανανεωμένη Gucci και το ανερχόμενο δίδυμο Dolce Gabbana, με την ισχυρή σκιά του Gianni Versace μέχρι και τον θάνατό του το 1997, έκαναν εκείνη τη δεκαετία
μια δεκαετία πάρα πολύ σκληρού ανταγωνισμού στον κόσμο της ιταλικής μόδας. Παρ' όλα αυτά, ο Αρμάνι, όπως είπαμε και νωρίτερα, δεν είχε μιλήσει για μέτρο, ισορροπία και πληρότητα χωρίς λόγο. Διότι το μέτρο και η πληρότητα ήταν για τον Αρμάνι στάσεις και όχι μόνο τάσεις ή σχέδια. Ήταν αποφασισμένος να συνεχίσει να δημιουργεί, γυρνώντας την πλάτη του στο τότε νέο νεοφιλελεύθερο μοντέλο της αγοράς. Του χτυπούν την πόρτα για εξαγορά της επιχείρησής του, 1,002 funds και πανίσχυροι όμιλοι. Βλέπετε, είμαστε στα χρόνια της έκρηξης της υπερσυγκέντρωσης στη βιομηχανία της μόδας. Στα χρόνια εκείνα, φίλες και φίλοι, πουλούσες το όνομά σου για να το σώσεις. Τα άλλα τα θηρία ήταν όλα μαζί πλέον. Φοβόσουν μην δεν υπάρχεις σε λίγα χρόνια. Να όμως, τι αποκάλυψε ο ίδιος ο μεγάλος αυτός Ιταλός μόδιστρος. Κάποια στιγμή, τρεις επενδυτές είχαν φέρει μαζί τους έναν από τους πιο ισχυρούς τραπεζίτες της Ιταλίας, προκειμένου στη συνάντησή τους με τον Αρμάνι και με στόχο την εξαγορά της επιχείρησής του, να προσδώσουν ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο οικονομικό κύρος. Όμως ο τραπεζίτης ήταν παλιάσκοπης. Ήξερε, τα πιστεύω, και τις αξίες των ανθρώπων της παλιάς αγοράς. Διαρκώς σιωπηλός ο Αρμάνι, και όσο οι υπόλοιποι μιλούσαν, ο ισχυρός τραπεζίτης παρέμενε και εκείνος σιωπηλός. Κοιτούσε τα μάτια του Αρμάνι, κοιτούσε τις κινήσεις των χεριών του, τις πολύ απαλές, νυφάλιες κινήσεις των χεριών του. Στο τέλος, κοίταξε τους επενδυτές και τους είπε: «Κύριοι, ο κύριος Αρμάνι δεν μας χρειάζεται. Πρέπει να φύγουμε». Και κάπως έτσι, κύριος της εταιρείας του, μόνος, σε ένα κόσμο λύκων και καλοπληρωμένων Golden Boys, τον βρίσκει η δεκαετία του 2000. Αλλά είπαμε, είναι στην κορυφή της παγκόσμιας μόδας και πάνω απ' όλα είναι έτοιμος να ανοίξει τα φτερά του για νέα κεφάλαια. Πάμε στη δεκαετία του 80, φίλες και φίλοι, και συγκεκριμένα στα 1987. Πάμε να ακούσουμε μια αγαπημένη Σενέζα, και μάλιστα από την κοντράντα της Χίνας, από την κοντράντα Ντελόχα, την Τζοάννα Νανίνη, να μας τραγουδά το «Η Μάσκη».

3 Ιουλίου 2008. Είναι η μέρα κατά την οποία τελειώνει η εβδομάδα υψηλής στρατιωτικής στο Παρίσι. Και τότε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζή, θα απονείμει στον Τζόρτζο Αρμάνι το άγιο δισκοπότηρο των διακρίσεων. Ποιο ήταν αυτό? Το παράσημο του αξιωματούχου της Λεγιώνας της Τιμής. Και αν η δεκαετία του 80 τον καθιέρωσε διεθνώς και εκείνη του 90 τον δοκίμασε με ανταγωνισμούς όπως είδαμε, προσωπικές απώλειες, η δεκαετία του 2010 θα ήταν εκείνη η οποία τον φέρνει σε επαφή με έναν κόσμο λίγο τρελούτσικο, αλλά καλά πήγε. Ήταν τότε, βλέπετε, που γνωρίστηκε στα Γκράμι με την Lady Gaga. Τότε εκείνη του κάνει την πρόταση να επιμεληθεί την εμφάνισή της για την παγκόσμια περιοδεία της από το 2010 και μετά. Και ο Αρμάνι είπε ναι. Η εμφάνισή της στην τελετή απονομής των Γκράμι τον Γενάρη του 2010 με εκείνο το φοβερό διαστημικό φόρεμά του, εντάξει, έγινε χαμός. Κακά τα ψέματα. Ο άντρας που έδωσε μορφή σε ένα μίνιμαλ και ουσιαστικό και ταυτοχρόνως υπερθηλυκό στυλ άλλαξε τα πρότυπα για την γυναικεία ομορφιά, άλλαξε τα στερεότυπα για το ανδρικό ντύσιμο. Η γυναίκα Αρμάνι δεν είναι ποτέ επιθετική, δεν είναι ποτέ προκλητική και ποτέ πολύ σεξ. Είναι μια γυναίκα εκλεπτισμένη, συγκροτημένη, αισθησιακή, λαμπερή και εντυπωσιάζει με την φυσική της κομψότητα και την εκλεπτισμένη ομορφιά της. Και δίπλα στη Lady Gaga, μεγάλες προσωπικότητες, Kate Blanchett, Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό, θα φορέσουν και αυτές δημιουργίες του Armani, δίνοντας μια ακόμα πιο νέα πνοή σε αυτό το που λέμε Made in Italy. Εκείνος πιστός στη δική του αυστηρή αισθητική. Όπως είχε πει η εκλειπούσα Φράνκα Σοτσάνι, διευθύντρια τότε της Vogue Italia, όπως όλοι οι πραγματικά μεγάλοι σχεδιαστές, ο Αρμάνι δεν είναι μόδα, είναι στυλ. Τον Ιούνιο του 2025, ο Τζόρτζο Αρμάνι δεν παρευρέθηκε στις δικές του επιδείξεις μόδας. Δεν ένιωθε καλά. Και για να λείπει ο Αρμάνι από τις επιδείξεις του, κάτι σήμαινε. Είχε φτάσει τα 91, η υγεία του είχε κλονιστεί. Και κάπως έτσι, απεβίωσε στο σπίτι του στο Μιλάνο στις 4 Σεπτεμβρίου του 2025. Η σωρός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Αρμάνι Θεάτρο το διήμερο 6 και 7 Σεπτεμβρίου. Όλο το Μιλάνο πέρασε από εκεί όλο να πει ένα γλυκό αντίο σε ένα μεγάλο σύμβολο της πόλης. Πάνω απ' όλα ένα γλυκό αντίο σε εκείνο που δεν ξεπουλήθηκε στις πολυεθνικές, σε εκείνον που την ημέρα που ξεκινούσε η απαγόρευση κυκλοφορίας και επιβαλόταν κλείσιμο των επιχειρήσεων λόγω COVID, είπε στους εργαζόμενους της κεντρικής του μπουτίκ: «Πάτε στα σπίτια σας, θα φύγω τελευταίος». Μπορεί, φίλες και φίλοι, η γοητεία, ο σεβασμός και το θαύμα να συνεχίσουν να χτίζονται και να διατηρούνται σε μια εποχή όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταλύονται από φθόνο, μίσος, σικές εντυπώσεις. Για σκεφτείτε πόσοι και πόσοι στηρίζουν πλέον τις τάσεις τους, τα σχέδιά τους σε τυχαάρπαστους influencers που φορούν κάτι χωρίς να ξέρουν ποιος μπήκε για πρώτη φορά με blue jeans στη σκάλα του Μιλάνου ή ποιος είναι ο ρόλος των φρούτων στην ιστορία της τέχνης. Πάμε σε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας έρχεται από το 1993. Αγαπημένο είναι. Είναι το Un disperato bisogno d'amore από την μπάντα Stadio.

0: Φινάλε. Ο Γιώργος Αρμάνι, φίλες και φίλοι, με τη στάση του, κυρίως με τον παραδοσιακό τρόπο διανομής, μίλησε για το αντίθετο του φθόνου. Επιβεβαίωσε αυτό που μπορεί να φαίνεται παράδοξο, όταν επαναλάμβανε ότι είναι απαραίτητο να μαθαίνει κανείς τους πελάτες του να αγοράζουν λιγότερα. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο Αρμάνι μίλησε και όρισε τη μεγάλη ευθύνη της βιομηχανίας της ψηλής θραπτικής. Διότι ξέρετε, η πολυτέλεια για να είναι πολυτέλεια πρέπει να είναι ηθική. Ιδάλλως μιλάμε για θλιβερή ξυπασιά. Και αν υπάρχει έστω ένα που θα πρέπει να θυμάστε από αυτήν εδώ την παρουσίαση σήμερα, είναι το εξής. Ο Αρμάνι απέρριψε ευτυχώς το συνεχές παιχνίδι των τάσεων και των βεβαιοτήτων, των μηνυμάτων και της ελαφρότητας, των συμβάσεων που προκαλούν άγχος και της πνευματικής βλακείας. Διαταραχές για τις οποίες η ιστορία δίδαξε και διδάσκει ότι θα εξακολουθούν να συνθέτουν την εκάστοτε σκηνή ή μάλλον, για να το πούμε όπως πρέπει, τη μόδα. Πάντα υπήρχε και πάντα θα υπάρχει, να το ξέρετε αυτό, διαφορά μεταξύ μόδας και στυλ. Η μόδα είναι επίκαιρη, το στυλ παραμένει. Η μόδα είναι παιχνίδι, το στυλ είναι άσκηση. Η μόδα περνάει και ξαναπερνάει, το στυλ πάντα εδώ κατοικεί. Πετάγεται για λίγο για τσιγάρα στο κοντινό ταμπαχάιο. Λέει ένα «Μποντζόρνο Τούλιο, κομεβά». Μα, ονορεύολε, μποντζόρνο. Αλλά πάντα επιστρέφει, περπατώντας αργά. Τα αγαπούσε τα κορίτσια ο Τζορτζ Αρμάνι, φώτιζαν τον κόσμο του. Κλείνουμε με το «Le Ragazze» του 1998 από τον Λου Αρμπόνι. Γεια και χαρά.
1: Ci sorridono.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα για τα αυριανά εγγένεια της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Για 9 ημέρες η καρδιά της πόλης θα χτυπά στους ρυθμούς της ΔΕΘ με εκατοντάδες εκθέτες και δεκάδες χώρες, ενώ φέτος τιμόμενη χώρα είναι η Ιαπωνία. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Λευκό Πύργο είναι από νωρίς το απόγευμα συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τις Ομοσπονδίες των Σωμάτων Ασφαλείας. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος Κώστας Μπούρης. Κώστα, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η πορεία για το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης?
2: Όχι, ακόμα δεν ξεκίνησε. Φαίνεται ότι σε λίγο θα ολοκληρωθούν οι ομιλίες των συνδικαλιστών όλων των σωμάτων, της αστυνομίας, της πυροσβεστικής, του λιμενικού και του στρατού. Οι αστυνομικοί ένστολοι μαζεύτηκαν εδώ, άρχισαν να μαζεύονται στις 6 ώρα το απόγευμα, στην πλατεία του Λευκού Πύργου, σε μια εκδήλωση με κεντρικό σύνθημα «Σεβασμό, συστολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», για να διαδηλώσουν για οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που διεκδικούν τα κοινά τους αιτήματα ουσιαστικά όλων των κλάδων και επιμέρους του κάθε κλάδου και του κάθε σώματος. Αναμένεται από στιγμή στιγμή να ξεκινήσει η πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και θα σταματήσει πρώτα στο Συντριβάνι, στην πλατεία Συντριβανίου, στο άγαλμα του νεκρού αστυνομικού Λιγερίδη. Θα σταματήσουν εκεί και μετά θα συνεχίσουν την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης.
1: Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται εκεί μπροστά στην προτομή του Γιώργου Λιγκερίδη, του αστυνομικού που έπεσε στο καθήκον, να αναγνωστούν και τα αιτήματα των ένστολων. Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα εγγενίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, ενώ απ' έξω υπήρξε μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους και από την ΕΝΙΘ. Το πιο σύγχρονο κέντρο στα Βαλκάνια, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι αυτό. Το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και η απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίναν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, πού πηγαίνουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόσθεσε ότι το κέντρο αυτό και το επιστημονικό δυναμικό που το στελεχώνει δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτε από οποιοδήποτε αντίστοιχο κέντρο στην Ευρώπη. Επόμενος σταθμός του Πρωθυπουργού, το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου φτάνει από λεπτό σε λεπτό. Ενώ θα επισκεφτεί και το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Ακολούθως ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημοσιογράφους, η οποία διοργανώνεται από τον Υφυπουργό παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς της Θεσσαλονίκης. Στην ομιλία του Πρωθυπουργού, αύριο στις 8 το βράδυ στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον όλων. Σε αυτή την ομιλία, εκτιμάται κατά πληροφορίες να γίνει αναφορά σε πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκταταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αύριο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν αύριο και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγίας Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Στρατηγικό σύμμαχο πρώτη γραμμή η Ελλάδα, τόνισε η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στη χώρα μα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μιλώντα στο 10ο Southeast Europe Energy Forum που διεξήχθη σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η ενεργειακή ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Γκιλφόιλ, προσθέτοντα ότι η Ελλάδα διαδραματίζει ένα μετασχηματιστικό ρόλο ω κεντρικό κόμβο του Vertical Corridor, προσφέροντα ενεργειακή και γεωπολιτική σταθερότητα στην περιοχή. Κατά την τοποθέτησή τη, η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα στάθηκε ιδιαίτερα ιδιαίτερα στην επικείμενη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας, υπογραμμίζοντας ότι η επίσκεψη αυτή αντανακλά τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη διμερή σχέση με την Ελλάδα. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στο Πανόραμα, το πρώτο πανελλαδικά γραφείο εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία. Το εγγενίασαν σήμερα στο Πανόραμα η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και ο Δήμαρχος Πηλαίας Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτετζίδης, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κωνσταντίνου Μεγαρίτη. Το γραφείο που παρέχει υπηρεσίες μιας τάσης στεγάζεται στο ΚΕΠ Πανοράματος στην πλατεία Δημαρχείου, μπορεί να υποδεχθεί άτομα με κάθε μορφής αναπηρία κινητικής, όρασης, ακοής και ψυχονοητικές, αφού το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Τις πρώτες δύο γυναίκες στρατονόμους απέκτησε ο ελληνικός στρατός, καθώς η Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου και η Θεοπή Στιχοτίδου ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους και εντάχθηκαν στις μονάδες της στρατονομίας στην Καρδίτσα. Η τελετή ονομασίας και αποφοίτησής τους πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας Καρδίτσας. Εγκρίθηκε με κοινή υπουργική απόφαση που ήδη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης η πρόταση που υπέβαλε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας στην πρόσφατη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με τους παραγωγικούς φορείς προκειμένου να μην τυναχτούν στον αέρα τα σχολικά δρομολόγια στο νομό Θεσσαλονίκης. Έτσι, με την κοινή υπουργική απόφαση γίνονται ρυθμίσεις, διαμορφώντας πρόσθετες αυξήσεις στην τελική ελάχιστη αποζημίωση των λεωφορείων και δίνοντας λύσεις στο ζήτημα της μεταφοράς των μαθητών στο νομό Θεσσαλονίκης. Ένα ιστορικό κατόρθωμα πέτυχε πριν από λίγες ημέρες ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, καθώς έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολύμπησε από την Ελλάδα ως την Ιταλία. Ο υπερκολυμβητής έκανε γνωστό ότι διένυσε μια απόσταση σχεδόν 92 χιλιόμετρων σε 31 ώρες και 50 λεπτά, ξεκινώντας στις 31 Αυγούστου από τους Οθονούς, στα Διαπόντια νησιά, το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και καταλήγοντας στη Σάντα Μαρία Ντιλούκα της Ιταλίας την 3η-1η Σεπτεμβρίου. Ο καιρός αύριο θα είναι έθριος σε Μακεδονία και Θράκη, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς, ανάλογος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να δείχνει κατά τόπους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Έτρου, επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘΟ, Κυριάκος Μητσοτάκης προτάσει την κυβερνητική ατζέντα των έργων με έμφαση σε παρεμβάσεις στην υγεία, τον αθλητισμό και τις υποδομές. Από το νέο αιματολογικό κέντρο στο νοσοκομείο Παπανικολάου έως το βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα στη Δυτική Θεσσαλονίκη, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να αναδείξει έργα με άμεσο αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο νοσοκομείο Παπανικολάου νωρίτερα, όπου εγκαινίασε το νέο αιματολογικό κέντρο στο Όπως ανέφερε, το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Πού πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Αμπελοκήπο Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ξεκίνησε πριν από λίγο η πορεία των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα στο Λευκό Πύργο. Η κατάληξη της πορείας θα είναι το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ αυτή την ώρα κινούνται προς το συντριβάνι στην προτομή του Θεσσαλονικιού αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη που έπεσε στο καθήκον. Ανάμεσα στους πορευόμενους βρίσκονται και οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Εκεί πρόκειται να σταματήσουν και να ανακοινώσουν τα αιτήματά τους. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη λόγω της πορείας, με διακοπή και εκτροπή κυκλοφορίας από όπου περνάει η πορεία των ένστολων. Αύριο ανοίγει τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Από τον Νοέμβριο θα αρχίσει να ξετυλίγεται το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό. Βασικός στόχος είναι κάθε κοινωνική ομάδα να δει τον εαυτό της μέσα από όσα θα ακούσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμερο με απευθείας μεταδόσεις του κεντρικού δελτίου ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 ώρες την εβδομάδα ζητά η ΓΕΣΕΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΕΣΕΕ ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποιήσεις εν ώψη της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της πόλης. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων. Από τις 3 το μεσημέρι αύριο θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό, Δημοκρατία, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνι Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Το ρόλο της Ελλάδος ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών Kimberly Guilfoyle μιλώντας το 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο σε λίγες εβδομάδες στη χώρα μας. Σε κοινό μοντέλο για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφώνησαν Ελλάδα, Δανία, Γερμανία, Αυστρία και Ολλανδία. Τα λεγόμενα return hubs, όπως βαφτίστηκαν, τα συγκεκριμένα κέντρα αφορούν ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν παρατύπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν καθεστώς ασύλου, αλλά για διάφορους λόγους είναι αδύνατον να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Μέχρι ώρες παραμένει άγνωστο ποιες χώρες θα φιλοξενήσουν τις εν λόγω δομές. Μεταξύ των σεναρίων που έχουν συζητηθεί είναι να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη, όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Ένταλμα σύλληψη σε βάρος 50χρονου άνδρα για την εμπλοκή του στις δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τον Αύγουστο στη Σκύρο, στη θέση Κλούθρο και στη θέση Χάρτσα, που έκανε στάχτη 4.000 στρέμματα. Εκδόθηκε από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τον άνδρα πρόδωσαν τα αποτυπώματά του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να έβαλε τη φωτιά για να βλάψει άλλη οικογένεια κτηνοτρόφων με την οποία η δική του οικογένεια είχε διαφορές. Στη μαύρη λίστα έβαλε η Αμερικανική κυβέρνηση την τουρκική τράπεζα Golden Global Bank, η οποία κατηγορείται ότι μετέφερε κεφάλαια πολλών δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων προς όφελος των Ιρανικών αρχών. Στην πρόγνωση του καιρού, για αύριο καιρός θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα παιδινά από 17 έως 34 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ένταση έως 3 μποφόρ. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

grand pot qui, toi aussi, tu détestes la vie.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, μαζί με τους γονείς του κατέληξε η πορεία των ένστολων από το Λευκό Πύργο που συγκεντρώθηκαν το απόγευμα εν ώψη της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εκεί τους περίμεναν εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Στο σημείο έφτασαν και οι γονείς του πεσόντος αστυνομικού και απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και έγινε η ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Έπειτα οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών των Ένστολων παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στο συντονιστή του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Παπαγεωργίου. Ο πατέρας του Γιώργου Λιγκερίδη, που βρέθηκε στην κεφαλή της πορείας μαζί με τη σύζυγό του, τόνισε πως οι αστυνομικοί θα πρέπει να αναγνωρίζονται ως ήρωες όσο είναι στην υπηρεσία για τις καθημερινές μάχες που δίνουν και όχι μόνο με τα θάνατον. Πίσω από κάθε στολή υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, ανέφερε χαρακτηριστικά στην ομιλία του ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Στρατιωτικών Ηλίας Κολύρης. Εχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμη απαξιωμένοι. Στο μεταξύ, λίγες ώρες πριν ανέβει στο βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ξεδιπλώνοντας το σχέδιο της κυβέρνησης για την οικονομία του 2027 και τον οδικό χάρτη της επόμενης τετραετίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την καθιερωμένη πιο χαλαρή συνάντηση πριν από λίγο με τους δημοσιογράφους. Συνομιλώντας μαζί τους, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση κινείται εντός των δημοσιονομικών ορίων. «Δεν ανησυχώ για το χειμώνα, δεν ξοδεύουμε ούτε ευρώ παραπάνω από αυτά που μπορούμε. Το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο μέχρι ευρώ», σημείωσε πως η κυβέρνηση βρίσκεται στην οροφή των δαπανών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο κόστος δανεισμού της χώρας, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον με χαμηλό επιτόκιο. Ρωτήθηκε και για τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τα σχολικά βιβλία, λέγοντας χαρακτηριστικά «αυτά είναι σαχλαμάρες, σοβαρευτείτε». Ενώ στην ερώτηση αν υπάρχει ζήτημα με την Υπουργό Παιδείας, απάντησε «ναι, γι' αυτό ήταν δίπλα μου σήμερα η Σοφία». Παρέπεμψε στα 17 σχολεία που εγγενιάστηκαν, σχολιάζοντας ότι όταν δεν έχουν με τι να ασχοληθούν, πιάνουν αυτά. Αναφερόμενος στη συγκέντρωση του Νίκου Ανδρουλάκη, ο Πρωθυπουργός τη χαρακτήρισε «αξιοπρεπή από πλευράς κόσμου». Για το χρόνο των επόμενων εκλογών, με τα σενάρια να τοποθετούν την κάλπη μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε «Είναι νωρίς ακόμη να αποφασίσω», ενώ για τα ψηφοδέλτια σημείωσε πως θα ανακοινωθούν στο τέλος πριν από τις εκλογές. Λίγες ώρες πριν από την ομιλία του στη ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε το απόγευμα στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, όπου εγγενίασε το νέο αιματολογικό κέντρο Στοργή, το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο στα Βαλκάνια, όπως είπε, δίνοντας έμπρακτη απάντηση, όπως ανέφερε, για το που πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στο Δήμο Μπελοκήπων Μενεμένης, όπου παίρνει σάρκα και οστά, ένα έργο με ισχυρό αθλητικό αλλά και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα νέο βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα που φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. «Μπορούμε να μιλάμε με έργα και όχι με λόγια, αποδεικνύοντας ότι νοιαζόμαστε για την ποιότητα ζωής των νέων να αθλούνται», είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με περίπτερο στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Στη Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το κέντρο της ενημέρωσης για το επόμενο τρίμερο με απευθείας μεταδόσεις του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και ενημερωτικών εκπομπών της ΕΡΤ. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Από το πρωί ξεκινούν αύριο κινητοποίηση εν ώψη ΔΕΘ στην πόλη μας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο. Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του μετρό. Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποίησεων, από τις 3 το απόγευμα θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό και μέχρι τον Ευκλείδη. επιχείρηση ανώμαλη προσγείωση, εκπονεί η ΑΔΕ βάζοντας στο μικροσκόπιο εταιρείες ελικοπτέρων. Ελεγκτές εντόπισαν αναντιστοιχεία μεταξύ της πραγματικής χρήσης ελικοπτέρου και των εκδοθέτων παραστατικών με τις φορολογικές παραβάσεις να υπερβαίνουν τις 300.000 ευρώ. Σε δεύτερη υπόθεση ελικοπτέρου αυστριακού νιολογίου, η ελεγχόμενη εταιρεία φέρεται να απέκρυψε ΦΠΑ ύψους 25.000 ευρώ κατά τη διάρκεια του Αυγούστου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις απάτες για τις διακεκριμένες κλοπές με το πρόσχημα του υπαλλήλου του ΔΔΕ ή του λογιστή, προχώρησε η ελληνική αστυνομία έπειτα από ευρείας κλίμακας επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Ζεφύρι Αττικής. Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη δύο άτομα τα οποία είναι ήδη έγκλειστα σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας για παρόμοια υπόθεση. Το περιουσιακό όφελος από την εγκληματική δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 175.000 ευρώ. Η Ελλάδα συμφώνησε σε ένα κοινό μοντέλο με τη Δανία, τη Γερμανία, την Αυστρία και την Ολλανδία για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να εφαρμοστεί μέσα στο 2027. Μέχρι ώρας φαίνεται να προκρίνονται τα λεγόμενα return hubs να δημιουργηθούν σε αφρικανικά κράτη όπως για παράδειγμα τη Ρουάντα ή την Ουγκάντα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται στα πεδινά από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, στους 35 βαθμούς θα ανέβει το θερμόμετρο. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Όσοι και όσες κάνατε μια βόλτα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα αντιληφθήκατε ότι ήρθε πάρα πολύ κόσμος για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Γεμάτοι δρόμοι, γεμάτα τα καφέ. Για το επόμενο διάστημα των 10 ημερών η πόλη μας θα έχει την τιμητική της. Από τη μία απόβαση πολιτικών και από την άλλη οι κοινωνικές τάξεις που έχουν οργανώσει κινητοποιήσεις. Ήδη έγιναν σήμερα κάποιες. Πριν από λίγο ήταν η πορεία των αστυνομικών. Κοινή συνισταμένη, μποτιλιάρισμα, οδύσσια για να βρεις μια θέση πάρκινγκ και έντονη αστυνομική παρουσία. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια βέβαια. Μαζί θα τα λέμε μέχρι και τα μεσάνυχτα. Θα υποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο. Ένα Σαββατοκύριακο που θα έχει φυσικά κεντρικό θέμα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τις 12 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Σήμερα στον ήχο έχω το Φάνη Λιάκο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Περιμένουμε τα μηνύματά σας.

0: Όπως είναι απολύτως φυσιολογικό, αύριο η Θεσσαλονίκη θα είναι η πιο ασφαλής πόλη στη χώρα μας. Αυξημένα μέτρα τάξης, ασφάλειας και τροχέας. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί θα είναι στους δρόμους. Θα έχουμε drones, θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι. Αυτός είναι ο σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα θα έχουμε αρκετές συγκεντρώσεις στην πόλη. Θα σας πω μετά ποιες ώρες και από ποιους θα γίνουν για να μπορέσετε να προγραμματίσετε αν έχετε κάποιες δουλειές στο κέντρο. Θα τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Αυτό το προσωρινά μην το παίρνετε και πολύ τις μετρητής, γιατί κάτι μου λέει ότι θα ξανανοίξουν αυτοί οι σταθμοί αργά το βράδυ. Ο φετινός σχεδιασμός της ελληνικής αστυνομίας δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά από αυτούς που γινόταν τα προηγούμενα χρόνια. Φυσικά έχει στα χέρια της πλέον περισσότερα εργαλεία ελληνική αστυνομία, μιλάω για τα drone, τα οποία θα δείτε αύριο να πετάνε πάρα πολύ. Στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 δημιουργίες αστυνομικών από όλες τις υπηρεσίες. Παράλληλα, η κρατική ασφάλεια αλλά και άλλες ειδικές υπηρεσίες ελληνικής αστυνομίας θα έχουν διακριτούς ρόλους στο σχέδιο, ανάλογα φυσικά με το αντικείμενο της ευθύνης τους. Δηλαδή, άλλο ρόλο θα έχει τροχέα, άλλο θα έχει ασφάλεια, άλλο η ελληνική αστυνομία. Από αέρος θα έχουμε τα drones, όπως είπαμε. Ισχυρές δημιουργίες θα αναπτυχθούν σε κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης. Έξω από το Βελίδιο, που θα γίνει και ομιλία του Πρωθυπουργού, αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και κυκλειδώματα για να αποτραπεί η κίνηση των διαδηλωτών προς το Βελίδιο. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένα στο κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε να σας πω τι ώρες θα γίνουν οι συγκεντρώσεις αύριο.
1: One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Έχει έρθει ένα μήνυμα από τη Δέσποινα που λέει ότι πήγε στη Νέα Αγορά Μοδιάνο και ξετρελάθηκε. Πράγματι, με ρωτάει αν έχω πάει κι εγώ. Πήγα, όντως. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την πόλη αν θα πετύχει η Αγορά Μοδιάνο, γιατί θυμόμαστε ότι την προηγούμενη προσπάθεια ανακαίνησης δεν την πολύ στήριξε η πόλη. Είχαν όντως δίκιο ο κόσμος που έλεγε ότι ήταν ακριβή η προηγούμενη προσπάθεια. Τώρα οι τιμές είναι φυσιολογικές, θα έλεγα, και είναι και πάρα πολύ ωραία αισθητικά. Πιστεύω ότι αν στηριχτεί είναι ένα από τα πράγματα που έχουμε στη Θεσσαλονίκη που μπορούμε να καμαρώνουμε. Θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη η Αγορά Μοδιάνο και είναι ωραίο που την έχουμε. Επιστρέφουμε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και τις κινητοποιήσεις που γίνονται με αφορμή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού. Θα ξεκινήσουν αύριο οι κινητοποιήσεις από το πρωί στις 11.30 στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και από την Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανωτέρας Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων. Στις 5 στο Λευκό Πύργο θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Μισή ώρα αργότερα στην πλατεία Χάνθ, στις 5.30 δηλαδή, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθεί ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών και η Οργανώση των Συνταξιούχων. Στις 6 στο Άγαλμα του Βενιζέλου θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Στην Καμάρα θα υπάρχει συγκέντρωση από κόμματα της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς και άτομα του αντεξουσιαστικού χώρου. Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν? Θα είναι κλειστοί δρόμοι από τις 3 η ώρα αύριο η Λεωφόρο Στρατού, η 3η Σεπτεμβρίου, η Βασιλής Ισόγλωσσα σε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι, η Βασιλής Γεωργίου, η Κουντουριώτη, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Εγνατία, η Εθνικής Αμήνης, η Τσιμισκή, η Αγίου Δημητρίου από το Υπουργείο και προς τα Πανεπιστήμια, η Αγία Σοφίας, η Παύλου Μελά, η Βενιζέλου και αυτές. Αυτά θα είναι μέχρι να τελειώσει και η ομιλία του Πρωθυπουργού, είναι σίγουρα. Παράλληλα, απαγορεύεται σε πάρα πολλά σημεία η στάθμευση. Να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Μην πάτε αύριο να πάρετε το αυτοκίνητό σας και δεν είναι εκεί. Σας το έχουν μαζέψει και θα πρέπει να τρέχετε σε κάποια μάντρα της ελληνικής αστυνομίας για να το πάρετε πίσω. Και θα κλείσουμε λέγοντας ότι αύριο 8 σταθμοί του μετρό από τις 3 η ώρα θα είναι κλειστοί λόγω των κινητοποιήσεων. Συγκεκριμένα, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, ο σταθμός Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη, Ευκλείδης. Άρα όσοι έρχεστε από δυτικά για να πάτε στο κέντρο, ξεχάστε το, μόνο με τα πόδια σας βλέπω. Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργήσουν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Αυτά αλλάζουν, γι' αυτό καλό είναι, αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό, να μπαίνετε στα social media της εταιρείας και στην ιστοσελίδα για να ενημερώνεστε, γιατί όπως είπαμε αυτά αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Δηλαδή εκεί που λέμε 8 σταθμοί κλειστοί, μπορεί κάτι να γίνει, να ξεφύγει κάποια κινητοποίηση και να κλείσει και ένας ακόμη σταθμός και είναι κρίμα να ταλαιπωρηθείτε. Υπομονή μια μέρα είναι, 2, βάλτε και την Κυριακή και μετά εξομαλύνεται η κατάσταση.

Ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ήδη στη Θεσσαλονίκη. Διοργανώθηκε μια εκδήλωση στο ξενοδοχείο Ηλέκτρα Παλάς για τους δημοσιογράφους. Συνάντησε δηλαδή και συνομίλησε με προσώπους της δημοσιογραφίας, όχι μόνο από την πόλη, γενικά δημοσιογράφους. Είπε κάποια πράγματα. Είπε ότι δεν ανησυχεί για το χειμώνα ως προς τις εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Δεν ξοδεύουμε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από όσο μπορούμε. Έχουμε κοστολογήσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ και σεβόμαστε την δημοσιονομική ισορροπία. Τι άλλο είπε? Πριν από μερικά χρόνια, λέει, ποιος θα φανταζόταν ότι η Ελλάδα θα δανειζόταν φθηνότερα από 4 χώρες στη G7. Πράγματι, ήταν μια εξέλιξη που κανείς δεν την περίμενε, αλλά να θυμηθούμε ότι αυτά αλλάζουν, μεταβάλλονται πάρα πολύ εύκολα, γι' αυτό χρειάζεται ισορροπία στην οικονομία. Σε ερώτηση που έγινε για το πότε βλέπει τις εκλογές, είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα γίνουν Μάρτιο ή Μάιο, άρα ξεκαθαρίζει το τοπίο για αυτούς που διαδίδουν ότι μπορεί να γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο. Αυτό δεν θα συμβεί. Είναι νωρίς ακόμη, λέει, δεν το έχω σκεφτεί. Τα ψηφοδέλτια θα κλείσουν την τελευταία στιγμή, άρα ούτε εκεί όσα ονόματα έχουν διαρρεύσει είναι σίγουρα. Για το ενδεχόμενο επαναφορά του 13ου μισθού απάντησε ότι δεν έχω ακούσει κάτι. Κυκλοφορεί μια φήμη που είναι κατά 99% σίγουρο ότι πάμε για 100% μισθό από τον Απρίλιο του 2027 στα 1000 ευρώ. Δηλώσει έκανε ο κύριος Χατζηδάκης, πολύ ενδιαφέρουσες, γιατί μιλάει για το μεγάλο μας πρόβλημα, το δημογραφικό σε αυτή τη χώρα. Είπε ότι θα ανακοινωθούν αύριο στην ομιλία του Πρωθυπουργού μέτρα που θα βοηθούν τα νέα ζευγάρια για να αποκτήσουν παιδί. Οι δικές μου πληροφορίες μιλούν ότι θα υπάρχουν και γενναίες αποφάσεις για αυτούς που έχουν τρία παιδιά, δηλαδή κάτι θα πάρουν οι τρίτεκνοι αύριο. Είπε ότι θα προσπαθήσουν να ελέγξουν το κόστος ανατροφής των παιδιών. Θα υπάρξουν μέτρα για πρώτη κατοικία για νέα ζευγάρια. Σίγουρα θα υπάρξει ένα επίδομα για παιδιά. Το θέμα είναι αν θα είναι αυτό που δίναν μέχρι τώρα ή θα υπάρξει και εκεί αύξηση. Συνήθως όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός παρασέρνει αρκετά επιδόματα, οπότε μάλλον θα αυξηθούν και τα επιδόματα για τα παιδιά. Θα υπάρξει αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προκειμένου να δημιουργηθούν νέες κοινωνικές κατοικίες. Θα υπάρξουν μέτρα για να ανακαινιστούν κλειστά ακίνητα ώστε να μεγαλώσει η αγορά κατοικίας, μήπως και πέσουν οι τιμές των ενοικίων αλλά και οι τιμές για αγορά σπιτιού. Ξεχωριστή αναφορά έκανε σε ειδικά μέτρα για τη στέγαση εργαζόμενων πρώτης γραμμής, προσθέτοντας ότι μία ακόμη κατηγορία στις ομάδες στις οποίες θα στοχεύσουν είναι οι νέες στεγαστικές πολιτικές. Πολύ κρίσιμη μάχη αυτή με το στεγαστικό. Πραγματικά η κατάσταση έχει ξεφύγει για τα ενοίκια. Από όσα βλέπουμε και από τα νούμερα που έχει συλλέξει η Στατιστική Υπηρεσία, ένα 50-60% του μισθού φεύγει μόνο για το σπίτι. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μια κατάσταση ειδικά που και το κόστος διαβίωσης, δηλαδή τα σούπερ μάρκετ, ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, η βενζίνη, πάρα πολλά πράγματα έχουν ανέβει. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει με το στεγαστικό και μάλλον θα έχουμε αρκετές παρεμβάσεις. Υπομονή, αύριο θα ξέρουμε σίγουρα.

Δείτε τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Απ' τη μία ακούω τη Whitney Houston που δυστυχώς προδόθηκε από τους προσωπικούς της δαίμονες και τον εθισμό της από τα ναρκωτικά και έφυγε από τη ζωή, ενώ μπορούσε να μας χαρίσει ατέλειωτες μουσικές και τραγούδια που θα μας είχαν στοιχειώσει. Και από την άλλη βλέπουμε ένα παιδί που πριν 2-3 χρόνια χτύπησε την πόρτα του εφιάλτης της κατάθλιψης. Μιλάω για το δικό μας Μανόλο, τον Εμμανουήλ Καραλή. Κατάφερε να το ξεπεράσει και αυτή τη στιγμή πήδηξε στα 6-12, είναι πλέον κάτοχος του ρεκόρ του meeting, το Diamond Link. Πέρασε τον Σουηδό, ο οποίος σήμερα βέβαια δεν αγωνίστηκε. Κατέκτησε και ένα διαμαντάκι, πήρε δηλαδή σήμερα, κατέκτησε την πρώτη θέση. Αλλά αυτό το παιδί στόχευε αυτά τα μέτρα, τα 6-12, εδώ και 6 μήνες, τα κατάφερε. Και πλέον, εκτός του ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση, δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ, βάζει στόχο και για να ξεπεράσει και τον Ντουπλάντης. Δηλαδή δεν απέχει πλέον πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι ένας υπεραθλητής ο Ντουπλάντης, ο οποίος πηδάει άνετα κοντά στα 6-20, αλλά ο Καραλής βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και κάτι μου λέει ότι θα κοντεροχτυπηθούν πάρα πολύ άσχημα στους επόμενους αγώνες. Του εύχομαι τα καλύτερα του Καραλή, τα αξίζει, κυρίως γιατί κατάφερε να σταθεί στα πόδια του, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο.

Λοιπόν, αν έχετε γείτονες, κανένα παππού και κανένα γιαγιά και έχετε πάρα πολύ καιρό να τους δείτε, αρχίστε να ρωτάτε δεξιά και αριστερά τι γίνεται με αυτούς, γιατί πάει να γίνει μόδα το να πεθαίνει ένας ηλικιωμένος και να μην τον δηλώνουν το θάνατο στο ληξιαρχείο και στις δημόσιες αρχές και να τον θάβουν όπως πρέπει και να τον θάβουν στον κήπο. Μιλάω για την περίπτωση του Μαραθώνα. Είναι η δεύτερη περίπτωση μέσα σε 6 μήνες που μαθαίνουμε, όπου η κόρη μιας 90χρονης έθαψε τη γυναίκα όταν έφυγε από τη ζωή μέσα στον κήπο του σπιτιού, δεν το δήλωσε και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξη των 1.000 ευρώ της γυναίκας. Συνελήφθη η κυρία, έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση για να βρούνε πού ήταν θαμένοι. Σκάψαν, άμα δείτε τις εικόνες από το σπίτι στο Μαραθώνα, σκάψαν κυριολεκτικά όλο τον κήπο. Δεν έμεινε ούτε ένα εκατοστό που δεν σκάφτηκε για να βρεθεί η σωρός. Τελικά τη βρήκανε για να υπάρχει υπόθεση, αλλιώς δεν θα υπήρχε υπόθεση αφού η γυναίκα δεν μιλούσε. Συνελήφθη λοιπόν και η κόρη αλλά και ο εγγονός. Από ό,τι φαίνεται ο εγγονός δεν γνώριζε τι είχε συμβεί, έτσι τουλάχιστον λέει η μητέρα. Αναφέρει η κυρία ότι είχε οικονομικά προβλήματα, γι' αυτό και δεν το είπε, για να εισπράττει τη σύνταξη, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της. Έχουν πει πολλά για μένα, λέει, δεν έχω κάνει τίποτα. Τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα, δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα, οπότε όταν μου ήρθε αυτή η ιδέα την υλοποίησα. Είναι ποινικό αδίκημα, παιδιά. Δεν είναι δικαιολογία το είχα οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζορίζονται, αλλά λίμωνο αν αρχίσουμε να θάβουμε τους γονείς μας και τους παππούδες μας στις αυλές και να συνεχίσουμε να παίρνουμε τη σύνταξη τους.

Μ' αρέσει που ο Φάνης δεν έχει άγχος. Έχουν έρθει οι μηνύματα. Η Φανή μας λέει καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο. Καλή σεζόν θα μας έλεγε Φανή αν είχαμε σταματήσει για καλοκαίρι. Αλλά και πάλι σε ευχαριστούμε για τις ευχές. Η Δάφνη μας λέει ότι μας ακούει από τη Χαλκιδική και επιτέλους λίγο δρόσησε. Δεν θα κρατήσει πολύ η Δάφνη. Αύριο και μεθαύριο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή πολύ πιθανό να δείτε και 40 στη Χαλκιδική. Είναι μέσα στις περιοχές που θα δουν το θερμόμετρο να ανεβαίνει αισθητά. Παρ' όλα αυτά, δίπλα στη θάλασσα είσαι, οπότε η δροσιά είναι κάτι εύκολο για σένα. Βουτάς, δροσίζεσαι, βγαίνεις, πίνεις τον καφέ σου κάπου σκιέρα, μια χαρά θα περάσεις. Σαν σήμερα το 1958 ψηφίστηκε ένας από τους πιο συζητημένους νόμους της Ελλάδος. Προσωπικά αυτός ο νόμος και ο νόμος Παπαθεμελή ήταν αυτοί που με ιντρίγκαραν πάντα περισσότερο και τους είχα ψάξει πάρα πολύ. Το 1958 λοιπόν ψηφίστηκε ο περίφημος νόμος 4.000. Τι ήταν αυτός ο νόμος? Τότε η νεολαία, οι μαθητές και οι φοιτητές, όταν ήθελαν να αμφισβητήσουν έναν καθηγητή ο οποίος ήταν πάρα πολύ αυστηρός ή πάρα πολύ κακός με τα παιδιά ή επίτηδες άφηνε παιδιά στην ίδια τάξη ή δεν περνούσε στα μαθήματα του πανεπιστημίου, παίρνανε ένα γιαούρτι και το γιαουρτώναν. Αυτή η κίνηση είχε πάρει πολύ μεγάλη έκταση και ψάχνανε να βρούνε τρόπους για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Τότε λοιπόν ψηφίστηκε ένας νόμος, ο νόμος 4.000, που έλεγε ότι όταν συλλαμβάνεται κάποιος απίθαρχος νεαρός, θα διαπομπεύεται στο δρόμο, θα ξυρίζεται το κεφάλι του, θα γυρνάει με μια πινακίδα που θα λέει «Είμαι Teddy Boys, είμαι γάιδαρος», με σκοπό αυτό να δουλέψει αποτρεπτικά για όσους θέλουν να κάνουν τέτοιες πράξεις. Εφαρμόστηκε πάρα πολλά χρόνια. Στην πλειοψηφία ο κόσμος ήταν αντίθετος με αυτόν τον νόμο, δηλαδή όταν έβλεπαν παιδιά με ξυρισμένα κεφάλια και με μια πινακίδα να περιφέρονται, παίρνανε το μέρος τους και ήταν εναντίον της αστυνομίας, δεν μπορούσαν φυσικά να κάνουν και πάρα πολλά. Κράτησε, πιστεύετε, λίγο? Όχι, ειδικά στην περίοδο της εφταετίας της Χούντας, εκεί ο καθένας μπορούσε να δείχνει ένα νεαρό και να λέει ότι αυτός είναι Teddy Boys. Δηλαδή κάποιοι φορούσαν σακάκι με βάτα, κάποιοι αφήναν το μαλλί λίγο περισσότερο, κάποιοι είχαν φαβορίτα έντονη, κάποιοι φορούσαν κάτι καινούργια παπούτσια που είχαν έρθει από την Αγγλία, ξέρετε, αυτά που φορούσαν οι punk. Και αυτός Teddy Boys. Όποιον έδειχνε ένας αστυνομικός ή κάποιος ο οποίος ήταν προσκύμενος στην αστυνομία, τον συλλαμβάναν, τον ξυρίζαν το κεφάλι και τον γυρίζανε να τον διαπομπεύουν. Πότε καταργήθηκε αυτός ο νόμος Παύλα Πανηγύρη? Καταργήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Πασόκ και πολύ καλά έκανε και άργησε βέβαια. Είναι για αυτόν τον νόμο, τον νόμο 4.000, τους φαινόταν τόσο πολύ περίεργο στην Ευρώπη που έχουν γυριστεί άπειρα ντοκιμαντέρ και πραγματικά αν μπορέσετε να βρείτε κάποιο στο διαδίκτυο να το δείτε, δείτε με πόσο έκπληξη μιλάνε για τα όσα είχαμε φανταστεί ότι μπορούμε να κάνουμε σε νέα παιδιά για να τους τιμωρήσουμε.

Φορίνα χαρήκαμε με τον Μανόλο, αλλά ο Μίλτος ο Τεντόγλου σήμερα βγήκε δεύτερος. Πάρα πολύ περίεργο, δεν το συνηθίζει. Ενώ πήδηξε στα 8.40, ήρθε ένας άλλος από την Τζαμάικα και πήδηξε 8.46. Και έτσι έχασε το διαμαντάκι σήμερα ο Τεντόγλου. Δεν πειράζει, ο Μίλτος δεν έχει ανάγκη. Ξέρει να προσγειώνεται απότομα και να ξανασηκώνεται και να μας κάνει όλους να μένουμε με το στόμα ανοιχτό. Είναι σπουδαίος αθλητής, καταπληκτική προσωπικότητα και έχει ακόμα πολλά χρόνια μπροστά του για να μαζεύει διαμάντια στο Diamond Link. Θα έρθει η Ελένη Ιατρού να σας πει δελτίο στις 11. Να ξαναδώσω τρόπους επικοινωνίας 6930 07 82 28. Τα λέμε αμέσως μετά τις ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. 15χρονος σε κατάσταση οξείας μέθης που δεν είχε επαφή με το περιβάλλον παρέλαβε το ΕΚΑΒ από το χώρο γυμνασίου της Σταυρούπολης πριν από λίγο και έκανε διακομιδή του σε εφημερεύον νοσοκομείο της πόλης. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond Link στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες, στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά τον Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά, κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond Link στο άλμα επικοντό. Ο Μόντο Ντουπλάνης αποσύρθηκε λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα λόγω ενοχλήσεων στο πόδι. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμωμένη χώρα την Ιαπωνία και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027 αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Λίγες ώρες πριν από την επίσημη έναρξη της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, λέγοντας πως το κτίριο αυτό είναι η καλύτερη απάντηση και απόδειξη σε αυτούς που αναρωτιούνται πού πηγαίνουν τα λεφτά και οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης, που πηγαίνουν δηλαδή οι ευρωπαϊκοί πόροι. Τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη και η πατρίδα μας αποκτά το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο. Ο Πρωθυπουργός παρέστη επίσης στην τελετή θεμελίωσης του νέου βιοκλιματικού κολυμβητικού κέντρου του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης της Θεσσαλονίκης και στην τελετή εγγενείων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμπελοκήπων που κατασκευάστηκε μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στους δρόμους βγήκαν το απόγευμα οι ένστολοι στη Θεσσαλονίκη. Με σύνθημα «Σεβασμό στη στολή, αξιοπρέπεια στον άνθρωπο», πραγματοποίησαν πορεία διαμαρτυρίας εν ώψη ΔΕΘ και κατέληξαν στο μνημείο του πεσόντος στο καθήκον αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη μαζί με τους γονείς του. Τους περίμεναν εκεί εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας με αναμένα κεριά. Απελευθερώθηκαν στον ουρανό λευκά μπαλόνια, τηρήθηκε ένος λεπτού σιγή και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου. Στην αιχμή του δόρατος των αιτημάτων τους είναι οι αυξήσεις των μισθών, με τους ένστολους να τονίζουν πως είναι ακόμα απαξιωμένοι. Αυξήσεις στους μισθούς, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής και περιορισμό των ωρών εργασίας στις 37,5 την εβδομάδα ζητάει η ΓΕΣΕ εν ώψη του αυριανού συλλαλητηρίου των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη. Ζητά επίσης την αριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, μέτρα για το στεγαστικό κόστος και επιστροφή του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε 24ωρη λειτουργία περνά από σήμερα Παρασκευή το Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή σήμερα και αύριο Σάββατο προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Στο μεταξύ, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών νέο σιδηροδρομικό σταθμό Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης, οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί. Πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ προβλέπεται να κατευθυνθούν στην Ελλάδα από τη νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034, σύμφωνα με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ενώ η χώρα έχει ήδη περάσει σε νέο σύστημα αγροτικών πληρωμών μέσω της ΑΑΔΕ, από το οποίο, όπως ξεκαθάρισε από τη Θεσσαλονίκη ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να γυρίσει πίσω. Ο τρόπος που παρουσιάζεται σε σχολικά βιβλία του Δημοτικού Σχολείου η έννοια της οικογένειας προκάλεσε αντιδράσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως η κυβέρνηση δεν έχει woke agenda, ενώ κριτική ασκούν για το θέμα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι εισαγγελικές αρχές του Κωσόβου απήγγειλαν κατηγορίες σε βάρος 35 πρώην Σέρβων αστυνομικών για τη σφαγή δεκάδων μελών της οικογένειας του ηγέτη Αλβανών Ανταρτών στην αρχή του πολέμου της δεκαετίας του 1990. Στο αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, στο Κίεβο, χτύπησε η Ρωσία με ντρόουν, με την επίθεση να έχει ως στόχο το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας. Από την επίθεση τραυματίστηκαν 5 άνθρωποι. Στην πρόγνωση του καιρού, ο καιρός αύριο θα είναι αίθριος σε Μακεδονία και Θράκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 βαθμούς. Αίθριος καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM 958 TSER3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Λοιπόν, φίλε Δημήτρη που μας έστειλες μήνυμα, μόλις τώρα δοκίμασα το app της AirTeco και μας ακούμε κανονικά. Οπότε ξαναδοκίμασε, κάνε και το σταυρό σου, μερικές φορές βοηθάει. Σε ευχαριστούμε πάντως που επιμένεις τόσο πολύ για να μας ακούσεις και σου στέλνουμε και τα χαιρετίσματά μας. Εκτός από Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έχουμε και αγωνιστική για το ποδόσφαιρο, τη Super League. Αύριο στις 9 το μεγάλο ντέρμπι, ΑΕΚ Άρης, και λέω μεγάλο ντέρμπι γιατί ο Άρης είναι με 2 νίκες, παιδιά, ασταμάτητος. Για να δούμε αν αύριο θα συνεχίσει με νίκες. Είναι σαφώς ο βαθμός δυσκολίας μεγαλύτερος. Του ευχόμαστε βέβαια να φύγει με τους 3 βαθμούς. Καλά, και με τον έναν πάλι ευχαριστημένοι θα είμαστε. Στις 7 ο Βόλος αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Πάμε την Κυριακή. Έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα, Όφη Κηφισιά, Λεβαδιακός Πανετολικός. Θα προσπερνάμε όλα αυτά στα γρήγορα, γιατί στις 9.30 άλλο ένα μεγάλο ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ποιος από τους δυο εκπροσώπους μας θα θέλαμε στο conference θα κερδίσει? Ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να ανασυντάξει τις δυνάμεις του και να τα βάλει με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Εγώ προσωπικά βλέπω νίκη του ΠΑΟΚ. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα ο Παναθηναϊκός, ακόμη φτιάχνεται. Όπως είπαμε, αρκεί να φτιάξει η ψυχολογία του ΠΑΟΚ. Βγήκαν και κάτι ανακοινώσεις που προσωπικά με βρίσκουν αντίθετο, γιατί πλέον οι ποδοσφαιρικές ομάδες είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Ζητήσαν οι σύνδεσμοι να φύγει ο Σαββίδης. Προφανώς θα φύγει ο Σαββίδης αν έχει κάποια πρόταση για να πουλήσει. Δεν νομίζω να αφήσει την επένδυσή του έτσι και να απομακρυνθεί. Και θα κλείσουμε με τη Δευτέρα, όπου ο Ηρακλής αναζητάει τους 3 βαθμούς της νίκης στην Τρίπολη. Κάτι μου λέει ότι αν δεν πάρει θετικό αποτέλεσμα θα έχουμε και μια αλλαγή προπονητή. Έχουμε πάει Σεπτέμβριο και δεν έχει φύγει ούτε ένας προπονητής. Τι Super League είναι αυτή? Ο Ιταλός δεν φαίνεται να ταιριάζει πάρα πολύ ούτε στην ομάδα του Ηρακλή, αλλά γενικότερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ έντονος, πολύ Ιταλός για το ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε μάλλον προβλέπω αλλαγή προπονητή. Μακάρι να διαψευθώ, γιατί κατά το παρελθόν έχει σημαντικές επιτυχίες ο συγκεκριμένος προπονητής, αλλά κατά το παρελθόν φαίνεται πως τον ξεπέρασε το άθλημα.

Ο υπερκολυμβητής Σπύρος Χρυσικόπουλος έγινε ο πρώτος άνθρωπος που κολύμπησε από την Ελλάδα στην Ιταλία. Εκεί που έχουν πάει τα ακτοπλοϊκά, μας βλέπω και εμάς να το επιχειρούμε. Η συνολική διαδρομή του Χρυσικόπουλου έφτασε τα 91,4 χιλιόμετρα και ολοκληρώθηκε σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δεν είναι και τόσο πολύ. Ένα απαγορευτικό να σε πιάσει, τόσες ώρες θα περάσουν και στο πλοίο. Η επιτυχία ακολούθησε μια προηγούμενη αποτυχημένη απόπειρα που έκανε 2 χρόνια πριν, στην ίδια διαδρομή. Βούτυξε από τους Οθονούς, έφτασε στη Σάντα Μαρία ντι Λέικουα στην Ιταλία, 91,4 χιλιόμετρα, 31 ώρες και 50 λεπτά, χαρά στο κουράγιο του. Ο συγκεκριμένος αθλητής είναι κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ Guinness για κολύμβηση σε πισίνα. Το 2022 είχε επίσης ολοκληρώσει επιτυχώς να διασχίσει 130 χιλιόμετρα από τη Ρόδο στο Καστελόριζο σε περίπου 64 ώρες. Παιδιά, είναι δελφίνιο άνθρωπος, όχι αστεία, έτσι. Να είσαι τόση ώρα μες στο νερό, απορώ πραγματικά και του βγάζω το καπέλο, ειδικά στους Οθονούς που βούτυξε. Εγώ θυμάμαι, είχα πάει, βούτυξε και μετά βγήκα και βάλα μπουφάν. Είναι παγωμένα τα νερά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι από τους πολύ γνωστούς υπεραθλητές, δηλαδή υπεραποστάσεων αθλητής. Συγχαρητήρια. Δεν σταματά εκεί. Σκοπεύει να σπάσει κι άλλο ρεκόρ, λέει. Απλά δεν έχει ακόμα διαλέξει την επόμενη διαδρομή που θα κάνει. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να βάζει στόχους και να τους πετυχαίνει.

Επειδή κάτι μου λέει ότι είτε θα πάτε για μπάνιο στη Χαλκιδική ή στην Πιερία ή στην Καβάλα λόγω της ζέστης, είτε θα φοβηθείτε τις κινητοποιήσεις και τους κλειστούς δρόμους και δεν θα κυκλοφορήσετε πολύ το Σαββατοκυριακό, σας έχω δύο προτάσεις για τη Δευτέρα, όταν γυρίσετε από όλα αυτά. Δύο ταινίες. Η πρώτη είναι στο πλαίσιο του Θεσμού Σινεμά Μεθέα που γίνεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση. Βλέπετε σινεμά στο Μέγαρο Μουσικής δίπλα στη θάλασσα. Από τις ωραιότερες εικόνες που μπορείτε να μαζέψετε. Στις 9 η ώρα προβάλλεται το «Θα φύγω μια μέρα», γαλλική ταινία της Αμελή Μπονέν. Η Σεσίλ, μια ανερχόμενη σεφ, ετοιμάζεται να ανοίξει μαζί με τον σύντροφό της ένα δικό της εστιατόριο. Αυτό ήταν το όνειρό της και το κάνει πραγματικότητα. Ξαφνικά ο πατέρας της όμως αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας και πρέπει να επιστρέψει στο πατρικό της για να βοηθήσει την παραδοσιακή ταβέρνα της οικογένειας. Επιστρέφοντας στην επαρχία και τις γεύσεις της μακριά από την αγχωτική ζωή του Παρισιού, συναντά τυχαία τον εφηβικό της έρωτα. Και οι αναμνήσεις την πλημμυρίζουν, αρχίζει να αμφισβητεί τι είναι αυτό που θέλει πραγματικά. Μια πάρα πολύ ωραία, μια πάρα πολύ εύκολη ταινία. Θα κυλήσει η ώρα πάρα πολύ εύκολα. Γλυκιά, θα σας αφήσει μια ωραία αίσθηση στο τέλος. Και από την ρομαντική κομεντή τη γαλλική, σας πάω στο Σινέα Πόλων, που την ίδια ώρα, πάλι στις 9 η ώρα, προβάλλεται η ταινία «Ο Ένικος» του Ρωμάν Πολάνσκι. Μάλιστα είναι μια ταινία που σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί ο Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι ένα θρίλερ, νοικιάζει ένα διαμέρισμα στο Παρίσι, όπου ο προηγούμενος ένικος έχει αυτοκτονήσει. Και ξαφνικά αυτό τον επηρεάζει και βρίσκεται να παγιδεύεται σε ένα αδιέξοδο κύκλο παράνοιας και αρχίζει και γίνονται διάφορα πράγματα. Είναι πάρα πολύ καλή ταινία. Σας κρατάει με αγωνία μέχρι και το τέλος. Είναι από τις πρώιμες ταινίες του Ρωμάν Πολάνσκι. Είναι λίγο ομοί. Δηλαδή δεν είχε γίνει πολύ χολιγουντιανός ο Ρωμάν Πολάνσκι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ταινία. 9 η ώρα, Δευτέρα, στο Σινέα Πόλων, θερινό. Ακόμα θα τον βγάλουμε τον Σεπτέμβριο στα θερινά. Αποκλείεται να κλειστούμε στις μεγάλες αίθουσες, στα γνωστά σινεμά τα μεγάλα.

Σαν σήμερα 4 Σεπτεμβρίου του 2004 είχε φύγει από λευχαιμία ο Αλφόνσο Φόρτ, ένας υπερπαίχτης που είχαμε στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ που μας τίμησε με την παρουσία του. Για μένα τον βάζω μέσα στους 3 καλύτερους ξένους που έχουμε δει ποτέ. Ήταν ένας παίχτης που είχε 6-7 κινήσεις στο ρεπερτόριό του, ασταμάτητο σκόρερ, δηλαδή δεν μπορούσε να το μαρκάρεις με τίποτα. Δυστυχώς νικήθηκε και αυτός από τον καρκίνο πάρα πολύ νέος. Διάβαζα πρόσφατα και μια συγκλονιστική επιστολή που είχε στείλει όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος και έλεγε στον κόσμο ότι πρέπει να ζει τη ζωή του σαν να μην έχει ελπίδα. Έτσι είπε, σαν να μην έχει ελπίδα ότι θα ξυπνήσει αύριο. Προσπάθησε να δώσει κουράγιο σε πάρα πολύ κόσμο, δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Πολύ καλός παίχτης και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, από ό,τι λέγανε αυτοί που τον ζήσανε στην Αθήνα, στον Ολυμπιακό και στο Περιστέρι έκανε καριέρα. Πάμε να δούμε λίγο το ανθρώπινο είδος που συνέχεια δίνει αφορμές για να απελπιζόμαστε μαζί του. Στη Νέα Υόρκη υπάρχει ένα νέο είδος ανθρώπων, οι speed runner, οι οποίοι οργανώνονται διαδικτυακά μέσα από τα social media και προσπαθούν να κάνουν τη διαδρομή του μετρό της Νέας Υόρκης γρηγορότερα με το ποδήλατό τους. Αποτέλεσμα, μέσα σε μία ημέρα είχαμε 26 τραυματισμούς, 26 ποδηλάτες έπεσαν και χτύπησαν πάρα πολύ σοβαρά. Όπως καταλαβαίνετε, το μετρό είναι μετρό. Πηγαίνει υπόγεια. Το να προσπαθεί ένας άνθρωπος με ποδήλατο σε έναν δρόμο της Νέας Υόρκης που όλοι έχουμε δει στις ταινίες τι μποτιλιάρισμα υπάρχει, να ξεπεράσει το μετρό, δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να συλλαμβάνονται προληπτικά λόγω βλακείας. Και πάμε σε μια καινούργια διαδικτυακή απάτη. Σας έχω πει όλες τις διαδικτυακές απάντες και τις τηλεφωνικές. Άλλη μία σας βάζω τώρα. Με SMS που έρχεται στο κινητό σας τηλέφωνο, σας λένε ότι τα χαρτιά που καταθέσατε για την καινούργια για ταυτότητα είχαν κάποιο πρόβλημα και θα πρέπει να πατήσετε αυτό το link για να αλλάξετε κάποια στοιχεία που γίνανε λάθος, αλλιώς κινδυνεύετε με πρόστιμο και μάλιστα το πρόστιμο βάζουν και τιμή 150 ευρώ. Μην το πατήσετε. Σας έχουμε πει ότι η ελληνική αστυνομία και το gov.gr δεν στέρνει SMS στα κινητά σας. Σας έρχεται ένα mail που σας καλεί να πάρετε τηλέφωνο κάπου για να κλείσετε ένα ραντεβού και να διορθώσετε ό,τι είναι να διορθώσετε. Μεγάλη προσοχή, εξαπατούνται καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι. Είπαμε χθες ότι επιτέλους η τηλεφωνική απάτη έγινε κακούργημα και όχι πλημέλημα. Βέβαια μένει να δούμε και πόσοι θα συλληφθούν και πόσοι θα τιμωρηθούν.

Το Ελνίνιο το ξέρετε, ο περισσότερος κόσμος δεν ξέρει τι είναι. Είναι ένα φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία της θάλασσας στον Ειρηνικό ωκεανό αυξάνεται σημαντικά, επηρεάζοντας την ατμοσφαιρική κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο. Θυμάστε κάτι εικόνες που βλέπουμε κυρίως σε χώρες Καραϊβικής που λέμε πλησιάζει τυφώνας βαθμίδας 5, 4, 6 και βλέπουμε κάτι εικόνες με κύματα να παίρνουν στο διάβα τους ολόκληρα σπίτια στην Κούβα, στο Τρινιντάντ, ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουμε δει στη Λουιζιάννα. Αυτό λοιπόν το φαινόμενο, το Ελνίνιο, δεν θα απασχολεί πλέον μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Καραϊβική. Οι ειδικοί λένε ότι έρχεται και στην Ευρώπη. Οι μετεωρολόγοι μας έχουν προειδοποίησε εδώ και 1,5 με 2 χρόνια περίπου έχουν αρχίσει και μιλάνε για το Ελνίνιο. Τώρα ξεκάθαρα και ο ΟΗΕ μάλιστα προειδοποίησε ότι πρόκειται να έχουμε το ισχυρότερο Ελνίνιο των τελευταίων 1000 ετών. Μάλιστα στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει δοθεί εντολή προς τους Βρετανούς να έχουν τρόφιμα και νερό για πάρα πολλές μέρες, γιατί περιμένουν πολύ υγρούς χειμώνες, ισχυρές καταιγίδες, οι οποίες θα κρατάνε μέχρι και εβδομάδες, λέει. Κάτι που δεν έχει ξαναζήσει φυσικά η Βρετανία. Ναι, βρέχει στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά όχι τέτοιες καταιγίδες. Και όταν φτάνει μια κυβέρνηση να σου λέει ότι πρέπει να αποθηκεύσεις τρόφιμα και νερό για περισσότερο από 7 μέρες, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα σοβαρεύει. Αν επηρεάζει τη χώρα μας από το Ελνίνιο, δεν το αποκλείουν οι μετεωρολόγοι, αλλά το βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο. Γιατί τα νερά της Μεσογείου έχουν και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τις θερμοκρασίες των νερών, οπότε δεν είναι αποκλειστικά μόνο το Ελνίνιο. Ελπίζουμε να μην δούμε βαρύ χειμώνα φέτος στην Ελλάδα, αλλά τα πράγματα δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή θα δούμε αρκετές φορές θερμοκρασίες εκεί κοντά στους 3, 4, 5 βαθμούς, ενώ για τις πόλεις, γιατί οι άνθρωποι στη Φλόρινα τι να πούνε, βλέπουν το θερμόμετρο κοντά στο 0 3 και 4 μήνες. Αλλά λένε ότι φέτος η Ευρώπη θα έχει πολύ βαρύ χειμώνα και έρχεται σε μια στιγμή που και το φυσικό αέριο είναι ακριβό και το πετρέλαιο είναι πανάκριβο και που έχουμε δύο πολέμους σε χώρες όπου θα μπορούσαν να προμηθεύσουν φθηνό φυσικό αέριο και δεν το κάνουν. Ας ελπίσουμε να πέσουν έξω οι μετεωρολόγοι. Μόνο αυτό έχω να πω. Τελειώσαμε. Αυτό ήταν η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και η τελευταία της εβδομάδας έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Φάνη Λιάκο που έκανε την εκπομπή να μοιάζει πάρα πολύ εύκολη σήμερα. Κύλησε ο χρόνος πάρα πολύ γρήγορα. Θα τα ξαναπούμε εμείς τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 10. Θα έχουμε μάθει και τι εξαγγελίες έκανε ο Πρωθυπουργός και τι θα μπει στην τσέπη μας και αν θα αυξηθούν τα εισοδήματά μας. Να δούμε δηλαδή αν θα διευκολυνθεί η ζωή μας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, να ξεκουραστείτε, να βγείτε, ό,τι επιθυμείτε εσείς να κάνετε. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Και μία 15χρονη μετά τον 15χρονο σε κατάσταση οξείας μέθης παρέλαβε νωρίτερα το ΕΚΑΒ από το χώρο του 5ου Γυμνασίου της Σταυρούπολης, όπου είναι σε εξέλιξη ποντιακό γλέντι. Έγινε διακομιδή των δύο παιδιών στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Τις αρχές ενημέρωσε διασώστης που βρέθηκε στο σημείο. Ανοίγει αύριο τις πύλες της η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τη συμμετοχή 25 χωρών και τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού στο Βελίδιο και στις κυβερνητικές εξαγγελίες. Πληροφορίες κάνουν λόγο για μέτρα άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνιμου χαρακτήρα με εφαρμογή από το 2027, αλλά και οριζόντιες παρεμβάσεις. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης η κυβέρνηση θα παρουσιάσει ένα σαφές, συγκεκριμένο και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας και όχι αποσπασματικά μέτρα, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Στο μεταξύ, σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρίσκεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘ, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στο σχεδιασμό για την ασφάλεια και την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και των κινητοποιήσεων. Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι συγκεντρώσεις και οι πορείες θα κινηθούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ ήδη εφαρμόζονται απαγορεύσεις στη στάση και στάθμευση οχημάτων σε συγκεκριμένα σημεία. Από τις 3 το μεσημέρι του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να κλείσει σταδιακά για την κυκλοφορία, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Το Σάββατο το μεσημέρι στις 3 θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του δικτύου του μετρό. Πρόκειται για τους σταθμούς Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δημοκρατίας, Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, Πανεπιστήμιο, Παπάφη και Ευκλείδης. Ωστόσο, λόγω της ΔΕΘ, σε 24ωρη λειτουργία πέρασε από χθες Παρασκευή το μετρό Θεσσαλονίκης. Οι σειρμοί θα κινούνται χωρίς διακοπή και σήμερα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών. Το ίδιο θα ισχύσει και το επόμενο αντίστοιχο διήμερο, Παρασκευή 11 και Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η 24ωρη λειτουργία να μην περιοριστεί μόνο στην περίοδο της ΔΕΘ. Νέα εποχή για τις προηγμένες θεραπείες με το νέο κτίριο κυταρικών και γονιδιακών θεραπείων στο νοσοκομείο Παπανικολάου. Κανείς ασθενής με καρκίνο δεν θα μείνει μόνος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το ρόλο της Ελλάδας ως κεντρικού κόμβου στον ενεργειακό χάρτη της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης και βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην προσπάθεια ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, ανέδειξε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Kimberly Guilfoyle, μιλώντας στο 10ο Southeast Europe Energy Forum στη Θεσσαλονίκη. Προανήγγειλε επίσκεψη στην Ελλάδα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, σε λίγες εβδομάδες. Σε θετικές αποσταθερές αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας η Morningstar's DBRS διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο BBB. Παράλληλα επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση στο υψηλό αναβαθμίζοντας επίσης την τάση της σε θετική. Κεντρικό ρόλο στην απόφαση του οίκου διαδραματίζει η εκτίμηση ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος θα συνεχίσει να αποκλιμακώνεται με ταχύρυθμό τα επόμενα χρόνια με όχημα τη σχετικά ισχυρή ανάπτυξη και τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που επικαλείται η Morningstar, το πραγματικό ΑΕΠ της Ελλάδος αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,8% το 2026 και 1,6% το 2027, έναντι 0,9% και 1,2% αντίστοιχα για το σύνολο της Ευρωζώνης. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε απόψε ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν σκοπεύει να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, σχολιάζοντας το οπλισμένο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για το οποίο η Γερμανία επιρρύπτει ευθύνες στη Μόσχα. Οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών, Steve Witkoff και Jared Kushner, αναχώρησαν με στόχο να σφυριλατήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Κοινή δράση σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό πεδίο αναλαμβάνουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Χαμόγελο του Παιδιού στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας που υπέγραψαν σήμερα. Στο επίκεντρο τίθεται η ενίσχυση της γνώσης, της πρόληψης και της ενημέρωσης, αλλά και η ανάπτυξη πρακτικών εργαλείων και δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην προστασία των παιδιών και στην πρόσβασή του στην ένομη προστασία. Στην επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης περίπου 50 λωδοπών προχώρησαν λιμενικές αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στην αθλητική επικαιρότητα, μία από τις μεγαλύτερες διακρίσεις της καριέρας του πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής πριν από λίγο, κατακτώντας για πρώτη φορά τον τίτλο του Diamond Link στον τελικό του επικοντό που διεξήχθη στις Βρυξέλλες στο Memorial Van Damme. Με αυτή την επιτυχία έγινε ο δεύτερος Έλληνας αθλητής που φτάνει στην κορυφή της διοργάνωσης μετά το Μίλτο Τεντόγλου που πέταξε στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά κατακτώντας τη δεύτερη θέση του Diamond Link στο άλμα επί κοντό. Ο καιρός σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη θα είναι έθριος, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 34 βαθμούς. Έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη ενημέρωσή σας με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων αύριο στις 7 το πρωί.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: και σου λέει ότι είδαμε τις σελίδες, είδαμε τις εκδοσίες και ο πρέξιμος μου είναι για κανένα κόμπο τώρα σύνες με ισχύουν μόνοι Ιταλία και γίνει άμα πέσει το καιζίν, ρε γάτια ακριβώς, έλα, βάχνει.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.